εισάγεται μια νέα ερμηνεία περί του τι είναι σωτηρία. Από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι την εποχή της οικονομαχίας υπάρχει συνεχώς μια αναδιάταξη μέσω του στοχασμού και μέσω των δεδομένων της σκέψης, μια αναδιάταξη του στόχου της σωτηρίας. Σήμερα συνηθίζουμε να λέμε, και είναι πολύ απλό να το λέμε, ότι η Ορθοδοξία κράτησε απαρχής έναν ίδιο άξονα. Ναι, αλλά ποια ήταν αυτή η Ορθοδοξία, όταν γνωρίζουμε ότι ως Ορθοδοξία εμφανίστηκε πολλές φορές κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε τον αριανισμό να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία και για αρκετές δεκαετίες, ως Ορθοδοξία επικρατεί ο αριανισμός. Και όταν στην περίοδο ιδίως των Ισαύρων έχουμε την οικονομαχία να επικρατεί σε όλη την αυτοκρατορία, ως Ορθοδοξία έχουμε την οικονομαχία. Όταν λοιπόν λέμε ότι η Ορθοδοξία κράτησε τον άξονά της συνεχώς, εννοούμε ότι αυτός ο άξονας δεν χάθηκε ποτέ. Μπορεί να ακουμπούσε πάνω σε μια μικρή ομάδα που ήταν διοκόμενη και κάποτε αυτή η ομάδα ξαναρχόταν στα πράγματα, ξαναέφερνε την αλήθεια. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οικονομαχίας? Είναι ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η σωτηρία αφορά την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό εισάγει την αντίληψη ότι υπάρχει αδυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Δεν μπορεί το κτιστό να έχει σχέση με το άκτιστο, ισχυρίζεται. Αυτά όλα αναπτύσσονται σε μια εξέταση γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Η οικονομαχία είναι έντονα θεοκεντρική. Θέλει τον Χριστό, αληθινό και τέλειο Θεό, μακριά από την ανάμειξή του με τη δημιουργία και τον κόσμο. Δέχεται την ιστορικότητα του προσώπου του Χριστού, αλλά συγχρόνως, μονοφυσιτίζοντας, δεν δέχεται ότι ο Χριστός μετά τη δόξα του, μετά την Ανάστασή του, έχει την ανθρώπινη φύση. Συνεπείς λοιπόν οι οικονομάχοι στην αρχή ότι τα του Θεού δεν γίνονται γνωστά, κάτι που υπάρχει σε όλη την πατερική παράδοση, δεν δέχονται ότι είναι δυνατό να εικονιστεί η θεότητα του Χριστού, δηλαδή η θεότητά του. Γι' αυτό και αρνούνται την εικόνα του Χριστού. Κατά συνέπεια, αρνούνται και κάθε άλλη εικόνα που λαμβάνει την ουσία της και το περιεχόμενό της από την εικόνα του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι τώρα από την άλλη μεριά επέμεναν εξ αρχής, επιμένουν και σήμερα, ότι η σωτηρία είναι θέμα οντολογικό, θέμα δηλαδή της υπάρξεως. Ότι μιλάμε για σωτηρία της φύσεως, δεν μιλάμε για ηθική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια αλληγορική σωτηρία, δεν μιλάμε για μια συναισθηματική σωτηρία. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι αυτή που δέχεται δυνάμεις του ακτίστου και ζει διαφορετικά. Η Ανάσταση του ανθρώπινου σώματος του Χριστού δεν είναι θαύμα, είναι συνέπεια. Είναι συνέπεια αυτού που είναι το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού, ως ενωμένο με τη Θεία Φύση Του, είναι διαποτισμένο από τις Θείες Ενέργειες, γι' αυτό και δεν πεθαίνει. Αυτό που λέμε για αιώνια ζωή, Ανάσταση σωμάτων και αιώνια ζωή, είναι ότι η ύλη ξαναδημιουργείται στην Ανάσταση, γίνεται μια αναδημιουργία της ύλης και ξαναπαίρνουν σωματική υπόσταση τα πρόσωπα. Αλλά επειδή είναι διαποτισμένα από τις άκτιστες ενέργειες, δεν πεθαίνουν, δεν φθήρονται, δεν χάνονται. Αυτό σημαίνει η Ανάσταση νεκρών. Δεν είναι ότι θα γίνει ένα θαύμα. Η διαφορά είναι ουσιώδης, όπως καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν γίνεται η 7η Οικουμενική Σύνοδος και θεολογείται το περιεχόμενο της εικόνας και έχουμε αυτό που λέμε αναστήλωση των εικόνων και νίκη των εικόνων, δεν πρόκειται για μια νίκη επάνω σε αντικείμενα, ότι κερδίσαμε εμείς γιατί ξαναφέραμε τις εικόνες στις εκκλησίες.
πρόκειται για κατάθεση και αναγνώριση μιας οδού. Μια οδός κατατίθεται, μια οδός αναγνωρίζεται και μια οδός προτείνεται να ακολουθείτε. Η οδός προς τη θέωση του ανθρώπου, προς τη θέωση της ανθρώπινης φύσης. Μετά την οικονομαχία έχουμε μια αλματώδη, πρέπει να πω, αύξηση του κύρους των μοναχών. Επειδή κατά την οικονομαχία οι μοναχοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος και οι μοναχοί είναι αυτοί που στήριξαν τη θεολογία της εικόνας, δηλαδή τη θεολογία του ανθρώπου, δηλαδή τη θεολογία του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο λαός είχε εμπιστοσύνη πλέον στους μοναχούς, ότι αυτοί είναι οι θεματοφύλακες της πίστης της Εκκλησίας. Αυτό είχε μια συνέπεια στον τρόπο της λατρείας της Εκκλησίας, ότι ο μοναστικός βίος, ο τρόπος που ζουν οι μοναχοί, αρχίζει να περνάει στα αστικά κέντρα και γενικά να περνάει σε όλο το σώμα της Εκκλησίας και στα χωριά και στις επαρχίες.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει τη διαμόρφωση της λατρείας είναι η εμφάνιση των φραγκικών φύλων στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, το οποίο παρουσιάζει ήδη μια τάση αυτονομίας και στο οποίο η επικράτηση της λατινικής γλώσσας συντελεί σε κάποια διαφοροποίηση. Από τον 9ο αιώνα τα φραγκικά φύλα που έχουν καταλάβει τη Δύση έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν μια νέα θεολογία πρωτόγνωρη για την ιστορία. Η νέα αυτή θεολογία βασίζεται στην ψυχολογία. Βασίζεται σε μια παρατήρηση των εσωτερικών διεργασιών του ανθρώπου ή, να το πω αλλιώς, γίνεται ανθρωποκεντρική αυτή η θεολογία. Δεν διαλέγεται δηλαδή με τη θεολογία της Αποκαλύψεως, αλλά αυτονομείται ένα τμήμα της θεολογίας της Αποκαλύψεως και το εξετάζουμε βέβαια αυτό το τμήμα και αυτονομείται η θεολογία η ανθρωπολογική, άλλο τμήμα και το εξετάζουμε αυτό το τμήμα. Αυτό το δεύτερο τμήμα επηρεάζει βαθύτατα και τη λατρεία. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 11ο αιώνα που έχουμε την κορύφωση αυτής της φραγκικής θεολογίας, κυρίως με τον Πάπα Γρηγόριο τον 7ο που έκανε τις μεγάλες τομές, η Δύση διαμορφώνει μια θεολογία βασισμένη πάνω σε μια δικανική αντίληψη για τις σχέσεις Θεού και ανθρώπου. Την ονομάζουμε δικανική γιατί αυτή η σχέση έχει να κάνει με διατάξεις που καλείται να τις στηρεί ο πιστός και να επιβραβευτεί γι' αυτό. Αν δεν τη στηρίσει, επέρχεται η καταδίκη και η τιμωρία ή σε ιστορικό επίπεδο από τους θεματοφύλακες της αρχής που θέτει τις διατάξεις ή εν τέλει σε εσχατολογικό επίπεδο από τον Θεό που τιμωρεί τον αμαρτωλό σε αιώνια κόλαση. Θα κάνω μια παρατήρηση στο σημείο αυτό και την θεωρώ σημαντική. Τον 10ο αιώνα μια σπουδαία μορφή της Δυτικής Εκκλησίας, ο Άνσελμος Καντερβουρίας, διατυπώνει τις αρχές της Οδού της Σωτηρίας, ένα είδος δογματικής της εποχής εκείνης. Όλη του η δογματική διδασκαλία έχει ως αφετηρία την ερμηνεία που δίνει στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Τη διδασκαλία αυτή συστηματοποιεί αργότερα ο μεγάλος θεολόγος της Δυτικής Εκκλησίας Θωμάς ο Ακινάτης. Από τότε αυτή η ερμηνεία κυριαρχεί στο δυτικό χριστιανικό κόσμο, είτε για ρωμαιοκαθολικούς μιλάμε, είτε για προντεστάντες. Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, ο Θεός από αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο για να έχει ένα «ον» λογικό που θα εκτιμήσει και θα υμνήσει τη δημιουργία του και θέλει να του παράσχει όλες τις χάριτες, να τον έχει ευλογημένο αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά για να του παράσχει όλες τις χάριτες πρέπει αυτό το «ον» να το αξίζει και να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς. Όχι να το αξίζει άπαξ, αλλά να αποδεικνύει ότι το αξίζει συνεχώς, ώστε να έρχεται η λεγόμενη ευλογία, την οποία μπορούμε να την ονομάσουμε χάρη. Η χάρη αυτή του Θεού είναι μια δύναμη, παράγεται από τον Θεό, προσφέρεται στον άνθρωπο και όταν τελειώσει η λειτουργία την οποία πρέπει να επιτελέσει, σταματάει να υπάρχει. Έτσι για κάθε άνθρωπο η χάρη γίνεται και απογίνεται. Είναι δύναμη κτιστή, δημιουργείται όπως δημιουργείται ο κόσμος. Από το μηδέν, επειδή το θέλει ο Θεός.

Στο προπατορικό αμάρτημα τι έγινε σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία των δυτικών? Ο άνθρωπος, ο αρχαίγονος άνθρωπος, έλαβε μια εντολή για να δοκιμαστεί η υπακοή του στο Θεό. Εάν υπήκουε στο Θεό, αυτή η χάρη, αφιδόλευτα και πλούσια, θα του προσφερόταν στη ζωή του. Επειδή παράκουσε αυτή την υπόδειξη που του έδωσε ο Θεός, έπρεπε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος. Όμως, ειδικά στο προπατορικό αμάρτημα, αυτή η ανταρσία ήταν πολύ μεγάλη και η αποπληρωμή του χρέους δεν μπορούσε να γίνει από τον άνθρωπο. Γενναίες επί γενναίος κουβαλάνε την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, γιατί δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να αποπληρώσει το χρέος και να αποκαταστήσει την τροθύσα θεία δικαιοσύνη. Από αγάπη τώρα ο Θεός, επειδή κίδεται του πλάσματός του, εν τη σοφία του, πραγματοποιεί το σχέδιο της σωτηρίας, θυσιάζοντας τον ίδιο τον Υιό του. Ο Υιός του, ως θεάνθρωπος, με τη θυσία του, με το αίμα του, αποπληρώνει την οφειλή. Και έτσι γίνεται μια καταλλαγή ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Αυτό όμως γίνεται άπαξ. Άπαξ έγινε η παράβαση, άπαξ γίνεται και η αποπληρωμή. Το θέμα είναι ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης οδηγεί την ερμηνεία του περαιτέρω. Αυτή η αποπληρωμή πρέπει να γίνεται από τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή κάθε άνθρωπος πρέπει να μιμείται την πράξη του Χριστού για μια καταλλαγή με το Θεό, ώστε να έχει δια της καταλλαγής αυτής την ευλογία της χάριτος στη ζωή του. Για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να διαμορφωθεί ένας κανόνας ζωής. Πώς θα γίνει αυτή η αποπληρωμή? Μα βέβαια με μια διαδικασία συναλλαγής. Για να πληρώσω κάτι που χρωστάω, πρέπει κάτι να στερηθώ. Και αρχίζει όλος ο κατάλογος των στερήσεων. Οι στερήσεις αυτές είναι πνευματικές, νοητικές, αλλά και σωματικές. Οι σωματικές αυτές στερήσεις, επειδή είναι απτές και μετρήσιμες, προβάλλονται και περιγράφονται ιδιαίτερα. Είναι κανόνες συμπεριφοράς, κανόνες πράξεων, κανόνες πορείας του ανθρώπου. Και έτσι διαμορφώνεται ένα πλέγμα γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν οι σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, του ανθρώπου με τον κόσμο, του ανθρώπου με τον πλησίον, του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ας πούμε εδώ παρενθετικά ότι αυτή η θεολογία του Θωμά του Ακινάτη εδράζεται πάνω στον Αυγουστίνο. Οι Φράγκοι θεολόγοι αποφασίζουν, και για πολιτικούς λόγους θέλω να επισημάνω, αλλά ας μην μπούμε σε αυτή την ιστορία, να δούμε γιατί πολιτικά θέλουν να ακυρώσουν τη Νέα Ρώμη και να φτιάξουν την αυτοκρατορία τους, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση. Οι Φράγκοι λοιπόν θεολόγοι δίνουν αυτή την ερμηνεία ξέροντας ότι είναι στους αντίποδες της ερμηνείας που δίνει η Ανατολή, και δίνουν έμφαση στο να φανεί αυτή η διαφορά, ώστε να μπορούν να πούν ότι ο λαός που έχει την άλλη ερμηνεία είναι στην αίρεση, και να ακυρώσουν αυτόν τον λαό ως αιρετικό. Ας κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση εδώ. Αυτά όλα που λέω μέχρι τώρα εντάσσονται μέσα στη λατρεία. Όλη η ιερή ζωή των ανθρώπων πρέπει να διαπνέεται από μια τέτοια αντίληψη.

0: Για να σας δώσω να καταλάβετε το βάρος που καλείται να σηκώσει ο άνθρωπος σε μια τέτοια ερμηνεία, θα πρέπει να σας παρουσιάσω πώς αντελήφθη η Ορθόδοξη Θεολογία, η θεολογία των πατέρων μας, αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Η δική μας λοιπόν παράδοση λέει ότι ο Θεός απαρχής δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον ενώσει με τον Υιό Του. Αργότερα θα μάθουμε ότι αυτός ο Υιός, όταν θα γίνει άνθρωπος, θα έχει όνομα. Θα λέγεται Εμμανουήλ. Θα χρηστεί. Θα λέγεται Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Στόχος της δημιουργίας είναι η ενσωμάτωση του ανθρώπου στον Υιό του Πατρός. Η ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Πατρός. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει και αυτός Υιός του Θεού. Ως Υιός του Θεού διαποτίζεται συνεχώς και αχρόνως ο άνθρωπος από τις δυνάμεις της θεότητας. Αυτές οι δυνάμεις λέγονται επίσης χάρη. Θεία χάρη. Σας είπα προηγουμένως για τη Θεία Χάρη των Δυτικών. Στην Ανατολή η Θεία Χάρη δεν γίνεται και απογίνεται. Η Θεία Χάρη υπάρχει αιωνίως. Είναι δύναμη. Είναι ενέργεια της θεότητος. Το ζητούμενο είναι αυτή τη Θεία Χάρη να την οικειοποιηθεί ο άνθρωπος. Να την αφήσει να διαποτίσει τη φύση του. Όχι συναισθηματικά ή αλληγορικά. Να αισθανθεί μια ευλογία. Αλλά η φύση του να διαποτιστεί από τη χάρη της θεότητας. Για να γίνει αυτό πρέπει να την προετοιμάσει αυτή τη φύση, πρέπει να την ανοίξει αυτή τη φύση. Υποδεικνύεται λοιπόν ένας δρόμος. Ο δρόμος αυτός εμπεριέχει στάδια, ανάπτυξη δηλαδή, πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου, για να μπορέσει να φτάσει και να ενωθεί με τον Υιό του Θεού. Μπορώ να πω έτσι πολύ επιγραμματικά ότι τα στάδια αυτά μπορούμε να τα δούμε ως τρεις μεγάλους σταθμούς όπου ο ένας γεννάει τον άλλο. Το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, που εμπνέει δηλαδή στον άνθρωπο, είναι να μπει σε μια διαδικασία γνώσεως του εαυτού του, να γνωρίσει τον εαυτό του. Όταν γνωρίσει τον εαυτό του, θα έχει τη δύναμη να γνωρίσει τον άλλο, να κάνει κοινωνία με τον άλλο. Όταν γνωρίσει και τον άλλον και όντας κοινωνία κατά το πρότυπο της κοινωνίας των προσώπων της θεότητας, μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Χρησιμοποίησα 3 φορές τη λέξη γνωρίζω. Γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω τον άλλο, γνωρίζω το Θεό. Το ρήμα γνωρίζω δεν σημαίνει νοησιαρχική επεξεργασία πραγμάτων που υπάρχουν. Το ρήμα γνωρίζω σημαίνει σχέση, παράδοση και παραλαβή. Παραδίδομαι στον άλλον και παραλαμβάνω τον άλλον. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι οι εβδομήκοντα, μεταφραστές δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά, που ξέρουν αυτή τη θεολογία, μεταφράζουν το αντίστοιχο εβραϊκό ρήμα περί της ερωτικής σχέσης του άνδρα και της γυναίκας με το ρήμα γνωρίζω. Εβραϊκά θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε συνομίλησε ερωτικά και είναι λίγο πιο πεζό στα εβραϊκά, αλλά τα συμφραζόμενα οδηγούν τους εβδομήκοντα να χρησιμοποιήσουν την ελληνική λέξη γνωρίζω. Παραδείγματος χάρη θυμηθείτε τη φράση Αβραάμ έγνω την γυναίκα αυτού Σάρα και εννοεί ότι κοιμήθηκε μαζί της και γεννήθηκε ένα παιδί, δηλαδή είχε σχέση μαζί της. Το δέντρο λοιπόν σε αυτή την εικόνα τη συγκλονιστική που έχει η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, το δέντρο από το οποίο τους υποδεικνύεται και όχι τους απαγορεύεται να μην δοκιμάσουν είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν θα ενωθείτε με τον Υιό μου ακέρος πριν από την ώρα που μπορείτε να το κάνετε αυτό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι τα δέντρα, όλα τα δέντρα του Παραδείσου ήταν η γνώση, οι έννοιες, θείες έννοιες της λέει μάλιστα, και έχει σε αυτή τη διήγηση τέτοια στοιχεία, παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος ονοματίζει τα πράγματα της κτήσεως, αποκτά μια ωριμότητα σιγά σιγά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως, αφήνοντας όλα τα άλλα που έχει να κάνει, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η ανταρσία του.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος στην αρχαίγονη κατάστασή του, αφήνοντας τα στάδια γνώσεως που του υπέδειξε ο Θεός, δηλαδή αντί να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του, μετά τον άλλο και τελευταία το Θεό, θέλει κατευθείαν να ενωθεί με το Θεό. Και ότι αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτή είναι η ανταρσία του. Την επιτυγχάνει αυτή την ένωση με το Θεό. Ασφαλώς την επιτυγχάνει, γιατί τρώει τον καρπό της γνώσεως. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι δραματικό. Οι συνέπειες μάλιστα που περιγράφονται στην αγιογραφική διήγηση είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι αυτό που παρουσιάστηκε ως σχέση άνδρα και γυναίκας διαρριγνύεται αμέσως. Δεν έχει βάση, δεν έχει ρίζες. Αρχίζει ο άνδρας να κατηγορεί τη γυναίκα, δηλαδή η ίδια η γυναίκα που ο ίδιος την είπε ζωή, Εύα, ζωή του, η ίδια η γυναίκα γίνεται ο θάνατός του. Διαταράσσεται η σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους. Θυμηθείτε ότι έχουμε τον πρώτο φόνο ανθρώπου. Ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Κυρίως όμως διαταράσσεται η σχέση του με το Θεό. Η παρουσία του Θεού τον γεμίζει τρόμο. Ακούει θόρυβο της παρουσίας του και κρύβεται. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι μια παράβαση, αλλά είναι ένα λάθος, ένα τραγικό λάθος. Επίσης έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν αυτό το λάθος με την ελληνική λέξη αμαρτία, που την εποχή εκείνη σημαίνει λάθος ασφαλώς, δεν σημαίνει παράβαση. Μάλιστα στα ελληνικά η λέξη αμαρτία σημαίνει ακόμα πιο στοχευμένα να το δούμε, σημαίνει αστοχία. Έχω ένα στόχο να φτάσω στον Χριστό και αποτυγχάνω, διότι δεν ακολουθώ το δρόμο που μου υποδεικνύεται. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για δύο διαφορετικές ερμηνείες, όχι για δύο διαφορετικές ανθρωπολογίες, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Από αυτή την ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος, τη διαφορετική από την ανατολική παράδοση, διαμορφώνεται ο δυτικός λεγόμενος πολιτισμός. Συνεχίζω για λίγο αυτή την παρένθεση για να σας εξηγήσω ότι μέχρι σήμερα το πρόβλημα του λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, ο οποίος μάλιστα σήμερα είναι οικουμενικός, είναι η ερμηνεία του προπατορικού αμαρτήματος. Μέχρι σήμερα οι ανθρώπινες σχέσεις, η σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, η σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του και η σχέση του ανθρώπου με την αρχή, η οποία αρχή μπορεί να είναι αφηρημένη, να είναι ο νόμος, να είναι το δίκαιο, να είναι η εξουσία ή να είναι κάποια θεία δύναμη. Η σχέση του με την αρχή λοιπόν βασίζεται πάνω σε δικανική αντίληψη. Παραδείγματος χάρη, ο άθεος δυτικός θα φτιάξει σύνταγμα, θα φτιάξει νόμους, θα φτιάξει κράτος άθεο, αλλά θα βάλει μια αρχή με την οποία θα θελήσει ο υπήκοός του να συγκρουστεί, να έχει σύγκρουση. Η φραγκική λοιπόν θεολογία που ξεκινά με τις φραγκικές κατακτήσεις διαμορφώνει έναν τρόπο λατρείας των ανθρώπων. Θα μου πείτε, αυτό αφορά στη Δύση. ασφαλώς αφορά στη Δύση. Έλα όμως που αυτό μπαίνει σιγά σιγά στην Ανατολή και επηρεάζει την Ανατολή από εκεί που δεν θα το περίμενε κανένας. Και θα δούμε παρακάτω μερικές τέτοιες παραμέτρους. Ας πάμε τώρα σε έναν άλλο σταθμό που επίσης επηρεάζει την εξέλιξη λατρείας. Το σχίσμα. Το σχίσμα ανάμεσα στην Ανατολική και στη Δυτική Εκκλησία. Είναι ένας σταθμός μεγάλος. Η επίρρεια και η αλλίωση θα ήταν αλματώδης αν δεν συνέβαινε το σχίσμα των εκκλησιών. Από τη μια μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι ένα δράμα μέσα στην ιστορία, από την άλλη μεριά εκκλησιών. Από τη μια μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι ένα δράμα μέσα στην ιστορία, από την άλλη μεριά το σχίσμα των εκκλησιών είναι και μια

από το σχίσμα, αλλά αυτή η διαφοροποίησή της έφτασε στο σχίσμα. Με το σχίσμα θέλει να δείξει μια έντονη διαφοροποίηση από την Ανατολή. Το ανέφερα λίγο παραπάνω. Θέλησε δηλαδή να εμφανίσει με απτούς τρόπους, όχι μόνο θεωρητικά, το έκανε και θεωρητικά, όχι μόνο θεωρητικά, με απτούς τρόπους ότι η Εκκλησία που έχει έδρα της την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, είναι μια αιρετική εκκλησία. Εμείς όλα τα κάνουμε διαφορετικά, λέγανε οι δυτικοί. Και δίνει τεράστια έμφαση στην εμφάνιση του κλήρου, στον τρόπο που τελούν τη λατρεία τους, ακόμα και στην ύλη η οποία θα αποτελέσει τα στοιχεία της Θείας Ευχαριστίας. Η Ανατολή τώρα, αμυνόμενη μετά το σχίσμα απέναντι σε αυτή την αίρεση, κρατάει με ιδιαίτερη έμφαση τα στοιχεία της λατρείας της, τα οποία αποδεικνύουν ότι είναι συνεπής με μια μακραίωνη παράδοση. Ας πάμε τώρα όμως να δούμε και τον επίσης ένα άλλο σταθμό που έχει σχέση όμως με τις φραγκικές λεγόμενες κατακτήσεις και που είναι οι σταυροφορίες. Ο δυτικός χριστιανός, δηλαδή η Ρώμη, δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης, η αυλή, η εξουσία της Εκκλησίας στη Ρώμη, θέλει να σώσει τον κόσμο. Θέλει να σώσει και τους αιρετικούς, με τον τρόπο που το κάνει. Οι σταυροφορίες είναι μια τέτοια τάση της δυτικής θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας να σώσει τους λαούς. Πάρτε για παράδειγμα την τέταρτη σταυροφορία που θα καταλύσει την Ανατολική Αυτοκρατορία με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους το 1204. Και όχι μόνο η Κωνσταντινούπολη, αλλά όλη η πυρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όλα τα παράλια της Μικρασίας μέχρι κάτω την Παλαιστίνη, καταλύονται από τους σταυροφόρους, οι οποίοι θα θελήσουν να επιβάλλουν αυτές τις αξίες, τις δικές τους αξίες. Καλοπροαιρέτως θα θελήσουν να τις επιβάλλουν. Τονίζω τη λέξη καλοπροαιρέτως, γιατί αισθάνονται ότι έχουν την υποχρέωση να σώσουν τους ανθρώπους, και όταν οι άνθρωποι ακολουθούν λάθος δρόμο, όπως αυτοί ερμηνεύουν τον ορθόδοξο παραδείγματος χάρη δρόμο, πρέπει να βρουν τρόπο να τους αλλάξουν αυτόν τον λάθος δρόμο. Με τη βία, με το διάλογο, με την πειθό, η ιστορία μας έχει ξεδιπλώσει τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Αμέσως μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολεως, είναι τέτοια η επίρρεια που έγινε μέσα σε 80 χρόνια, είναι τέτοια η αλλίωση που έχει έρθει, ώστε χρειάζεται τιτάνιος αγώνας να ξαναβρούν οι ορθόδοξοι πιστοί τις ρίζες τους, τους άξονές τους. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στη λατρεία, όχι τόσο στη δογματική και στη θεολογία.

Ένα άλλο στοιχείο που θα επηρεάσει επίσης τη λατρεία είναι η παρουσία του Ισλάμ. Όχι τόσο στην αρχική του μορφή, όπως ξέρετε το Ισλάμ εμφανίστηκε

περίπου το 630 μετά Χριστόν, τον 7ο αιώνα, αλλά στην εξέλιξή του και στην σχέση του με ορθόδοξους λαούς. Από το 13ο αιώνα και μετά είναι ισχνή η παρουσία του, μέχρι το 15ο αιώνα που γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η προσπάθεια να κρατηθεί η ταυτότητα του λαού από τις επίρρειες του Ισλαμισμού πρώτον, αλλά και να κρατηθεί επίσης ο λαός σε μια καθαρότητα απέναντι στις πρακτικές επίρρειες του Ισλάμ, τους κάνει να διαμορφώνουν στοιχεία της λατρείας, είτε αμυντικά είτε αλλοιωτικά, που αλλοιώνουν δηλαδή λίγο τη λατρεία. Επηρεάζεται επίσης η λατρεία από την υποτυπώδη έστω θεολογία του Ισλάμ που τους κατακλείει γύρω-γύρω. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ένας διάλογος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα, ονομάζεται «Διάλογος προς τους Χιώνας», όταν τον πήραν εχμάλωτο οι Τούρκοι στη Μικρασία, όπου και κάνει αυτό το διάλογο με μουσουλμάνους, δηλαδή με Μωαμεθανούς. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο διάλογος για τα στοιχεία που προκύπτουν από εκεί, όπου εύκολα αντιμετωπίζει τη θεολογία, δυσκολότερα όμως αντιμετωπίζει την πρακτική του βίου. Δείτε παραδείγματος χάρη το επιχείρημα που ακούμε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πολύ πιστοί, ότι και εμείς αυτά πιστεύουμε και εμείς αυτά κάνουμε. Λες και το ερώτημα είναι στην πρακτική του βίου και όχι στον δρόμο της σωτηρίας. Η παρουσία του Ισλάμ επηρεάζει την εξέλιξη της λατρείας με δύο τρόπους. Έναν θετικό και έναν αρνητικό. Ο θετικός είναι ότι λόγω της παρουσίας του Ισλάμ οι Ορθόδοξοι γίνονται πιο φανατικοί, θα τολμούσα να πω τη λέξη, στην τήρηση του τυπικού τους. Αλλά επίσης λόγω της παρουσίας του Ισλάμ υπησέρχεται και ένα είδος αγνωστικισμού σε μερικά στοιχεία της λατρείας, θα το δούμε παρακάτω αυτά. Και θέλω επίσης να υπογραμμίσω, μιλώντας για τους σταθμούς που επηρέασαν τη λατρεία, τη σλαβική παρουσία, η οποία είναι μια μεγάλη ένεση στην ορθόδοξη ιστορία. Ξέρουμε ότι το 900 έχουμε τη βάφτιση των Σλάβων στο Κίεβο. Αρχίζει ο εκχριστιανισμός των σλαβικών φύλων που κατεβαίνουν, των Βουλγάρων, των Σέρβων, αλλά κυρίως η εξάπλωση, μετά μάλιστα την ενοποίηση των ρωσικών μικρών βασιλείων σε μία αυτοκρατορία, δηλαδή μετά τον Ιβάν που ενοποιεί τη Ρωσία όλη, και έχουμε μια ανάπτυξη θεολογίας. Η ανάπτυξη αυτή γίνεται με έναν ομφάλιο λόρο που συνδέει τη θεολογία αυτού του λαού, του ρωσικού λαού, με την Κωνσταντινούπολη. Τον 14ο αιώνα, αν τον μελετήσει κανείς, θα δει ότι η Κωνσταντινούπολη διοικεί πνευματικά αυτά τα σλαβικά, τα ρωσικά φύλλα, δηλαδή διοικεί τη ρωσική παράδοση. Την εμπνέει επίσης. Επειδή έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε ησυχασμός, οι Ρώσοι εμπνέονται από τους Ορθοδόξους Ρωμαίους, τους Ρωμιούς, και αναπτύσσουν τη λατρεία τους με κέντρο τον ησυχασμό. Δεν το έκανα στην Ανατολή αυτό, δεν ήταν κέντρο ανάπτυξης της λατρείας ο ησυχασμός, οι Ρώσοι όμως το έκαναν. Εμείς είχαμε τον ησυχασμό, ο οποίος πήγαζε μέσα από τη σύνολη παράδοσή μας, δεν τον βάλαμε όμως κεντρικό άξονα στη διαμόρφωση της λατρείας μας. Ο ησυχασμός παρέμενε μια παράμετρος ατομικής ασκήσεως για να μπορέσω να λάβω μέρος αργότερα στη Θεία Ευχαριστία. Να προετοιμάσω δηλαδή τον εαυτό μου για να μπορέσει να δεχθεί τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος μέσα στη λειτουργική σύναξη. Στους Ρώσους αυτή η άσκηση, η ησυχαστική άσκηση, πέρασε και στη λατρεία τους. Αυτό φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη σχέση τους με το Θεό σε σχέση με τη Θεία Ευχαριστία.
Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι τόσο μια κοινή σύναξη, όσο είναι μια συνέχεια της ατομικής πορείας, της ασκήσεως, μέχρι του σημείου ακόμα και σήμερα που μιλάμε, σε μεγάλους ναούς όπου οι ιερείς είναι δύο τουλάχιστον, ο ένας να αναλαμβάνει να προετοιμάσει κάθε πιστό για να κοινωνήσει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι έχουμε το φαινόμενο ένας ιερέας να βρίσκεται μπροστά σε μια εικόνα και να εξομολογεί και ο άλλος ιερέας να τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης μέχρι σήμερα καλείται ο Ρώσος πιστός να κάνει ατομική προσευχή κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας. Αυτή είναι η σταθμή που διαμορφώνουν το λατρευτικό μας τυπικό μέχρι και σήμερα. Ας πάμε τώρα σε αυτό που ονόμασα δυναμικές. Μια πρώτη δυναμική σε αυτούς τους αιώνες που εξετάζουμε είναι το μοναστικό ιδεώδες. Το μοναστικό ιδεώδες δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε από το δεύτερο αιώνα. Ξεκίνησε ως ερημητισμός. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Αντώνιος πριν γίνει μέγας μπήκε μια φορά σε μια εκκλησία και άκουσε «Αν θέλεις να σωθείς, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις». Το αντιλαμβάνεται κατά γράμμα, είναι πολύ ωραία αυτή η αλληγορία, δίνει ό,τι είχε και πάει να ακολουθήσει το Χριστό. Πού? Στην έρημο. Και αρχίζει να προσεύχεται για τη συνάντηση με τον Χριστό και να ασκείται για αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ερημητισμό. Ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν και ακολουθώντας την προτοπή του Παύλου αδιαλείπτος προσεύχεστε, διαμορφώνουν όλη τη ζωή τους μέσα από μια προσευχή ή κάνουν τη ζωή τους να είναι μια συνεχής προσευχή. Βέβαια στον ερημητισμό όταν εμφανίζεται υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο το οποίο έντονα υπήρχε και κατά τον πρώτο αιώνα, κατά τους αποστολικούς ιδιαίτερα χρόνους, αλλά σιγά σιγά διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο. Τη μεγαλύτερη ένταση που έχει το ενθουσιαστικό στοιχείο την συναντάμε στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης το 50 μετά Χριστόν περίπου, όταν περιμένοντας τη Δευτέρα Παρουσία παρατάνε την ιστορία. Αρνούνται την ιστορικότητα και ζουν μόνο το έσχατο και σταματάν να εργάζονται. Οι μαθητές του Αποστόλου Παύλου θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο και θα μεταφέρουν αυτή τη στάση που κρατάνε οι πιστοί της Θεσσαλονίκης. Οπότε ο Απόστολος Παύλος θα γράψει την επιστολή προς Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έχει και αυτή την περίφημη φράση «Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο». Και τους καλεί με αυτή την επιστολή, τους λέει ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα, δεν είναι αυτό το εσχατολογικό μας όραμα. Το μοναστικό ιδεώδες ξεκινάει από έναν τέτοιο ενθουσιασμό. Ο Κύριος είναι κοντά, όπου να είναι έρχεται. Αν ο Κύριος όπου να είναι έρχεται, όλα τα άλλα είναι ματαία. Παραδίδομαι λοιπόν σε μια συνάντηση με τον ερχόμενο Κύριο. Αυτή η συνάντηση έχει ενθουσιαστικό υπόβαθρο, αλλά το δεύτερο αιώνα δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που υπάρχει στον πρώτο αιώνα. Γι' αυτό διαμορφώνεται αυτό το ενθουσιαστικό υπόστρωμα ως πορεία σε όλη μου τη ζωή, ώστε την ώρα του θανάτου, όποτε έρθει αυτός ο θάνατος, να είμαι έτοιμος να υποδεχθώ τον Κύριο.

Η δεύτερη δυναμική είναι το λεγόμενο εσχατολογικό παρόν. Ενώ κατά τον πρώτο αιώνα, από τους Αποστόλους μέχρι το τέλος του αιώνα, περιμένουμε τα έσχατα να έρθουν όπου να είναι, από το δεύτερο αιώνα διαμορφώνεται μια άλλη αντίληψη. Δεν μας ενδιαφέρουν τα έσχατα πότε θα έρθουν ως δευτέρα παρουσία του Κυρίου, γιατί υπάρχει ένας τρόπος τα έσχατα να είναι παρόντα. Και αυτό αρχίζει να διαμορφώνει άλλο περιεχόμενο στη Θεία Ευχαριστία. Μέχρι που η Θεία Ευχαριστία, τον τρίτο κυρίως όμως τον τέταρτο αιώνα που έχουμε τα διαμορφωμένα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, γίνεται η ίδια δευτέρα παρουσία. Καλούμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία να ζήσουμε τα έσχατα ως παρόντα. Αυτό σημαίνει ότι όλη του τη ζωή ο πιστός ζει μέσα στην παρουσία των εσχάτων. Αυτό το εσχατολογικό παρόν που ο ερημίτης προσπάθησε να το ζήσει στην έρημο, τώρα μπαίνει μέσα στην κοινότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ερημιτισμός δεν έχει λόγο να υπάρχει πλέον, γι' αυτό και διαμορφώνεται ο λεγόμενος κοινοβιακός βίος, γίνονται τα κοινόβια, τα μεγάλα μοναστήρια, όπου εκεί προσπαθούν δοξολογώντας, ευχαριστώντας, οικετεύοντας, να ζουν συνεχώς τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μέσα στο εδώ και στο τώρα. Τέλος θέλω να επισημάνω την τρίτη δυναμική που ανέφερα στην αρχή σήμερα της αυτής της εκπομπής, τη λεγόμενη παιδαγωγική αρχή. Είναι μια τρίτη δυναμική που αναπτύσσεται ιδιαίτερα μετά την οικονομαχία. Όλη η Εκκλησία ιδρύεται πάνω σε μια παιδαγωγική αρχή, αλλά αυτή η παιδαγωγική αρχή διαμορφώνεται κατά τις περιόδους. Δηλαδή, άλλη παιδαγωγική αρχή έχουμε τον πρώτο αιώνα που πρέπει να διαδοθεί ο χριστιανισμός στους ανθρώπους, όπου το κυρίως αίτημά της είναι να έρθεις και να βαφτιστείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται από τον δεύτερο αιώνα, όταν παρουσιάζονται οι πολλές αιρέσεις. Δεν μπορώ να σου πω έλα και βαπτίσου με ό,τι κουβαλάς, πρέπει να σου κάνω μια κατήχηση, να σε προετοιμάσω, να σου δείξω ποιοι είναι οι κύριοι άξονες αυτής της πίστης στην οποία θέλεις να παραδοθείς. Άλλη παιδαγωγική αρχή αρχίζει να υπάρχει μετά τον 5ο αιώνα, όταν έχουμε την εισαγωγή του νηπιοβαπτισμού λόγω της γενικευμένης πια παρουσίας των ανθρώπων ως χριστιανών στα όρια της αυτοκρατορίας. Και άλλη παιδαγωγική αρχή αναπτύσσεται μετά τον 9ο αιώνα, όταν πρέπει να συγκρατήσουμε τις παραδόσεις. Επειδή τα ρεύματα τα νεωτερικά που εμφανίζονται τότε, είτε ως φραγκική θεολογία, είτε ως ισλαμική θεολογία, πολύ αργότερα είτε ως προπαγάνδα διαφόρων ομάδων είναι ισχυρά, πρέπει να διατηρήσουμε τις παραδόσεις. Τότε δίνεται μεγάλη έμφαση στην έννοια της παραδόσεως, αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει απαρελάβομεν, ταύτα και παραδώσουμε. Και σε αυτό έπαιξαν ρόλο αυτή η σταθμή που σας είπα, ιδιαίτερα μάλιστα το σχίσμα. Έτσι σιγά σιγά δεν είναι απλώς να πάμε σε μια ομοιομορφία των λατρευτικών πράξεων, αλλά πάμε και σε μια παγωποίηση των λατρευτικών πράξεων. Ξαναλέω τη λέξη, δεν λέω παγιοποίηση, αλλά παγωποίηση. Παγώνουν οι λατρευτικές πράξεις, ώστε να μην είναι εύκολη μια διαφορετική διαμόρφωσή τους. Σχεδόν καταντάνε προϊόντος του χρόνου, ιδίως μετά την τουρκοκρατία, οι λατρευτικές πράξεις να ταυτίζονται με τους δογματικούς όρους. Δηλαδή, η μορφή κυριαρχεί επί του περιεχομένου. Το αίτημα δεν είναι να αναδειχθεί το περιεχόμενο, αλλά να διατηρηθεί η μορφή για να διασωθεί τάχατες το περιεχόμενο. Έχει διατυπωθεί μία διαμάχη
που έχει σχέση με αυτό που ονομάζουμε πρόοδος και συντήρηση. Και έχουμε τους συντηρητικούς και τους προοδευτικούς. Υπάρχει μία παράδοση, υπάρχει μία αλωτρίωση, υπάρχει και μία τάση διασώσεως της ουσίας της παραδόσεως. Αυτές είναι διαλεκτικές που συνεχίζονταν μέσα σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και συνεχίζονται σήμερα μάλιστα ιδιαίτερα πιο έντονα. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να καταθέσουμε την εξής διευκρίνηση. Όταν λέμε παράδοση, δεν εννοούμε ταύτιση της ζωής μας με τη μορφή, αλλά εννοούμε παράδοση της ζωής μας σε εμπειρίες. Η ορθόδοξη παράδοση έχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Δεν ταυτιζόμαστε με το γράμμα, όπως το λέει η Αγία Γραφή, αλλά παραδιδόμαστε στο πνεύμα. Αυτό το πνεύμα θα μας πάει εκεί που θέλει, όπου θέλει το πνεύμα. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση της ζωής της Εκκλησίας. Ενώ ότι στη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορείς ποτέ να διατυπώσεις την άποψη ότι εκεί πάνε τα πράγματα. Όχι, ποτέ. Τα πράγματα πάνε εκεί που τα πηγαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα τα πηγαίνει στην ανάδειξη της αγάπης του Ουρανίου Πατρός, η οποία θα σφραγίσει τον λαό του και θα προσπαθήσει αυτή η αγάπη να γεννήσει μέσα στον λαό μία ανάλογη και αντίστοιχη αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αναμνήσεις εκ της εφηβικής και νεανικής ηλικίας του Στάρετς Ζωσιμά, πριν ακολουθήσει το μοναχικό βίο, η μονομαχία. Στην Πετρούπολη έμεινα κάπου 8 χρόνια στη στρατιωτική σχολή και η καινούργια ανατροφή έπνιξε μέσα μου πολλές παιδικές εντυπώσεις, αν και δεν ξέχασα τίποτα ποτέ. Σε αντάλλαγμα, απόκτησα τόσες καινούργιες συνήθειες και ιδέες, έτσι που έγινα ένα πλάσμα σχεδόν άγριο, άσπλαχνο και ανόητο. Απόκτησα το λούστρο της κοσμικότητας και της καλής συμπεριφοράς μαζί με τα γαλλικά μου. Μα τους στρατιώτες που μας υπηρετούσαν στη σχολή τους θεωρούσα, όπως και όλοι οι άλλοι, πραγματικά κτίνοι. Ίσως μάλιστα και περισσότερα από τους άλλους, γιατί εγώ επηρεαζόμουν από το περιβάλλον πιο πολύ από όλους τους φίλους μου. Όταν γίναμε αξιωματικοί, ήμασταν έτοιμοι να χύσουμε αίμα για μια προσβολή που θα κάνανε στο σύνταγμά μας. Όμως για την πραγματική τιμή, κανένα σχεδόν από μας δεν είχε καν ιδέα τι πράγμα είναι. Μα και αν μάθαινε τι είναι αυτή η τιμή, τότε αυτός πρώτος θα την κορόιδευε αμέσως. Σχεδόν περηφανευόμαστε για τα μεθύσια, τις ακολασίες μας και τους παλικαρισμούς μας. Δεν μπορώ να πω πως ήμασταν όλοι κακοί. Όλοι τούτοι οι νέοι ήταν καλοί, μονάχα που φέρονταν άσχημα, και περισσότερο από όλους εγώ. Και το κυριότερο είναι που βρέθηκα με δικά μου λεφτά. Βάλθηκα λοιπόν να ζω όπως μου κάνε κέφι, με όλη την ασυγκρατησιά της νιώτης. Μα το παράξενο είναι τούτο. Διάβαζα τότε και βιβλία, και μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση. Μονάχα τη γραφή δεν άνοιγα σχεδόν ποτέ μου, εκείνον τον καιρό. Αν και ποτέ δεν την αποχωριζόμουν και πάντα την κουβαλούσα μαζί μου. Πραγματικά το φύλαγα αυτό το βιβλίο χωρίς να το ξέρω, ούτε εγώ ο ίδιος, ώσπου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Υπηρετούσα πια κάπου 4 χρόνια όταν βρέθηκα στην πολιτεία, όπου στάθμευε τότε το σύνταγμά μας. Η κοινωνία της πολιτείας ήταν πολυάριθμη, πολυπίκυλη, εύθυμη, φιλόξενη και πλούσια. Παντού με δέχονταν καλά, γιατί από φυσικού μου ήμουν εύθυμος και γιατί περνούσα για πλούσιος, πράγμα που έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο. Τότε ήταν που έγινε ένα περιστατικό που στάθηκε η αρχή για όλα τα άλλα. Γνωρίστηκα με μια νέα, πολύ όμορφη κοπέλα, έξυπνη και άξια, με περήφανο χαρακτήρα, ευγενική, κόρη ευυπόληπτων γονέων. Ήταν άνθρωποι με περιουσία, είχαν επιρροή και δύναμη. Εμένα με δέχονταν πρόθυμα και με χαρά στο σπίτι τους, όπου μου φάνηκε πως αυτή η κοπέλα με αγαπάει. Η καρδιά μου φλογίστηκε σε αυτή τη σκέψη. Αργότερα κατάλαβα πως ίσως να μην την αγαπούσα και τόσο, μονάχα που εκτιμούσα την εξυπνάδα και τον ανώτερο χαρακτήρα της, πράγμα που δεν μπορούσε να μη συμβαίνει. Όμως ο εγωισμός με εμπόδισε τότε να ζητήσω το χέρι της. Μου φάνηκε βαρύ και δύσκολο να χάσω τις απολαύσεις της ακόλαστης εργένικης ελεύθερης ζωής μου από τόσο νέος, αφού μάλιστα είχα και τόσα λεφτά. Ωστόσο έκανα μερικούς υπαινιγμούς. Πάντως ανέβαλα για λίγο κάθε αποφασιστικό διάβημα. Τότε με στείλανε ξαφνικά σε άλλη πολιτεία για 2 μήνες. Γυρίζω ύστερα από 2 μήνες και μαθαίνω πως η κοπέλα παντρεύτηκε πια.
Πήρε έναν πλούσιο τσιφλικά της περιοχής. Έναν άνθρωπο που, αν και ήταν μεγαλύτερος από μένα, ήταν νέος ακόμα, που είχε σχέσεις στην πρωτεύουσα και μάλιστα με τον καλύτερο κόσμο. Πράγμα που δεν είχα εγώ. Αυτός ήταν πολύ ευγενικός και μορφωμένος, ενώ εγώ δεν είχα καμία μόρφωση. Τόσο με έπληξε αυτό το αναπάντεχο γεγονός που θόλωσε το μυαλό μου. Το σπουδαίο ήταν που, όπως έμαθα τότε, τούτος ο νέος τσιφλικάς ήταν αραβωνιαστικός της από καιρό και τον συναντούσα κι εγώ ο ίδιος πολλές φορές στο σπίτι της κοπέλας. Μα δεν είχα παρατηρήσει τίποτα, τυφλωμένος από τη μεγάλη ιδέα που είχα για τον εαυτό μου. Αυτό ήταν που με πείραξε πιο πολύ απ' όλα. Πώς δηλαδή έγινε να το ξέρουν σχεδόν όλοι και εγώ μονάχα να μην ξέρω τίποτα. Και ένιωσα ξαφνικά πραγματική μανία. Άρχισα να θυμάμαι και σε αυτές τις στιγμές μου έρχονταν το αίμα στο κεφάλι, πως πολλές φορές της μίλησα σχεδόν καθαρά για την αγάπη μου και μια και δεν με σταματούσε και δεν με προειδοποιούσε, θα πει συμπέρανα τώρα πως με κοροϊδεύε. Αργότερα τα σκέφτηκα καλύτερα. Θυμήθηκα πως καθόλου δεν με κοροϊδεύε, μα απέναντίας έκοβε παιχνιδιάρικα αυτές τις κουβέντες και άρχιζε να μιλάει για κάτι άλλο. Μα τότε δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό και διψούσα τώρα, διψούσα για εκδίκηση. Θυμάμαι τώρα με απορία πως ο θυμός μου εκείνος και η δίψα της εκδίκησης φαίνονταν και σε μένα τον ίδιο καταθλιπτικά και συχαμερά, γιατί με τον επιπόλαιο χαρακτήρα μου συνήθως ξεχνούσα γρήγορα το θυμό μου. Γι' αυτό εξερέθιζα επίτηδες τον εαυτό μου και τελικά κατάντησα συχαμένος και ανόητος. Περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία και μια φορά, μπροστά σε πολύ κόσμο, κατάφερα να προσβάλλω τον αντίζηλό μου για μια εντελώς άσχετη αιτία. Τον ειρωνεύτηκα για μια γνώμη που είχε πάνω σε ένα σπουδαίο γεγονός. Είμαστε τότε στα 1826 και τον ειρωνεύτηκα, καθώς λέγανε, έξυπνα και πετυχημένα. Ύστερα τον ανάγκασα να μου ζητήσει εξηγήσεις και τότε εγώ απάντησα με τόση αγένεια που δέχτηκε την πρόκλησή μου σε μονομαχία, παρόλη την τεράστια διαφορά που υπήρχε ανάμεσά μας, γιατί εγώ ήμουνα νεότερός του, ασήμαντος και είχα μικρό βαθμό. Αργότερα έμαθα θετικά πως δέχτηκε την πρόκληση γιατί και αυτός κατά κάποιον τρόπο με ζήλευε. Με ζήλευε και πρώτα λιγάκι, όταν ακόμα δεν είχε παντρευτεί. Τώρα σκέφτηκε αν η γυναίκα του μάθει πως υπόμεινε την προσβολή μου και δεν τόλμησε να με καλέσει σε μονομαχία, ίσως να τον περιφρονούσε αθελά της και να κλονίζονταν η αγάπη της γι' αυτόν. Μάρτυρα βρήκα εύκολα. Ένα φίλο μου υπολοχαγό, υπολοχαγό του συντάγματός μας. Αν και τότε απαγορεύονταν αυστηρά η μονομαχία, ωστόσο ήταν πολύ της μόδας, ιδιαίτερα στους στρατιωτικούς. Τόση είναι η δύναμη των άγριων προλήψεων. Τελείωνε ο Ιούνιος και η συνάντησή μας ορίστηκε για την άλλη μέρα, έξω από την πολιτεία, στις 7 το πρωί. Και τότε έγινε κάτι που άλλαξε τα πάντα. Σαν γύρισα το βράδυ στο σπίτι άγριος και αποτρόπαιος, θύμωσα με την ορτινάτσα μου τον Αθανάση και τον χτύπησα 2-3 φορές με όλη μου τη δύναμη στο πρόσωπό του, τόσο πολύ που έτρεξε αίμα. Δεν είχε πολύ καιρό στην υπηρεσία μου και συνέβη κι άλλες φορές να τον χτυπήσω. Μα τότε με τόση θηριώδη αγριότητα που τρόμαξα κι εγώ. Και το πιστεύετε τάχα, αγαπητοί μου? Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε, μα το θυμάμαι ακόμα με ντροπή, με ντροπή και με οδύνη. Έπεσα να κοιμηθώ.
Με πήρε ο ύπνος κάπου για 3 ώρες. Ξυπνάω. Είχε αρχίσει να χαράζει. Σηκώθηκα. Δεν ήθελα πια να κοιμηθώ. Πλησίασα στο παράθυρο. Το άνοιξα. Έβλεπε στον κήπο. Βλέπω που σκάει ο ήλιος. Είναι ζεστά. Όμορφα. Τα πουλιά κελαϊδούσαν. Τι να είναι αυτό, σκέφτομαι. Τι να είναι αυτό που νιώθω στην ψυχή μου. Σαν κάτι ποταπό και επέσχυντο. Μήπως τάχα γιατί πάω να χύσω αίμα. Όχι, όχι. Όχι, σκέφτομαι. Σαν να μην είναι αυτό. Μήπως είναι τάχα που φοβάμαι το θάνατο. Φοβάμαι πως θα σκοτωθώ. Α, όχι. Δεν είναι αυτό. Καθόλου. Καθόλου δεν είναι αυτό. Και ξαφνικά κατάλαβα μονομιάς τι έτρεχε. Ήταν που χθες το βράδυ είχα χτυπήσει τον Αθανάση. Όλα τα ξανάδα ξαφνικά, λες και ξαναγίνανε. Αυτός να στέκεται μπροστά μου και εγώ να τον χτυπάω με όλη μου τη φόρα. Και αυτός να μένει προσοχή. Κλαρίνο. Με το κεφάλι ψηλά. Με τα μάτια διεσταλμένα. Να ταλαντεύεται στο κάθε χτύπημά μου. Και να μην τολμάει ούτε τα χέρια του να σηκώσει για να προφυλαχτεί. Ένας άνθρωπος να καταντήσει έτσι. Ένας άνθρωπος να χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο. Τι έγκλημα. Ήταν σαν μια σουβλερή βελόνα να διαπερνούσε την ψυχή μου. Στέκομαι εκεί, σαν χαμένος, και ο ήλιος λάμπει. Τα φυλλαράκια χαρούμενα λαμπειρίζουν και τα πουλάκια υμνούν τον Κύριο. Σκέπασα με τις 2 παλάμες μου το πρόσωπό μου. Σοριάστηκα στο κρεβάτι και άρχισα να κλαίω με αναφιλητά. Θυμήθηκα τότε τον αδερφό μου τον Μάρκελο και τα λόγια που έλεγε στους υπηρέτες πριν πεθάνει. Αγαπημένοι μου, καλοί μου, γιατί με υπηρετείτε? Γιατί μ' αγαπάτε? Ταξίζω τάχα να δουλεύουν άλλοι για μένα? Ναι, ταξίζω τάχα, σκέφτηκα ξαφνικά. Αλήθεια, από πού κι ως πού έγινα άξιος να με υπηρετεί ένας άνθρωπος που πλάστηκε και αυτός όπως κι εγώ κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού? Τότε για πρώτη φορά μου καρφώθηκε τούτη η σκέψη στο κεφάλι.

Μητερούλα μου, σταγονίτσα του αίματός μου, αλήθεια σου το λέω. Ο καθένας είναι ένοχος μπροστά σε όλους. Μονάχα που δεν το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι. Μα αν το ξέρανε, αμέσως θα γινόταν παράδεισος η γη. Θεέ μου, μα μήπως τάχα είναι ψέματα αυτό. Σκέφτομαι εγώ και κλαίω. Ίσως και στα αλήθεια να είμαι πιο ένοχος από όλους. Και όλους τους αδίκησα. Ίσως να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Και είδα ξαφνικά όλη την αλήθεια. Σε μια λάμψη της. Τι πάω να κάνω? Τι πάω να κάνω? Να σκοτώσω έναν άνθρωπο αγαθό, μυαλωμένο, που δεν με έφταξε σε τίποτα. Και θα κάνω ταυτόχρονα τη γυναίκα του δυστυχισμένη. Θα τη βασανίσω. Θα τη σκοτώσω. Έμενα έτσι ξαπλωμένο στο κρεβάτι μπρούμητα, με το πρόσωπο στο μαξιλάρι, και ούτε κατάλαβα καθόλου πως πέρασε η ώρα. Ξάφνου μπαίνει ο φίλος μου, ο υπολογαγός, να με πάρει, κρατώντας και τα πιστόλια μαζί. «Α», μου λέει, «καλά που σηκώθηκες. Είναι ώρα πια. Έλα, πάμε». Τότε εγώ τα έχασα εντελώς. Είχαμε βγει για να μπούμε στο αμάξι. «Περίμενε 2 λεπτά», του λέω. «Θα γυρίσω αμέσως. Ξέχασα το πορτοφόλι μου». Έτρεξα αμέσως μοναχός μου και πήγα κατευθείαν στο καμαράκι του Αθανάση. «Αθανάση», του λέω, «χτες σε χτύπησα 2-3 φορές το πρόσωπο. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με». Αυτός ανατρίχιασε, σαν να τρόμαξε. Με κοιτάζει και βλέπω πως αυτό είναι λίγο. Λίγο είναι. Και ξαφνικά, έτσι όπως ήμουν με τη στολή μου, πέφτω στα γόνατα μπροστά του και κάνω μία υπόκληση ως το πάτωμα. «Συγχώραμε. Συγχώραμε», του λέω. Τότε πια έμεινε εντελώς αποσβολωμένος. «Η ευγένειά σας, πατερούλη, αφέντη μου, μα πώς εσείς, μα το αξίζω τάχα?» Και ξαφνικά έβαλε τα κλάματα, όπως κι εγώ πριν από λίγο. Σκέπασε με τις παλάμες το πρόσωπό του, γύρισε προς το παράθυρο και άρχισε να τρέμει σύγκορμος από τα αναφιλητά. Κι εγώ έτρεξα έξω, πήδηξα στο αμάξι. «Τράβα, τράβα», φωνάζω στον αμαξά. «Κοίτα», φωνάζω στο φίλο μου, «κοίτα ένα νικητή. Νάτος, μπροστά σου». Ήμουνα σαν σε έκσταση. Γελούσα σ' όλο το δρόμο. Μιλούσα, μιλούσα, μιλούσα. Δεν θυμάμαι πια τι είπα. Αυτός με κοιτάει και λέει, «μωρέ αδερφέ μου, μπράβο σου. Βλέπω πως θα τιμήσεις τη στολή μας σήμερα». Έτσι φτάσαμε στον τόπο της μονομαχίας. Οι άλλοι ήταν κιόλας εκεί και μας περίμεναν. Μας βάλανε σε απόσταση 12 βημάτων. Αυτός θα πυροβολούσε πρώτος. Στέκομαι μπροστά του χαρούμενος, κατά πρόσωπο. Ούτε το μάτι μου δεν παίζει. Τον κοιτάζω και τον αγαπώ. Ξέρω τι θα κάνω. Έριξε αυτός πρώτος. Μόλις μου γρατζούνισε μονάχα το μάγουλο και δεν άγγιξε τ' αυτή. «Δόξα να έχει ο Θεός», φωνάζω εγώ. «Δε σκοτώσατε άνθρωπο». Άρπαξα τότε το δικό μου πιστόλι. Γύρισα και το πέταξα μακριά μου, στο δάσος. Εκεί είναι η θέση του. Ύστερα γύρισα στον αντίπαλό μου. «Ευγενέστατε κύριε», του λέω,
Συγχωρέστε με τον ανόητο νεαρό που σας πρόσβαλα και σας λύπησα και σας ανάγκασα τώρα να με πυροβολήσετε. Είμαι 10 φορές χειρότερος από σας, ίσως και περισσότερες. Πέστε τα αυτά και σε εκείνο το πρόσωπο που το τιμάτε περισσότερο από όλα στον κόσμο. Μόλις τα πρόφερα αυτά και οι τρεις τους βάλανε τις φωνές. «Μα τι είναι αυτά», μου λέει ο αντιπαλός μου. Θύμωσε κιόλας. «Αφού δεν θέλατε να με χτυπήσετε, προς τι όλα αυτά?» Χτες ήμουνα ανόητος ακόμα. «Μα σήμερα έβαλα μυαλό», του λέω όλος χαρά. «Για τα χθεσινά σας πιστεύω», μου λέει. «Μα για τα σημερινά είναι δύσκολο να το συμπεράνει κανείς από τα λεγόμενά σας». «Μπράβο», του φωνάζω. «Μπράβο». Χειροκρότησα κιόλας. «Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας. Μου αξίζει». «Θα πυροβολήσετε αξιότιμε κύριε ή όχι?» «Όχι», του λέω. «Μα αν θέλετε μπορείτε να πυροβολήσετε ακόμα μια φορά. Όμως νομίζω πως καλύτερα θα ήταν να μην το κάνετε». Φώναζαν και οι μάρτυρες και περισσότερο ο δικός μου. «Αυτό είναι έσχος για το σύνταγμά μας. Να ζητάς συγγνώμη στο πεδίο της τιμής. Αν το ήξερα πως θα γίνονταν έτσι...» Τότε στάθηκα εκεί μπροστά σε όλους και δεν γελούσα πια. «Κύριοι», τους λέω, «ώστε είναι τόσο εκπληκτικό λοιπόν για την εποχή μας να συναντήσετε έναν άνθρωπο που να μετανιώνει για την ανοησία του και να παραδεχτεί δημόσια πως έχει άδικο?» «Ναι, μα όχι στο πεδίο της τιμής», μου φωνάζει και πάλι ο μαρτυράς μου. «Σωστά», τους απαντάω. «Έπρεπε να παραδεχτώ το άδικο μόλις φτάσαμε εδώ πέρα, πριν ακόμα πυροβολήσει, και να μην το παρασύρω στο μεγάλο αυτό και θανάσιμο αμάρτημα. Μα τόσο πια έχουμε εξαγριωθεί όλοι μας», τους λέω, «που μου ήταν σχεδόν αδύνατο να φερθώ έτσι, γιατί μονάχα τώρα που δέχτηκα τον πυροβολισμό του από 12 βήματα απόσταση μπορούν τα λόγια μου κάτι να αξίζουν για σας. Αν τα έλεγα πριν από τον πυροβολισμό, μόλις φτάσαμε δηλαδή εδώ πέρα, τότε θα λέγατε: «Χα, είναι δειλός, φοβήθηκε το πιστόλι». Δεν αξίζει ούτε καν να τον ακούσουμε. «Κύριοι», φώναξα ξαφνικά μέσα από την καρδιά μου, «κοιτάξτε τριγύρω τα δώρα του Θεού, το φωτεινό ουρανό, τον καθάριο αγέρα, το απαλό χορτάρι, τα πουλάκια, όλη την πανόρια και αθώα φύση. Και εμείς, μονάχα εμείς, είμαστε άθεοι και ανόητοι και δεν καταλαβαίνουμε πως η ζωή είναι παράδεισος. Γιατί φτάνει να θελήσουμε να το καταλάβουμε και τότε θα δούμε γύρω μας τον παράδεισο σε όλη του την ομορφιά. Θα αγκαλιαστούμε και θα κλάψουμε μαζί από χαρά». Ήθελα να συνεχίσω ακόμα, μα δεν μπορούσα. Η πνοή μου κόπηκε. Ένιωθα τόσο γλυκά, τόσο νεανικά και τόση ευτυχία στην καρδιά μου, όσοι δεν ένιωσα ποτέ σε όλη μου τη ζωή. «Σοφρονέστατα και ευσεβέστατα τα όσα λέτε», μου λέει ο αντίπαλος. «Πάντως, είσαστε πολύ πρωτότυπος». «Γελάστε», του λέω γελώντας κι εγώ. «Μα αργότερα θα με επενέσετε κι εσείς ο ίδιος». «Μα και τώρα», μου λέει, «είμαι έτοιμος να σας επενέσω». «Ορίστε, σας απλώνω το χέρι μου, γιατί, καθώς φαίνεται, είστε τελικά ειλικρινείς». «Όχι», του λέω εγώ, «τώρα δεν είναι ανάγκη, μα ύστερα, όταν θα γίνω καλύτερος και άξιος της εκτίμησής σας, τότε και μόνο τότε,
να μου δώσετε το χέρι σας». Γυρίσαμε στο σπίτι. Ο μάρτυράς μου σε όλο το δρόμο με έβριζε και εγώ τον φιλούσα. Αμέσως τα μάθανε όλοι οι συναδελφοί μου και μαζεύτηκαν να με δικάσουν εκείνη την ίδια μέρα. «Ατίμασε», λέγανε, «τη στολή του. Ας παραιτηθεί». Βρέθηκαν όμως και οι υπερασπιστές. «Όμως στάθηκε να τον πυροβολήσουν», έλεγαν αυτοί. «Ναι, μα φοβήθηκε τους άλλους πυροβολισμούς και ζήτησε συγγνώμη στο πεδίο της τιμής». «Μα αν φοβόταν τους πυροβολισμούς», αντιλέγανε οι υπερασπιστές μου, «θα έριχνε πρώτα και αυτός, πριν να ζητήσει συγγνώμη». Όμως το πιστόλι του, γεμάτο ακόμα, το πέταξε στο δάσος. «Όχι, όχι, όχι. Εδώ συμβαίνει κάτι άλλο. Κάτι πολύ πρωτότυπο». Τους ακούω εγώ και διασκεδάζω κοιτάζοντάς τους. «Φίλοι μου», τους λέω, «συντροφοί μου, μην νοιάζεστε για την παραίτησή μου, γιατί το έκανα κιόλας. Την υπέβαλα σήμερα το πρωί, στη γραμματεία, και όταν τη δεχτούν, τότε θα πάω αμέσως σε μοναστήρι. Γι' αυτό παρετούμε». Μόλις το είπα αυτό, βάλανε όλοι τους, ως τον τελευταίο, τα γέλια. «Δε μας το έλεγες απ' την αρχή, ε? Τώρα εξηγούνται όλα. Τον καλό γερο, ποιος τον κρίνει?» Γελάνε. Δεν μπορούν να κρατήσουν τα χαχανά τους. Μα χωρίς να με κοροϊδεύουν. Έτσι χαϊδευτικά. Εύθυμα. Μ' αγάπησαν ξαφνικά όλοι τους. Ακόμα και οι πιο μανιασμένοι κατήγοροι. Και αργότερα, όλον εκείνον το μήνα, ώσπου να εγκριθεί η παραίτησή μου, με είχανε μη στάξει και μη βρέξει.

«Καλό γερέ μας», μου λέγανε. Ο καθένας τους έβρισκε να μου πει και κάτι, από έναν καλό λόγο. Προσπαθούσαν να με κάνουν να αλλάξω γνώμη. Με λυπούνταν μάλιστα. «Δε σκέφτεσαι τι κακό πας να κάνεις στον εαυτό σου?» «Όχι», λένε. «Δεν είναι φοβιτσιάρης. Στάθηκε και τον πυροβόλησαν και μπορούσε να ρίξει κι αυτός. Μα είχε δει ένα όνειρο την προηγούμενη νύχτα. Να γίνει καλόγερος. Να γιατί έκανε ό,τι έκανε». Τα ίδια έλεγε και ο κόσμος της πολιτείας. Πρώτα δεν με πρόσεχαν και τόσο πολύ. Με δέχονταν μονάχα στα σπίτια τους. Μα τώρα άρχισαν να με καλούν όλοι. Γελούσαν μαζί μου και ταυτόχρονα με αγαπούσαν κιόλας. Θα παρατηρήσω εδώ πως αν και μιλούσαν όλοι για την μονομαχία, οι αρχές αποσιώπησαν την υπόθεση, γιατί ο αντίπαλός μου ήταν κοντινός συγγενής του στρατηγού μας. Και μια και όλα τελειώσανε χωρίς να χυθεί αίμα, σαν να γίνανε σταστεία. Και μια και εγώ παραιτήθηκα, το γυρίσανε κι αυτοί στο αστείο. Και άρχισα να μιλάω ανοιχτά, ανοιχτά και άφοβα, παρόλα τα γέλια, γιατί όλοι γελούσαν, χωρίς κακία βέβαια, με καλοσύνη. Αυτές οι κουβέντες γίνονταν το περισσότερο στις συγκεντρώσεις των κυριών. Στις γυναίκες άρεσε πιο πολύ να με ακούν και αυτές αναγκάζανε και τους άντρες τους. «Μα πώς μπορεί να φταίω εγώ για τα κρίματα όλων των άλλων?» γελούσε ο καθένας μπροστά μου. «Μπορώ να φταίω τάχα για σας λόγου χάρη?» «Μα πού να το καταλάβετε αυτό?» τους απαντάω. «Όταν όλος ο κόσμος από καιρό πια έχει πάρει άλλο δρόμο και όταν το ψέμα το νομίζουμε για αλήθεια και απαιτούμε και από τους άλλους το ίδιο ψέμα...» Να, εγώ μια φορά στη ζωή μου φέρθηκα ειλικρινά. Και δείτε τι έγινε. Με νομίζετε όλοι σας παλαβώ. Αν και με αγαπάτε, τους λέω. Γελάτε όμως ωστόσο μαζί μου. Μα πώς μπορεί να μην αγαπήσει κανείς έναν άνθρωπο σαν και εσάς? Μου απαντάει η οικοδέσποινα και βάζει τα γέλια. Και η καλεσμένη της, ήταν πάρα πολύ. Ξαφνικά βλέπω να σηκώνεται εκείνη η κοπέλα που για αυτήν προκάλεσα τη μονομαχία και που είχα σκοπό να την παντρευτώ μάλιστα. Δεν το παρατήρησα καθόλου πως είχε έρθει τώρα σε αυτήν την εσπερίδα. Σηκώθηκε, με πλησίασε, μου δώσε το χέρι της. «Επιτρέψτε μου», μου λέει, «επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω πως εγώ δεν γελάω καθόλου μαζί σας, μα απέναντίας σας ευχαριστώ με δάκρυα στα μάτια και σας εκτιμώ γι' αυτό σας το φέρσιμο». Με πλησίασε. «Σας ευχαριστώ με δάκρυα στα μάτια και σας εκτιμώ γι' αυτό σας το φέρσιμο». Με πλησίασε τότε και ο άντρα

ποτέ δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά και έως εκείνο το βράδυ δεν είχα κουβεντιάσει ποτέ μαζί του, ούτε μία φορά. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε από καιρό πια στην πολιτεία μας. Είχε σημαντική θέση. Όλοι τον εκτιμούσαν. Πλούσιος, γνωστός για τη φιλανθρωπία του, έκανε μεγάλες δωρεές για το γηροκομείο και το ορφανοτροφείο και έκανε και κρυφά ευεργεσίες. Πράγμα που αποκαλύφθηκε μετά το θάνατό του. Ήταν κάπου 50 χρονών και είχε ύφος σχεδόν αυστηρό. Ήταν λιγομίλητος. Είχε παντρευτεί μόλις εδώ και 10 χρόνια. Είχε πάρει μια νέα γυναίκα και είχε 3 μικρά παιδιά. Την άλλη μέρα, το βράδυ, καθόμουν στο σπίτι μου, όταν ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει στο δωμάτιό μου εκείνος, ο ίδιος κύριος. Εδώ θα πρέπει να προσθέσω πως δεν ζούσα πια στο παλιό μου διαμέρισμα. Μόλις υπέβαλα την παρέτησή μου, νίκιασα ένα άλλο σπίτι σε μια ηλικιωμένη κυρία, χείρας δημοσίου υπαλλήλου. Και τούτο γιατί μόλις γύρισα από τη μονομαχία, είχα στείλει τον Αθανάση πίσω στο λόχο του, γιατί δεν μπορούσα να τον κοιτάζω στα μάτια ύστερα από όσα έγιναν. Τόσο πολλοί οι άνθρωποι του κόσμου έχουν την τάση να ντρέπονται για τις πιο δίκαιες πράξεις τους. «Σας ακούω», μου λέει ο κύριος που μπήκε. «Μέρες τώρα σας ακούω, στα διάφορα σπίτια, με μεγάλη περιέργεια ομολογώ, και θέλησα να σας γνωρίσω και προσωπικά, για να μιλήσω μαζί σας ακόμα λεπτομερέστερα. Μπορείτε να μου κάνετε ευγενέστατε κύριε αυτήν τη μεγάλη χάρη?» «Πώς?» του λέω, με μεγάλη μου ευχαρίστηση μάλιστα. «Τιμή μου!» Του τα λέω αυτά, μα σχεδόν είχα τρομάξει. Τόσο παράξενος μου φάνηκε εκείνη την πρώτη φορά. Γιατί αν και όλοι με ακούγανε με περιέργεια, κανένας δεν με είχε πλησιάσει με τόσο σοβαρό και αυστηρό ύφος. Αυτός μάλιστα ήρθε και στο σπίτι μου. Έκατσε. «Βλέπω πως έχετε», εξακολούθησε να λέει, «τεράστια δύναμη χαρακτήρα, γιατί άφοβα υπηρετήσατε την αλήθεια σε μια υπόθεση όπου εν ονόματι της αλήθειας σας διακινδυνεύσατε να επισύρετε τη γενική καταφρόνια. Νομίζω πως με επενείτε περισσότερο από όσο αξίζω», του λέω εγώ. «Όχι, κάθε άλλο», μου απαντάει. «Πιστέψτε με πως είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φαντάζεστε να κάνει κανείς αυτό που κάνατε. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό ήταν το μόνο που μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό ήρθα τώρα εδώ πέρα. Περιγράψτε μου, αν ίσως και δεν σας κακοφαίνεται η ανάρμοστη τούτη περιέργειά μου, τι ακριβώς νιώθατε τη στιγμή που αποφασίσατε την ώρα της μονομαχίας? Τι νιώθατε την ώρα που ζητήσατε συγγνώμη? Αν το θυμάστε φυσικά. Μην νομίσετε πως σας ρωτάω από επιπολαιότητα. Όχι, όχι, απέναντίας. Σας ρωτάω γιατί έχω το μυστικό σκοπό μου, που κατά πάσαν πιθανότητα θα σας τον εξηγήσω αργότερα, αν δώσει ο Θεός και γίνουμε στενότεροι φίλοι. Όλη την ώρα που τα έλεγε αυτά, εγώ τον κοίταζα στο πρόσωπο και ξαφνικά ένιωσα πως του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Και εκτός από αυτό, ήμουν τρομερά περίεργος, γιατί κατάλαβα πως κρύβει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό στην ψυχή του. Με ρωτάτε τι ακριβώς ένιωσα τη στιγμή που ζητούσα συγγνώμη από τον αντίπαλό μου? Του απαντάω. Μα καλύτερα να σας τα ιστορήσω από την αρχή. Είναι κάτι που δεν το είπα ακόμα σε κανέναν. Και του διηγήθηκα όλα όσα γίνανε με τον Αθανάση και πως έπεσα μπροστά του, έπεσα στα γόνατα και τον προσκύνησα.

«Από αυτό μπορείτε και μόνο σας να καταλάβετε», του είπα τελειώνοντας, «πως στη μονομαχία μου ήταν εύκολο να κάνω αυτό που έκανα, γιατί είχα αρχίσει από το σπίτι ακόμα και μια και είχα πάρει αυτό το δρόμο, τα παρακάτω όχι μονάχα δεν ήταν για μένα δύσκολα, μα απέναντίας ένιωθα χαρά και αγαλίαση». Με άκουσε αυτός και μου λέει κοιτάζοντάς με, με ένα τέτοιο βλέμμα: «Όλα αυτά είναι πολύ πολύ περίεργα. Θα έρθω κι άλλη φορά να σας δω. Μου επιτρέπετε?» Από τότε έρχονταν σχεδόν κάθε βράδυ. Θα γινόμασταν πολύ φίλοι αν μου μιλούσε και για τον εαυτό του. Μα για τον εαυτό του δεν έλεγε σχεδόν ούτε λέξη. Όλο με ρωτούσε να του πω για μένα. Παρόλα αυτά, εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ και του άνοιξα την καρδιά μου, γιατί σκέφτηκα ποιος ο λόγος να μάθω τα μυστικά του. Μου φτάνει που είναι δίκαιος άνθρωπος. Ύστερα, ενώ αυτός ήταν πιο σοβαρός, πολύ πιο μεγάλος από μένα, έρχονταν στο σπίτι μου, σε μένα, τον νεαρό, και δεν με περιφρονούσε. Όχι, έμαθα πολλά χρήσιμα πράγματα από αυτόν, γιατί ήταν μεγάλο μυαλό. Το ότι η ζωή είναι παράδεισος, μου έλεγε ξαφνικά, αυτό το σκέφτομαι από καιρό. Και πρόσθεσε, ξαφνικά, αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι. Με κοιτάει και χαμογελάει. Είμαι πιο βέβαιος από σας γι' αυτό. Αργότερα θα μάθετε το γιατί. Το ακούω αυτό και σκέφτομαι, φαίνεται πως κάτι θέλει να μου εξομολογηθεί. Ο παράδεισος, μου λέει, είναι κρυμμένος μέσα στον καθέναν μας. Τον έχω κι εγώ εντός μου, και αν θελήσω, αύριο κιόλας θα πραγματοποιηθεί για μένα στα αλήθεια. Γιατί όλη μου τη ζωή πίστευα σε αυτό. Τον κοιτάζω, μιλάει με συγκίνηση και με κοιτάζει μυστήρια, σαν κάτι να θέλει να με ρωτήσει. Όσο για το ότι ο κάθε άνθρωπος φταίει για όλους και για όλα, εκτός από τις δικές του αμαρτίες, αυτό το σκεφτήκατε πολύ σωστά και είναι εκπληκτικό που μπορέσατε να συλλάβετε μια τέτοια σκέψη σε όλη της την πληρότητα. Και στα αλήθεια, είναι σωστό πως όταν οι άνθρωποι καταλάβουν αυτή τη σκέψη, θα έρθει για αυτούς η Βασιλεία των Ουρανών. Μα όχι πια σαν όνειρο, μα σαν πραγματικότητα. «Μα πότε», αναφώνησα εγώ με πίκρα, «πότε θα γίνει αυτό? Και θα γίνει άραγε ποτέ? Μην είναι μονάχα ένα όνειρο?» «Να λοιπόν που δεν πιστεύετε», μου λέει. «Κηρύσσετε τούτη την ιδέα και όμως εσείς ο ίδιος δεν την πιστεύετε. Μάθετε όμως πως τούτο το όνειρο, όπως το λέτε, θα πραγματοποιηθεί. Αυτό να το πιστέψετε. Μα όχι τώρα, γιατί για το κάθε τι υπάρχει ο νόμος του. Αυτή η υπόθεση είναι ψυχικής, ψυχολογικής έστω μορφής. Για να ξαναχτιστεί ο κόσμος πάνω σε νέες βάσεις, πρέπει μονάχοι τους οι άνθρωποι να πάρουν έναν αλλιώτικο δρόμο. Προτού να γίνεις πραγματικός αδερφός για όλους τους άλλους, δεν θα φτιαχτεί καμία αδερφοσύνη. Ποτέ και με καμία επιστήμη, με κανένα συμφέρον, δεν θα καταφέρουν οι άνθρωποι να μοιράσουν την ιδιοκτησία και τα δικαιώματά τους έτσι που να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Ο καθένας θα νομίζει πως έχει λίγα και θα διαμαρτύρεται, θα φθονεί και θα εξολοθρεύει ο ένας τον άλλον. Ρωτάτε πότε θα πραγματοποιηθεί. Θα γίνει, μα πρέπει πρώτα να τελειώσει η περίοδος της ανθρώπινης απομόνωσης.
«Για ποια απομόνωση μιλάτε?» τον ρωτάω εγώ.

Για ποια απομόνωση? Μα για την απομόνωση που βασιλεύει τώρα παντού και ιδιαίτερα στον αιώνα μας, μα που ακόμα δεν ολοκληρώθηκε και δεν πέρασε η εποχή της. Γιατί τώρα ο καθένας προσπαθεί να ξεχωρίσει όσο μπορεί τον εαυτό του από τους άλλους. Θέλει να δοκιμάσει όλη την πληρότητα της ζωής εν εαυτό. Όμως αυτές του οι προϋποθέσεις δεν καταλήγουν σε πληρότητα ζωής, μα σε ολοκληρωτική αυτοκτονία. Γιατί αντί να εκπληρώσει τον προορισμό του, πέφτει στην απομόνωση. Όλοι στον αιώνα μας χώρισαν και γίνανε μονάδες. Ο καθένας αποτραβιέται στη γωνιά του. Ο καθένας απομακρύνεται από τον άλλον, κρύβεται και κρύβει το έχει του και καταλήγει να αποθεί τους ομοίους του και να αποθείται και ο ίδιος από αυτούς. Καθένας χώρια μαζεύει πλούτη και σκέφτεται «Τι δυνατός που είμαι τώρα και πόσο εξασφαλισμένος». Και δεν το ξέρει ο ανόητος πως όσο περισσότερο μαζεύει, τόσο περισσότερο βουλιάζει και χάνεται μέσα στην αδυναμία του. Και τούτο γιατί συνήθισε να υπολογίζει μονάχα τον εαυτό του. Αποσπάστηκε από το σύνολο και έμεινε μονάχος του. Έμαθε την ψυχή του να μην πιστεύει στην ανθρώπινη βοήθεια, στους ανθρώπους και στην ανθρωπότητα. Και το μόνο που σκιάζεται είναι μην τυχόν και χάσει τα λεφτά του, την περιουσία του και τα δικαιώματα που απόκτησε. Ο ανθρώπινος νους αρχίζει να ηρωνεύεται και να μην καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται να σωθεί η ανθρωπότητα με τις ατομικές μεμονωμένες προσπάθειες, μα με την πανανθρώπινη αλληλεγγύη. Μα θα έρθει το δίχως άλλο και το τέλος αυτής της φοβερής απομόνωσης και θα καταλάβουν όλοι με μιας πόσο αφύσικα χώρισαν ο ένας από τον άλλον. Και θα είναι τέτοιο το πνεύμα της εποχής που θα απορούν που τόσο καιρό βρίσκονται στο σκοτάδι και δεν βλέπουν το φως. Τότε θα εμφανιστεί στον ουρανό το σημείον του Υιού του ανθρώπου. Μα ως τότε πρέπει να κρατάμε γερά τη σημαία και πού και πού πρέπει ο άνθρωπος να δίνει το παράδειγμα, έστω και μεμονωμένα, και να βγάζει την ψυχή του από την απομόνωση, πραγματοποιώντας τον άθλο της αδερφικής συνένωσης, έστω και αν τον πάρουνε για παράφρονα. Και αυτό για να μην πεθάνει η μεγάλη ιδέα. Με κάτι τέτοιες φλογερές και γεμάτες ενθουσιασμό συζητήσεις περνούσαν τα βράδια μας. Τόσο που αραίωσα πολύ τις επισκέψεις μου στα άλλα σπίτια. Μα και η μόδα μου εξάλλου άρχισε να περνάει. Αυτό δεν το λέω σαν κατηγόρια, γιατί όλοι εξακολουθούσαν να με αγαπούν και να μου φέρονται με φεδρή οικειότητα. Ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε πως η μόδα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Με τον μυστηριώδη όμως επισκέπτη μου άρχισα να ενθουσιάζομαι, γιατί εκτός από την απόλαυση που μου έδινε το φωτεινό μυαλό του, προαισθανόμουν πως είχε κάποιο μυστικό σχέδιο και πως ίσως να ετοιμάζεται για κάποιον σπουδαίο άθλο. Ίσως να του άρεσε που δεν έδειχνα φανερά την περιέργειά μου, που δεν τον ρωτούσα και ούτε του έκανα υπαινιγμούς για το μυστικό του. Μα στο τέλος παρατήρησα πως άρχισε και ο ίδιος να βασανίζεται από την επιθυμία να μου αποκαλύψει κάτι. Αυτό έγινε πολύ φανερό ένα μήνα πάνω κάτω από τότε που με έκανε την πρώτη του επίσκεψη. «Το ξέρετε τάχα», μου είπε μια φορά, «πως στην πολιτεία απορούν πολύ μαζί σας και τους φαίνεται περίεργο που σας επισκέπτομαι τόσο συχνά». Όμως ας λένε ό,τι θέλουν.
Σε λίγο όλα θα εξηγηθούν. Μερικές φορές γίνονταν ξαφνικά πολύ ανήσυχος και σχεδόν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις σηκώνονταν και έφευγε. Άλλοτε πάλι με κοίταζε για πολλή ώρα διαπεραστικά, τόσο που σκεφτόμουν «κάτι θα μου πει τώρα». Μα εκείνος άρχιζε να μιλάει για κάτι πολύ γνωστό και συνηθισμένο. Άρχισε να παραπονιέται επίσης συχνά πως τον πονούσε το κεφάλι του. Και να που μια φορά, εντελώς αναπάντεχα, ύστερα από μια μεγάλη και φλογερή κουβέντα του, τον βλέπω ξαφνικά να χλωμιάζει. Το πρόσωπό του παραμορφώθηκε από μια σύσπαση και με κοίταξε σαν πως τα μάτια του να καρφώθηκαν επάνω μου. Τι έχετε, του λέω, μήπως δεν αισθάνεστε καλά? Γιατί μόλις πριν από λίγο είχε πει πως τον πονούσε το κεφάλι του. Εγώ, ξέρετε, εγώ έχω σκοτώσει άνθρωπο. Το είπε και μετά χαμογέλασε. Ήταν άσπρος σαν την κυμολία. Γιατί χαμογελάει? Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Μια σκέψη που διαπέρασε την καρδιά μου πριν προφτάσω να συλλογιστώ τίποτα άλλο. Χλώμιασα κι εγώ. «Τι, εσείς?» του φώναξα. «Βλέπετε», μου απαντάει εκείνος με το χλωμό του πρόσωπο, «πόσο δύσκολο μου ήταν να πω την πρώτη λέξη. Τώρα την είπα και νομίζω πως βρήκα το δρόμο μου. Θα προχωρήσω». Έκανα πολύ καιρό να τον πιστέψω, μα στο τέλος τον πίστεψα. Όταν ήρθε 3 βραδιές συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες, νόμισα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος με μεγάλη μου λύπη και κατάπληξη πίστηκα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν από 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μία πλούσια κυρία, νέα και πολύ όμορφη, μια χείρα που είχε κτήματα και ένα σπίτι στην πολιτεία. Είχε νιώσει για αυτήν μεγάλο έρωτα. Της τον είχε εξομολογηθεί και πάσχιζε να την πείσει να παντρευτούν. Όμως αυτή είχε δώσει πια σε άλλον την καρδιά της, σε έναν αξιωματικό με σημαντικό βαθμό, που τότε βρίσκονταν σε κάποια εκστρατεία, μα που θα γύριζε και θα γύριζε γρήγορα. Αυτή απόρριψε την πρότασή του και τον παρακάλεσε να μην ξαναπάει στο σπίτι της. Αυτός, ξέροντας τα κατατόπια του σπιτιού της, μπήκε στο δωματιό της τη νύχτα, σκαρφαλώνοντας από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό, γιατί κινδύνευε να τον δουν. Μα όπως συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτοφανή τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα από τα άλλα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Αλεξάνδερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος» σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου από τις εκδόσεις «Δόμος».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του κεφαλαίου Εξίδατος και Πνεύματος με την αναφορά μας στο Άγιο Βάπτισμα. Στην αυτάρκειά του ο κόσμος και όλα όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο δεν έχουν νόημα, και όσο ζούμε σύμφωνα με τον τρόπο αυτό του κόσμου, όσο με άλλα λόγια κάνουμε τη ζωή μας αυτοσκοπό, κανένα νόημα και κανένα τέρμα δεν μπορούν να ορθοποδήσουν, γιατί αφανίζονται με το θάνατο. Μονάχα σαν παρατηρήσουμε λεύτερα, ολοκληρωτικά, δίχως όρους, την αυτάρκεια της ζωής μας και αποθέσουμε ολόκληρο το νόημά της στο Χριστό, μας παρέχεται η κενότητα της ζωής, που σημαίνει καινούργια κατοχή του κόσμου ή απόκτηση του κόσμου από την αρχή. Ο κόσμος τότε γίνεται αληθινά το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, το μεγάλωμα της βασιλείας και της αιώνιας ζωής. Γιατί ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Έτσι το βάφτισμα είναι ο θάνατος της εγωπάθειας και της αυτάρκειας και είναι το ομοίωμα του θανάτου του Χριστού, επειδή ο θάνατος του Χριστού είναι τούτη ή δίχως όρου αυτοπαράδοση. Και καθώς ο θάνατος του Χριστού πάτησε χάμω τον θάνατο, επειδή με αυτόν αποκαλύφθηκε το απότερο νόημα και η δύναμη της ζωής, έτσι και ο θάνατός μας μαζί με εκείνον μας ενώνει με την καινούργια ζωή στο Θεό. Και το νόημα αυτής της κενότητας της ζωής φανερώνεται όταν ντύνομαι αμέσως ύστερα από το βάπτισμα το νεοβάπτιστο με ένα άσπρο ρούχο. Είναι το ρούχο ενός βασιλιά. Ο άνθρωπος είναι και πάλι βασιλιάς της δημιουργίας. Ο κόσμος είναι και πάλι η ζωή του, όχι ο θάνατός του, γιατί ξέρει τι να πράξει με τον κόσμο. Ο άνθρωπος βρίσκεται και πάλι αποκαταστημένος μέσα στη χαρά και στη δύναμη της αληθινής ανθρώπινης φύσης. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό που ονομάζουμε σήμερα δεύτερο μυστήριο της μοίησης, το χρίσμα, ήταν ένα ουσιαστικό μέρος της ακολουθίας του βαπτίσματος. Γιατί το χρίσμα δεν είναι τόσο ένα διαφορετικό μυστήριο όσο η ίδια η πλήρωση του βαπτίσματος, η βεβαίωσή του από το Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε το χρίσμα από το βάπτισμα όσο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη ζωή από τη γέννηση. Το Άγιο Πνεύμα χρίζει ολάκαιρη τη ζωή της Εκκλησίας, επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωή αυτή, επειδή είναι το φανέρωμα της Εκκλησίας ως του ερχόμενου κόσμου, η χαρά και η ειρήνη της Βασιλείας, ως θεσμός, ως διδασκαλία, ως τυπικό. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο στον κόσμο αυτό, είναι και του κόσμου αυτού, ένα μέρος του. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που με τον ερχομό του εγκαινιάζει, φανερώνει τα στερνά, τα έσκατα. Είναι αυτό που μεταβάλλει την Εκκλησία σε μυστήριο της Βασιλείας, που κάνει τη ζωή της στον κόσμο τούτο παρουσία του ερχόμενου κόσμου. Το χρίσμα είναι η προσωπική πεντηκοστή του ανθρώπου, το πάσιμο του ανθρώπου στην καινούργια ζωή του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Είναι η καθιέρωση του ανθρώπου ως αληθινού και πλαίριου ανθρώπου, γιατί πλαίριος άνθρωπος είναι ακριβώς εκείνος που ανήκει στη Βασιλεία του Θεού. Και πάλι, δεν είναι μονάχα η ψυχή του, η πνευματική, η θρησκευτική ζωή του που χρίζονται με τον τρόπον αυτό, αλλά η ολότητα του ανθρώπινου είναι του. Το κορμί του ολάκερο χρίζεται ή μυρώνεται, σφραγίζεται, αγιάζεται, αφιερώνεται στην καινούργια ζωή. «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου», λέει ο ιερέας, καθώς μυρώνει τον νεοβάπτιστο επί του μετόπου των οφθαλμών, των κροτάφων, του στόματος, των δύο ότων, του στήθους, των χειρών και των ποδών. Ολάκερος ο άνθρωπος έγινε τώρα ναός του Θεού και ολάκερη η ζωή του γίνεται από εδώ και πέρα μία λειτουργία. Εδώ στο σημείο τούτο είναι που η ψευτοχριστιανική αντίθεση
ανάμεσα στο πνευματικό και υλικό, στο ιερό και στο βέβυλο, στο θρησκευτικό και στο κοσμικό, καταγγέλλεται, καταργείται, αποκαλύπτεται ως ένα τερατόμορφο ψέμα. Ψέμα για το Θεό, για τον άνθρωπο και για τον κόσμο. Ο μόνος αληθινός ναός του Θεού είναι ο άνθρωπος και μέσα από τον άνθρωπο ο κόσμος. Το κάθε κομματάκι της ύλης ανήκει στο Θεό και στο Θεό θα βρει την πλήρωσή του. Το κάθε κομματάκι του χρόνου ανήκει στο Θεό και θα βρει την πλήρωσή του ως αιωνιότητα του Θεού. Τίποτα δεν είναι ουδέτερο, γιατί το Άγιο Πνεύμα, σαν ασπίδα φωτός, σαν γέλασμα χαράς, άγγιξε όλα τα πράγματα, ολάκερο το χρόνο. Έκανε φανερό πως όλα είναι πετράδια πολύτιμα ενός πολυτίμητου ναού. Να είσαι αληθινά άνθρωπος θα πει να είσαι πλέριος ο εαυτός σου. Το χρίσμα είναι το χρίσμα του ανθρώπου στη δικιά του, στη μοναδική προσωπικότητά του. Είναι, για να χρησιμοποιήσουμε πάλι την ίδια εικόνα, η καθιέρωσή μου να είμαι ο εαυτός μου, για να γίνω αυτό που ο Θεός με θέλει να γίνω, αυτό που Εκείνος αγάπησε σε μένα προ χρόνων αιωνίων. Είναι το δώρο της κλίσης. Αν η Εκκλησία είναι αληθινά η κενότητα της ζωής, ο κόσμος και η φύση όπως αποκαταστάθηκαν στο Χριστό, τότε δεν είναι ή μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι ένας καθαρά θρησκευτικός θεσμός στον οποίο το να είσαι ευσεβής, το να είσαι καθώς πρέπει μέλος, σημαίνει πως άφησες την προσωπικότητά σου στην είσοδο, στο δωμάτιο ελέγχου και την αντικατάστησες με μια πολυφορεμένη, απρόσωπη, ουδέτερη προσωπικότητα και τυπική του καλού χριστιανού. Πραγματικά η ευσέβεια μπορεί να γίνει ένα πολύ επικίνδυνο πράγμα, αληθινή αντίθεση με το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο χορηγός της ζωής, της χαράς, της κίνησης, της δημιουργικότητας και όχι της καθαρής συνείδησης, που όλα τα αντικρίζει με υποψία, με φόβο και με ηθική αγανάκτηση. Το χρίσμα είναι το άνοιγμα του ανθρώπου στην πληρότητα της θεϊκής δημιουργίας, στην αληθινή καθολικότητα της ζωής. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού που μπαίνει στη ζωή μας, που την αγκαλιάζει με φωτιά και αγάπη, κάνοντάς μας πρόθυμους για το θεϊκό έργο, γεμίζοντας τα πάντα με χαρά και ελπίδα.

Ανέφερα κιόλας πως στα παλιά χρόνια το βάπτισμα γινόταν το Πάσχα ως μέρος της μεγάλης πασχαλινής εορτής. Η φυσική ολοκλήρωση του βαπτίσματος ήταν λοιπόν το πάσιμο των νεοβάπτιστων στην ευχαριστία της Εκκλησίας, το μυστήριο της συμμετοχής μας στο Πάσχα της Βασιλείας. Γιατί το βάπτισμα ανοίγει τις πύλες της Βασιλείας και το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί στη χαρά και στην ειρήνη της Βασιλείας. Και τούτο σημαίνει στην ευχαριστιακή πλήρωση. Ακόμα και σήμερα, αμέσως ύστερα από το βάπτισμα και το χρίσμα, γίνεται μία περιφορά που πήρε τώρα τη μορφή μιας κυκλικής περιφοράς ολόγυρα από την Κολυμπήθρα. Αρχικά, ωστόσο, ήταν μία λιτανία κατά τις πύλες της Εκκλησίας, η λιτανία της εισόδου. Έχει σημασία πως ο εισοδικός ύμνος της πασχαλινής λειτουργίας είναι ο ίδιος που ψέλνουμε καθώς οδηγάμε τον νεόφυτο στη λιτανία της βάφτισης. «Όσοις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσασθε, αλληλούια». Το βάπτισμα, η βαπτισματιστική Πεντηκοστή, κάνει από την αρχή την Εκκλησία λιτανία, είσοδο και ανέβασμα στο αιώνιο Πάσχα του Κυρίου. Και ύστερα, για 8 ημέρες, η εικόνα του πληρώματος του χρόνου, οι νεοβάφτιστοι έμεναν στην Εκκλησία και κάθε μια από τις μέρες αυτές τη γιόρταζαν ως το Πάσχα. Την 8η ημέρα γινόταν η τελετή της απόλουσης από το Άγιο Χρίσμα, το κόψιμο των μαλλιών και ο γυρισμός στον κόσμο. Από το πλήρωμα του χρόνου και της χαράς, γυρισμός στο χρόνο του κόσμου, ως μάρτυρες και ως φορείς αυτής της χαράς, τέτοιο είναι το νόημα των τελευταίων αυτών, ταυτόσιμο με το νόημα της ευχαριστιακής απόλαυσης, εν ειρήνη προέλθομεν. Τα ορατά σημάδια του μυστηρίου απολούστηκαν, το σύμβολο θα γίνει πραγματικότητα. Η ίδια η ζωή θα είναι τώρα το μυστηριακό σημάδι, το πλήρωμα του δώρου. Και το κόψιμο των μαλλιών, η τελευταία τελετή της ακολουθίας του βαπτίσματος, είναι το σημάδι πως η ζωή που αρχίζει τώρα είναι μια ζωή προσφοράς και θυσίας. Η ζωή που αδιάκοπα μεταμορφώνεται σε λειτουργία, σε έργο του Χριστού. Μονάχα κάτω από το φως του βαπτίσματος μπορούμε να καταλάβουμε το μυστηριακό χαρακτήρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει στη μετάνοια. Η θεολογία των μυστηρίων, στο νομικό της λοξοδρόμημα, εξήγησε το μυστήριο αυτό σαν μια απλή νομική εξουσία που έχει κανένας να χαρίζει τα αμαρτήματα, μια εξουσία που ο Χριστός παραχώρησε στον ιερέα. Η εξήγηση όμως αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αρχική σημασία της μετάνοιας στην Εκκλησία και με τη μυστηριακή φύση της. Το μυστήριο της συγχώρεσης είναι το βάπτισμα, όχι γιατί προβαίνει σε μια νομική απάλληψη της ενοχής, αλλά γιατί είναι βάπτισμα μέσα στο Χριστό, που είναι η συγχώρεση. Το αμάρτημα των αμαρτημάτων, το αληθινά προπατορικό αμάρτημα, δεν είναι η παράβαση των κανόνων, αλλά πρώτα απ' όλα το λοξοδρόμημα της αγάπης του ανθρώπου και το αποξένωμά του από το Θεό. Το πως ο άνθρωπος προτίμησε κάτι άλλο, τον κόσμο, τον εαυτό του, τον προτίμησε από το Θεό. Αυτό είναι το μοναδικό πραγματικό αμάρτημα μέσα στο οποίο όλα τα άλλα αμαρτήματα καταντούν φυσικά και αναπότρεπτα, γιατί αυτό καταστρέφει την αληθινή ζωή του ανθρώπου. Ξεστρατίζει τη ζωή από το μοναδικό νόημα και την κατεύθυνσή της. Και το αμάρτημα αυτό, το αληθινά προπατορικό, βρίσκει στο Χριστό συγχώρεση, όχι επειδή ο Θεός το λησμόνησε πια τώρα και δεν του δίνει προσοχή, αλλά επειδή στο Χριστό ο άνθρωπος γύρισε πίσω στο Θεό, και γύρισε πίσω στο Θεό επειδή τον αγάπησε και βρήκε σε εκείνον το μοναδικό αληθινό αντικείμενο
της αγάπης και της ζωής. Και ο Θεός δέχτηκε τον άνθρωπο και τον συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Μετάνοια είναι λοιπόν το γύρισμα της αγάπης μας, της ζωής μας στο Θεό. Και το γύρισμα αυτό γίνεται δυνατό ή πραγματοποιήσιμο στο Χριστό, επειδή Εκείνος μας αποκαλύπτει την αληθινή ζωή και μας κάνει να νιώσουμε την εξορία και την καταδίκη μας. Να πιστεύουμε στο Χριστό θα πει να μετανοούμε, να αλλάζουμε ριζικά το νου, δηλαδή την νοοτροπία της ζωής μας, να την αντικρίζουμε ως αμάρτημα και ως θάνατο. Και να πιστεύουμε σε Εκείνον θα πει να δεχόμαστε τη χαρμόσυνη αποκάλυψη πως σε Εκείνον μας δόθηκε η συγχώρηση και η συμφιλίωση. Στο βάπτισμα βρίσκουν την πλήρωσή τους και η μετάνοια και η συγχώρηση. Στο βάπτισμα ο άνθρωπος θέλει να πεθάνει ως αμαρτωλός και ο θάνατος αυτός έρχεται. Και στο βάπτισμα ο άνθρωπος θέλει την κενότητα της ζωής ως συγχώρηση και η συγχώρηση έρχεται.

Κι όμως το αμάρτημα ολοένα μένει μέσα μας και ολοένα ξεμακραίνουμε από την καινούργια ζωή που μας δόθηκε. Ο αγώνας του νέου Αδάμ κατά πάνω στον παλαιό Αδάμ είναι ο αγώνας πολύ μακρύς και πολύ μοχθός. Και πόση απλοϊκότητα δε δείχνουν μερικοί με το να νομίζουν αστόχαστα και απλουστευτικά πως η σωτηρία που δοκιμάζουν σε αναγεννήσεις και αποφάσεις για τον Χριστό και που καταλήγει στην ηθική ευθύτητα, στην εγκράτεια και στη θέρμη της φιλανθρωπίας, η σωτηρία αυτή είναι η σωτηρία ολάκερη. Είναι αυτό που ο Θεός είχε στο νου του όταν έδωσε τον Υιό του για να ζήσει ο κόσμος υπέρ της του κόσμου ζωής. Η μόνη αληθινή πίκρα είναι η πίκρα να μην είσαι Άγιος. Και πόσες φορές οι ηθικοί χριστιανοί είναι αυτοί που ποτέ δεν αισθάνονται. Ποτέ δεν δοκιμάζουν αυτή την πίκρα, επειδή η δικιά τους εμπειρία της σωτηρίας, το αίσθημα πως είναι σωσμένοι, τους γεμίζει με αυτοικανοποίηση. Και όποιος ικανοποιήθηκε, έχει λάβει κιόλας την ανταμοιβή του και δεν γίνεται να πεινάει και να διψάει για εκείνη την ολοκληρωτική μεταβολή και τη μεταμόρφωση της ζωής που μονάχη γεννάει τους Αγίους. Το βάπτισμα συγχωράει τις αμαρτίες, δεν τις απαλήφει. Μπάζει μέσα στη ζωή μας το μαχαίρι που ήρθε να βάλει ο Χριστός και το μαχαίρι αυτό γίνεται ο πραγματικός αγώνας. Αναπόφευκτα πονάμε και υποφέρουμε μεγαλώνοντας. Μονάχα ύστερα από το βάπτισμα και εξαιτίας του μπορούμε στα αλήθεια να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα της αμαρτίας σε όλη την πίκρα της και μονάχα ύστερα από το βάπτισμα παρουσιάζεται η δυνατότητα της αληθινής μετάνοιας. Ολάκερη λοιπόν η Εκκλησία είναι ταυτόχρονα το δώρο της συγχώρησης, η χαρά του ερχόμενου κόσμου και ακόμα μία αδιάκοπη μετάνοια. Η γιορτή αδύνατο να γίνει χωρίς την νηστεία και η νηστεία είναι ακριβώς η μετάνοια και ο γυρισμός, η σωτήρια εμπειρία της πίκρας και της εξορίας. Η Εκκλησία είναι το δώρο της Βασιλείας και ωστόσο το ίδιο αυτό δώρο είναι που φανερώνει ταυτόχρονα την απουσία μας από τη Βασιλεία, την αποξένωσή μας από το Θεό. Η μετάνοια είναι αυτή που μας οδηγεί πάλι και πάλι στη χαρά του Πασχαλινού Συμποσίου. Όμως η χαρά αυτή φανερώνει την αμαρτωλότητά μας και μας μπάζει σε κρίση. Το μυστήριο της μετάνοιας δεν είναι λοιπόν μία ιερή και νομική εξουσία παραχωρημένη από το Θεό στους ανθρώπους, αλλά είναι η εξουσία του βαπτίσματος καθώς αυτό ζει μέσα στην Εκκλησία. Το μυστηριακό χαρακτήρα τον λαμβάνει από το βάπτισμα. Στο Χριστό τα αμαρτήματα όλα συγχωρέθηκαν μία για πάντα, γιατί ο ίδιος εκείνος είναι η συγχώρηση των αμαρτημάτων και καμιά καινούργια άφεση δεν χρειάζεται. Όμως αληθινά για μας που αδιάκοπα αφήνουμε το Χριστό και αφορίζουμε τον εαυτό μας από τη ζωή του, χρειάζεται να ξαναγυρνάμε σε εκείνον και να δεχόμαστε πάλι και πάλι το δώρο που μέσα σε εκείνον κάποτε προσφέρθηκε μία για πάντα. Και η άφεση είναι το σημάδι πως πραγματώθηκε και πληρώθηκε ο γυρισμός αυτός. Και όπως η ευχαριστία δεν είναι μία επανάληψη, αλλά είναι το ανέβασμά μας, το δέξιμό μας στον ίδιο αιώνιο συμπόσιο, έτσι και το μυστήριο της μετάνοιας δεν είναι μία επανάληψη του βαπτίσματος, αλλά ο γυρισμός μας στην κενότητα της ζωής που ο Θεός μας πρόσφερε κάποτε μία για πάντα.

Το μυστήριο της αγάπης. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Στην Ανατολική Εκκλησία ο γάμος είναι μυστήριο. Μπορεί κανείς να ρωτήσει γιατί από όλες τις καταστάσεις του ανθρώπινου βίου, από τη μεγάλη ποικιλία των κλήσεων, ξεχώρισαν μόνο αυτή την κατάσταση και την νόησαν ως μυστήριο. Αληθινά, αν πρόκειται μονάχα για μια θεϊκή κύρωση του γάμου, για παραχώρηση πνευματικής βοήθειας στο παντρεμένο ζευγάρι, αν πρόκειται για ευλογία για τη γέννηση των παιδιών, αυτά όλα δεν κάνουν το γάμο ριζικά διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλη πράξη για την οποία χρειαζόμαστε βοήθεια και καθοδήγηση, επικύρωση και ευλογία. Γιατί ένα μυστήριο, καθώς είδαμε, προϋποθέτει αναγκαστικά την ιδέα της μεταμόρφωσης, αναφέρεται στο τελικό γεγονός του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού. Είναι πάντα ένα μυστήριο της Βασιλείας. Ολόκληρη φυσικά η ζωή της Εκκλησίας μπορεί να ονομαστεί μυστηριακή, επειδή είναι πάντα η εμφάνιση του καινούργιου καιρού μέσα στον καιρό. Όμως πιο συγκεκριμένα, η Εκκλησία ονομάζει μυστήρια τις αποφασιστικές εκείνες πράξεις της ζωής στις οποίες η μεταμορφωτική αυτή χάρη επικυρώνεται ότι δωρίζεται και στις οποίες η Εκκλησία μέσα από μία πράξη λειτουργική ταυτίζει τον εαυτό της με τη μορφή και γίνεται η ίδια η μορφή αυτού του δώρου.

αλλά κατά ποιο τρόπο ο γάμος σχετίζεται με την ερχόμενη βασιλεία, κατά ποιο τρόπο σχετίζεται με το σταυρό, το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού, ποιο είναι αυτό με άλλα λόγια που κάνει το γάμο μυστήριο. Σε ολόκληρη τη σύγχρονη στάση απέναντι στο γάμο στην ιστορία περιέχεται και η χριστιανική. Μοιάζει αδύνατο ακόμα και να παρουσιάσει κανένας στο προσκήνιο αυτά τα ερωτήματα. Μέσα στα αναρρύθμιτα εγχειρίδια συζυγικής ευτυχίας, στην επίφοβη τάση να γίνει ο εφημέριος ένας ειδικός στην κλινική σχέση των δύο φίλων, μέσα σε όλους τους γλυκερούς ορισμούς της χριστιανικής οικογένειας που υιοθετούν μία μετρημένη χρήση στη γενετήσια σχέση και με έμφαση συσταίνουν την ευθύτητα και την ευθύνη, την αποταμίευση και το κατηχητικό. Σε όλα αυτά δεν υπάρχει βέβαια θέση για το μυστήριο. Μήτε που αναλογιζόμαστε καν σήμερα πως ο γάμος, όπως και όλα τα άλλα στον κόσμο τούτο, είναι ένας γάμος πεσμένος και παραμορφωμένος και πως χρειάζεται όχι να τον ευλογήσουμε και να τον επισημοποιήσουμε ύστερα από τη γενική δοκιμή και με τη βοήθεια του φωτογράφου, αλλά χρειάζεται να τον αποκαταστήσουμε. Η αποκατάσταση αυτή γίνεται στο Χριστό και αυτό σημαίνει στη ζωή του, στο θάνατο, στην ανάσταση και στην ανάληψή του στους ουρανούς, στα εγγένεια του καινού αιώνος την ημέρα της Πεντηκοστής και στην Εκκλησία που είναι το μυστήριο όλων αυτών. Τελικά η αποκατάσταση αυτή ξεπερνάει αμέτρητα την ιδέα της χριστιανικής οικογένειας και χαρίζει στο γάμο διαστάσεις κοσμικές και οικουμενικές. Εδώ βρίσκεται ολόκληρο το θέμα. Όσο βλέπουμε το γάμο σαν κάτι που ενδιαφέρει μονάχα αυτούς που παντρεύονται, σαν κάτι που συμβαίνει μονάχα σε αυτούς και όχι σε ολόκληρη την Εκκλησία και επομένως σε ολόκληρο τον κόσμο, ποτέ δεν θα καταλάβουμε το αληθινά μυστηριακό νόημα του γάμου, το μεγάλο μυστήριο στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Πρέπει να καταλάβουμε πως το αληθινό ζήτημα, το περιεχόμενο και το αντικείμενο του μυστηρίου αυτού δεν είναι η οικογένεια, αλλά η αγάπη. Η οικογένεια ως οικογένεια, δηλαδή μοναχή της, μπορεί να γίνει μια δαιμονική παραμόρφωση της αγάπης και υπάρχουν για λογαριασμό της πολλά σκληρά λόγια στο Ευαγγέλιο «και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Με αυτή την έννοια, το μυστήριο του γάμου είναι πλατύτερο από την οικογένεια. Είναι το μυστήριο της θεϊκής αγάπης που τα αγκαλιάζει όλα. Το μυστήριο του ίδιου του είναι και γι' αυτό το λόγο ενδιαφέρει ολόκληρη την Εκκλησία και μέσα από την Εκκλησία ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί όμως να καταλάβουμε καλύτερα την ορθόδοξη θεώρηση αυτού του μυστηρίου αρχίζοντας όχι με το γάμο ως γάμο και όχι με μία αφηρημένη θεολογία της αγάπης, αλλά με αυτή που στάθηκε πάντα στο κέντρο ή στην ίδια την καρδιά της ζωής της Εκκλησίας, ως η πλέον άδολη έκφραση της ανθρώπινης αγάπης και της ανταπόκρισης στο Θεό, τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού. Την ορθόδοξη ευλάβεια στη Μαρία δεν την καταλαβαίνουν στη Δύση εξαιτίας της ειδικής απόχρωσης που πήρε μέσα στη Δυτική Ευσέβεια και που από αντίδραση προκάλεσε καχυποψία, φόβους και τελικά την αποκήρυξη της μαριολογίας ως μαριολατρίας από το διαμαρτυρόμενο τομέα της χριστιανικής Δύσης. Και μπορεί να υπάρξει αληθινά ο κίνδυνος της μαριολατρίας όταν η Ευσέβεια πρώτα και η θεολογία ύστερα απομονώνουν κατά κάποιο τρόπο τη Μαρία, τονίζοντας υπέρμετρα τη διαφορά της από την υπόλοιπη ανθρωπότητα, κάνοντάς τη
θαυματουργική και απαράμιλη, ένα μοναδικό πλάσμα ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα του κόσμου.

και το δόγμα της άσπηλης σύλληψης, αποκηρυγμένο από την Ορθόδοξη Ανατολή, κυρώνει αυτή την διαφορά. Κάνει τη Μαρία αληθινά ένα πλάσμα ξέχωρο. Την κάνει ένα θαύμα. Πρέπει να θυμόμαστε την τονισμένη αυτή από την αρχή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις δύο θεωρήσεις της Μαρίας, αν θέλουμε να καταλάβουμε ποια στάθηκε πάντα η εμπειρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ευλάβειά της για τη Μαρία. Ελπίζουμε να δείξουμε πως αυτό δεν είναι τόσο μια ιδιαίτερη λατρεία της Μαρίας, όσο ένα φως, μια χαρά που ανήκει σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Στο όνομά της, λέει ένας ορθόδοξος ύμνος, «Χέρι πάσα εκτίσεις». Γιατί αυτή η χαρά, γιατί, καθώς λέει η ίδια, «Μακαριούσιμε πάσε εγενέ», επειδή από αγάπη και υπακοή, από πίστη και ταπεινοσύνη, δέχτηκε να γίνει αυτό που από προπάλαια ολόκληρη η δημιουργία προορίστηκε και δημιουργήθηκε για να γίνει, ο ναός του Αγίου Πνεύματος, η ανθρωπότητα του Θεού. Δέχτηκε να δώσει το σώμα της και το αίμα της, δηλαδή ολάκερη τη ζωή της, για να γίνουν το σώμα και το αίμα του Υιού του Θεού, και δέχτηκε να γίνει μητέρα στην πληρέστερη και βαθύτερη σημασία της λέξης, δίνοντας τη ζωή της στον Έτερο και βρίσκοντας ή πληρώνοντας τη ζωή της σε Εκείνον. Δέχτηκε αυτό που είναι η μόνη αληθινή φύση του κάθε δημιουργήματος και ολάκυρης της δημιουργίας, να τοποθετήσει το νόημα και επομένως την πλήρωση της ζωής της στο Θεό. Και με την αποδοχή της φύσης αυτής ολοκλήρωσε τη θηλυκότητα της δημιουργίας. Η λέξη θηλυκότητα θα φανεί παράξενη σε πολλούς. Στους καιρούς μας η Εκκλησία, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση για την ισότητα των φύλων, χρησιμοποιεί μονάχα το μισό μέρος της χριστιανικής αποκάλυψης για τον άντρα και τη γυναίκα. Εκείνο που βεβαιώνει πως στο Χριστό δεν υπάρχει άρσεν και θύλη. Το άλλο μισό το φορτώνουμε και πάλι σε μια ξεπερασμένη κοσμοθεωρία. Στην πραγματικότητα ωστόσο, όλες αυτές οι απόπειρες να βρεθεί η θέση της γυναίκας στην κοινωνία, αντί να εξυψώνουν, μειώνουν τη γυναίκα, γιατί προϋποθέτουν τις πιο πολλές φορές μία άρνηση της ιδιαίτερης κλίσης της ως γυναίκας. Μη δεν είναι ωστόσο σημαντικό πως η σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον κόσμο, ανάμεσα στο Θεό και στο Ισραήλ, τον περιούσιο λαό του, και τελικά ανάμεσα στο Θεό και στο σύμπαν, αποκαταστημένο μέσα στην Εκκλησία, δηλώνεται στη Βίβλο με τη γλώσσα του γάμου και της αγάπης. Η αναλογία είναι διπλή. Από τη μία μεριά καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού για τον κόσμο και την αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία, επειδή ξέρουμε την εμπειρία της γαμήλιας αγάπης. Αλλά από την άλλη μεριά, η γαμήλια αγάπη βρίσκει τις ρίζες της, το βάθος της και την πραγματική πλήρωσή της στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας Του. «Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Η Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού. Αυτό σημαίνει πως ο κόσμος που γνωρίζει την αποκατάστασή του και την πλήρωσή του με την Εκκλησία είναι η νύφη του Χριστού, και πως με το αμάρτημα κόπηκε, παραμορφώθηκε αυτή η θεμελιακή σχέση. Και στη Μαρία, τη γυναίκα, την Παρθένα, τη μητέρα, στην απόκριση και ανταπόκριση της στο Θεό, βρίσκεται η ζωντανή και προσωπική αρχή της Εκκλησίας. Η ανταπόκριση αυτή είναι πλέρια υπακοή με αγάπη. Όχι υπακοή και αγάπη, αλλά η ολότητα της μιας ως πληρότητα της άλλης. Η υπακοή μονάχη της δεν είναι αρετή. Είναι τυφλή υποταγή και στην τύφλα δεν υπάρχει φως. Μόνο η αγάπη στο Θεό, που είναι το απόλυτο αντικείμενο κάθε αγάπης, λυτρώνει την υπακοή από την τύφλα και την μεταμορφώνει

σε χαρούμενη αποδοχή του μοναδικού πράγματος που αξίζει να αποδεχτούμε. Όμως η αγάπη δίχως υπακοή στο Θεό είναι η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Μονάχα η υπακοή στο Θεό, το μόνο Κύριο της δημιουργίας, χαρίζει στην αγάπη την αληθινή της κατεύθυνση, την κάνει αγάπη σωστή. Η αληθινή υπακοή είναι η αληθινή αγάπη για το Θεό, η αληθινή απόκριση και ανταπόκριση της δημιουργίας στο δημιουργό της. Η ανθρωπότητα είναι σωστή ανθρωπότητα όταν ταυτίζεται με την ανταπόκριση αυτή στο Θεό, όταν γίνεται η κίνηση της πλέρειας αυτοπροσφοράς και της υπακοής σε Εκείνον. Στο φυσικό κόσμο, ο φορέας αυτής της υπάκουης αγάπης, της αγάπης ως ανταπόκρισης, είναι η γυναίκα. Ο άντρας κάνει την πρόταση, η γυναίκα τη δέχεται. Το δέξιμο αυτό δεν είναι παθητικότητα, τυφλή υποταγή, γιατί είναι αγάπη και αγάπη είναι πάντα ενεργητική. Δίνει ζωή στην πρόταση του άντρα, την πληρώνει ως ζωή. Έχουμε όμως πλέρια αγάπη και πλέρια ζωή μονάχα όταν έχουμε πλέρια αποδοχή και πλέρια ανταπόκριση. Αυτός είναι ο λόγος που η δημιουργία ολάκερη, η εκκλησία ολάκερη και όχι μονάχα γυναίκες, την έκφραση της ανταπόκρισης και της υπακοής στο Θεό τη βρίσκουν στη γυναίκα Μαρία και με αυτήν αγάλλονται. Αυτή μας αντιπροσωπεύει όλους, γιατί μονάχα όταν δείχνουμε αποδοχή και ανταπόκριψη με αγάπη και υπακοή, μονάχα όταν αποδεχόμαστε την ουσιαστική θηλυκότητα της δημιουργίας, τότε γινόμαστε αυτό που είμαστε, αληθινοί άντρες και γυναίκες. Μονάχα τότε πραγματικά υπερβαίνουμε την περιορισμένη φύση μας ως αρσενική και ως θηλυκή. Γιατί ο άντρας γίνεται αληθινά άντρας, δηλαδή βασιλιάς της δημιουργίας, ιερέας και λειτουργός της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας του Θεού. Μονάχα όταν δεν παρουσιάζεται γιακτήτορας της δημιουργίας και δέχεται να υποτάξει τον εαυτό του με υπακοή και αγάπη στη φύση της δημιουργίας ως νύφης του Θεού, ως ανταπόκρισης και ως αποδοχής. Και η γυναίκα πάβει να είναι απλώς το θηλυκό όταν ολοκληρωτικά και δίχως όρους αποδεχτεί τη ζωή του εταίρου ως ζωή δική της και δίνοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό της στον έτερο γίνεται η έκφραση, ο καρπός, η χαρά, η ομορφιά, το δόρημα της ανταπόκρισής μας στο Θεό, εκείνη που καθώς λέει το άσμα, ο βασιλιάς θα την οδηγήσει στα διαμερίσματά του, λέγοντας «Όλοι καλοί οι πλησίον μου και μόμος ουκέστην εν σύ».

Η παράδοση ονομάζει τη Μαρία Νέα Εύα. Η Μαρία έκανε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η πρώτη Εύα. Η Εύα δεν μπόρεσε να γίνει γυναίκα. Πήρε πρωτοβουλία. Αυτή έκανε την πρόταση και έτσι έγινε θηλυκό, το όργανο της αναπαραγωγής που κυβερνάει ο άντρας. Έκανε τον εαυτό της καθώς και τον άντρα, του οποίου είναι η Εύα, η ζωή δηλαδή, σκλάβους της θηλυκότητάς της, και τη ζωή ολόκληρη ένα σκοτεινό πόλεμο ανάμεσα στα δύο φύλλα, στον οποίο πόλεμο η κατάκτηση είναι στην πραγματικότητα η σφοδρή και απελπισμένη αποθυμιά να σκοτώσεις τον ντροπιασμένο πόθο της Ιδονής που δεν γνωρίζει τέλος. Αλλά η Μαρία δεν πήρε πρωτοβουλία. Με αγάπη και υπακοή καρτέρεσε την πρωτοβουλία του έτερου και σαν ήρθε την αποδέχτηκε, όχι τυφλά, γιατί ρώτησε «Πώς έστε μη τούτο?» αλλά με όλη την καθαρότητα, την απλότητα και τη χαρμονή της αγάπης. Όταν την ημέρα του Ευαγγελισμού ακούμε το αποφασιστικό «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου», τότε μας έρχεται το φως της αιώνιας άνοιξης. Αυτή είναι αληθινά ολόκληρη η δημιουργία, ολόκληρη η ανθρωπότητα και καθένας από μας αναγνωρίζει τα λόγια που εκφράζουν την ίστατη φύση του είναι μας, δηλαδή την παραδοχή μας να γίνουμε η νύφη του Θεού, το αραβόνιασμά μας με τον ένα που προαιώνια μας αγαπούσε. Η Μαρία είναι η Παρθένα. Αυτή όμως η Παρθενιά δεν είναι άρνηση και απλή απουσία. Είναι η πληρότητα και η ολότητα της ίδιας της αγάπης. Είναι η ολοκληρωτικά αυτοπροσφορά της Μαρίας στο Θεό, ταυτόσιμη με την έκφραση και με την ποιότητα της αγάπης της. Γιατί η αγάπη είναι δίψα και πείνα για ολότητα, εντέλεια, πλήρωση, για παρθενιά στην ανώτερη σημασία της λέξης. Στο τέλος η Εκκλησία θα παρουσιαστεί στο Χριστό ως Παρθένος Αγνή, γιατί η παρθενιά είναι το τέρμα κάθε γνήσιας αγάπης, όχι ως απουσία φίλου, αλλά ως πλήρωση του στην αγάπη. Το φίλο είναι η παραδοξολογία της τραγικής κατάφασης και απάρνηση της πλήρωσης αυτής στον κόσμο τούτο. Η Ανατολική Εκκλησία, γιορτάζοντας τις φαινομενικά μη βιβλικές γιορτές, τη γέννηση και τα εισόδια της Θεοτόκου, μένει πραγματικά πιστή στη Βίβλο, γιατί το νόημα που έχουν οι γιορτές αυτές βρίσκεται ακριβώς στην αναγνώριση της Παρθένας Μαρίας ως του τέρματος και της πλήρωσης ολόκληρης της ιστορίας της σωτηρίας, που είναι μια ιστορία από αγάπη και υπακοή, από ανταπόκριση και απαντοχή. Η Παρθένα είναι η αληθινή θυγατέρα της Παλαιάς Διαθήκης, το στερνό και ομορφότερο άνθος της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αρνείται το δόγμα της άσπηλης σύλληψης, ακριβώς επειδή το δόγμα αυτό κάνει τη Μαρία μία θαυματουργική ανάπαυλα μέσα στο μακροχρόνιο και υπομονετικό φούντομα της αγάπης και της απαντοχής, μέσα στην πείνα αυτή για τον Θεό τον Ζώντα που γεμίζει την Παλαιά Διαθήκη. Η Παρθένα είναι το δώρο του κόσμου στο Θεό, καθώς το λέει τόσο ωραία ένας ύμνος της γέννησης. «Έκαστον γάρ των υποσού γεγεννημένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σι προσάγη, οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, ημείς δε μητέρα Παρθένων». Κι όμως, μονάχο Θεός πληρώνει και στεφανώνει αυτή την υπακοή, την παραδοχή και την αγάπη. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα».
Μονάχα εκείνος αποκαλύπτει ως παρθένα αυτήν που του κόμισε την ολότητα της ανθρώπινης αγάπης. Η Μαρία είναι η μητέρα. Η μητρότητα είναι η πλήρωση της θηλυκότητας, η πλήρωση της αγάπης ως υπακοής και ως ανταπόκρισης. Χαρίζοντας τον εαυτό της, η αγάπη χαρίζει τη ζωή, γίνεται πηγή ζωής. Δεν αγαπάει κανείς για να κάνει παιδιά. Η αγάπη δεν χρειάζεται δικαιολογία. Η αγάπη δεν είναι καλή επειδή χαρίζει τη ζωή. Χαρίζει τη ζωή επειδή είναι καλή. Έτσι, το χαροπό μυστήριο της μητρότητας της Μαρίας δεν αντιμάχεται το μυστήριο της παρθενιάς της. Είναι το ίδιο μυστήριο. Δεν είναι μητέρα παρόλη την παρθενιά της. Η Μαρία κάνει φανερή την πλέρια μητρότητα επειδή η παρθενιά της είναι πλέρια αγάπη. Είναι η μάνα του Χριστού. Είναι η πλήρωση της αγάπης που δέχεται τον ερχομό του Θεού σε μας, δίνοντας ζωή σε εκείνον που είναι η ζωή του κόσμου. Και όλη η κτήση χαίρεται μαζί της, επειδή αναγνωρίζει σε αυτήν πως το τέλος και η πλήρωση όλης της ζωής, όλης της αγάπης, είναι να δεχτούμε τον Χριστό, να του δώσουμε ζωή μέσα μας. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μήπως η χαρά αυτή για τη Μαρία στερήσει κάτι το Χριστό, μη κρίνει τη δόξα που χρωστάμε σε εκείνον και μονάχα σε εκείνον. Γιατί αυτό που βρίσκουμε σε αυτήν και που αποτελεί τη χαρά της Εκκλησίας είναι ακριβώς η πλήρωση αυτής της λατρείας του Χριστού.

Επιστρέφοντας τώρα στο μυστήριο του γάμου, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το αληθινό νόημά του δεν είναι πως δίνει μια απλή θρησκευτική κύρωση στην παντριά και στην οικογενειακή ζωή, πως δυναμώνει με υπερφυσική χάρη τις φυσικές οικογενειακές αρετές. Το νόημά του είναι πως μπάζοντας το φυσικό γάμο ή την παντριά στο μεγάλο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας, το μυστήριο του γάμου δίνει στην παντριά ένα καινούριο νόημα, μεταμορφώνει πραγματικά όχι μόνο το γάμο, αλλά όλη την ανθρώπινη φύση και όλη την ανθρώπινη αγάπη. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρώτη Εκκλησία φαίνεται να αγνοεί μία ξεχωριστή ακολουθία για το γάμο. Η πλήρωση του γάμου από τους χριστιανούς ήταν η κοινή συμμετοχή τους στην ευχαριστία. Όπως κάθε πλευρά της ζωής συγκεντρωνόταν μέσα στην ευχαριστία, έτσι και ο γάμος λάβαινε τη σφραγίδα του, μπαίνοντας μέσα σε αυτή την κεντρική πράξη της κοινότητας. Και αυτό σημαίνει πως, αφού ο γάμος είχε πάντα κοινωνικές και νομικές διαστάσεις, τις διαστάσεις αυτές απλώς η Εκκλησία τις αποδεχόταν. Ωστόσο, μαζί με ολόκληρη τη φυσική ζωή του ανθρώπου, ο γάμος έπρεπε να μπει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή να κριθεί, να λυτρωθεί και να μεταμορφωθεί σε μυστήριο της Βασιλείας. Μόνο αργότερα απόκτησε η Εκκλησία την αστική εξουσία να προβαίνει στην τελετή του γάμου και να παίρνει την άδεια από το κράτος. Αυτό σήμαινε, παράπλευρα με την αναγνώριση της Εκκλησίας ως ιερουργού του γάμου, πως είχε γίνει το πρώτο βήμα για μια προοδευτική απομυστηρίωση. Φανερό σημάδι αυτού που λέμε στάθηκε ο διαχωρισμός του γάμου από την ευχαριστία. Όλα αυτά εξηγούν γιατί ακόμα και σήμερα η ορθόδοξη τελετή του γάμου αποτελείται από δύο χωριστές ακολουθίες, τον Αραβώνα και τα Στέφανα. Ο Αραβώνας δεν γίνεται μέσα στην Εκκλησία αλλά στον πρόναο. Είναι η χριστιανική μορφή του φυσικού γάμου. Είναι η ευλογία των δαχτυλιδιών από τον ιερέα και η ανταλλαγή τους από το ζευγάρι. Από την αρχή ωστόσο ο φυσικός αυτός γάμος λαβαίνει την αληθινή προοπτική και την κατεύθυνσή του. «Κύριε ο Θεός ημών», λέει ο ιερέας, «ότιν εξ εθνών προμνηστεσάμενος εκκλησίαν παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία». Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή «Αναγνώσματα» διαβάσαμε από το βιβλίο του Αλεξάντερ Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», σε μετάφραση του Ζήσιμου Λορεντζάτου, από τις εκδόσεις «Δόμος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο, ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφριγγυλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δήθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί το Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Άγιος Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φθάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Τιούτοτρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα, ενώ ουράνιο φως το καλύπτει και θαυματουργεί. Ένας ακόμη γενναίος μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Τριαντάφυλλος ο Ναύτης, προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που η Εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμώνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αγλάισμα των νεομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της Εκκλησίας. Το καύχημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών. Ο νέος αφροφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντριφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχαίκακος διάβολος όμως φθονεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη εδραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. «Χριστιανός είμαι, το Χριστό αγαπώ και λατρεύω, δεν τον αρνούμε με τίποτε». Καταπέλτης οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύεθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίμητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Άγιοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι νεομάρτυρες Χριστού, καλλίνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελεύθητης εφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι οι άλκημοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύθηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες νέων μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπειρη αγάπη στο Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος νέων μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμιλος των ανθροφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κομόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Πτωχή μεν, αλλά τίμιοι, φίλεροι και θεοσεβείς. Φροντίδα τους περισσεί η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στη ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή τους τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνοπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρήγεται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπηλο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας δυσβάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φθάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανένδοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βαϊβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέος, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στο βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος συκοφαντείται από ζηλόφθονο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Οι μαστιγώσεις βάναυσες. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυγχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι με ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Κολακίες, υποσχέσεις αφιδόλευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάχυση τη συνάντηση με τον Κύριο ο Απόστολος επιδιώκει.
προκαλεί και παρακαλεί, προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλόπιστοι εσχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάραυτα. Βασανίζεται ικτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νηπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Τη ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο το λείψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φθάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε θλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στην βοήθεια του Θεού. Όταν έλθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμειε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσει σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε κενόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθε στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα

0: δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: Εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θειογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θειογραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για την ακολουθία του όρθρου.
1: Εις τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά, όριονες, ο ου παρολέσκου, που δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάρακη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτού. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δόξου συμφωτίνει. Ποτίζον όρη εκ των υπερών.

0: τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση

αφητέ σου την δόξα σου κατ' όση δύνατο λάμψον και ημί της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοθόρτα δόξα σύ, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι ως Θείος Διάκονος της Εκκλησίας Χριστού ως Υιός διήγαγες τας προς Θεόν και πιστός Υιός

άψον πάνω ημάμ, επί ποιον δίνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η απαρτία μου νοποιών με στη διαπαντώσει, μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιών σου επίησε όπως αν και οθήσε της λόγη σου και νικήσεις ερτοκτήνεστε σε ειδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην αμαρτίες οικήσε με ημίτη μου. Ειδούγαρ αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύπια της οποίας σου εδηλωσάστε. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληγείς με και υπέρ και όλων λευκαντήσου με. Από τη ίσμη αγαλίαση και ευπροσύνη, αγαλιάσονται ως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας του εξάλληψου. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Ή απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε πεμού. Απόντος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξα νόμους τα σαδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόχο μου ανεγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσω. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενό. Αγάθινον κυριέ και ευδοκία θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

την εφέλη πύρη και γνώφο και εν θυέλη όφθης εποχούμενος, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε, δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Είναι απιστώσει την ένδοξον οικονομίαν σου, Χριστέ ο Θεός, ως προϋπάρχων πρώτων αιώνων και ο Αυτός ενέφη την επίβασιν θείς, εν το θαυγόν αρήτως εξέλαμψας. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Συλλαλούντες παριστήκησαν δουλοπρεπώσει το Δεσπότη Χριστό, εις εν πυρός ατμίδη και γνώφο και λεπτοτάτη άβρα προσομίλησας, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα εσύ ο Θεός ημών, δόξα εσύ. Κατεμήνιον την έξοδον την εν το σταυρό σου εν θαυγόν παρόντες, ο εν πυρή

υπέρ ημών το όπλο του σταυρού ευπλοήσας εισήλθες εις λιμένα της ζωής ενώ περιχαρός αυγαζόμενος έντοξε κόπασόνου της καρδίας πολυτάραχον κλείδωνα γαλινός που δοξάζει την μνήμη σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών ολόφωτος αστήρ αρετών δαδουχίες καταβγάζουν τους πίστους, ανέτειλα σοφέ το σεπτό στερεώματι. Εύκλε το της εκκλησίας και το ζώφων απείλασας των δαιμόνων δυνάμει του πνεύματος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νευρούμενος σοφέ θεϊκή δυναστεία θάρσα λεολογισμό. Θεόν το εκ Θεού γεννηθέντα εκήρυξα σταύρος είναι θελουσίως υπομείνατα έντοξε και θανάτω των θάνατων λύσαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι κινήστο προς την συν ευθυμίαν παν στόμα ότι στόματος εχθρού εν θέης διδαχές θεοφόρε εξήρπασας πάντας τους ευπιθεστάτως δεξαμένους τους λόγους σου αθλοφόρε Χριστού γενναιότατε και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Λαμπρίνα σου Χριστός την ειδήν την φως χώρον την καθόδο τη φρικτή ως ήλιος αγνή της εν κόσμο ανέτειλε ελίον της πολυθεΐας την αχλήν την καχέσπερον και φωτίζον

Αν σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδος ή σταυρούμενον το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο

Μνήμη του Αγίου Μέγαλο Μάρτυρος εύπλουτου διακόνου, εκ της στολής μεν σεπτός εύπλος Λεβίτης, εκ της τομής δεστερός όντος ευλήτης πληγή ενδεκάτη ξύφη, εύπλος κοπίεντη, τη αυτή ημέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου και περικαλούς οίκου και θείου ναού της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Ελεούσης. Πάντας ελεείς ο Ελεούσα κόρη, τούστος ο ναό ευλαβός εις Υιόντας, τη αυτή ημέρα διήγησης περί της αχυροποίη του εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ου θαύμα βρή θαυμάτων πληθύν ξένων μορφήν Θεουδή θαυματουργιά του Λόγου. Η αυτή ημέρα άθληση

των Αγίων Εντόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού εν της Δαρίου. Νεοφύτος Ζήνωνη και το Γαΐο, Στρωμνήν της Ικάμινος ίσκυτε μέσον, όφθησαν κοσμήν θυμιαμάτων ξένοι, τρεις ζωόκαυστοι μάρτυρες τη Τριάδη. Και αυτή η μέρα, ο Όσιος Πασαρίων εν ειρήνη τελειούτε, ο Πασαρίων πάσαν αρετήν φέρον πασόν αμοιβάς γης αποστάς λαμβάνει. Και αυτή η μέρα ο Όσιος νύφων, ο εν τη κατά το άθο κοινοβία κοιμονή του Αγίου Διονυσίου ασκήσας και γενόμενος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εν ειρήνη τελειούτε. Λοιπόν, ο νύφων την κάκο προεδρίαν, Χριστό παρέστη το Προέδρο των όλων. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση του εν Κερκύρα υπερφυούς κατά αγαρινών θαύματος του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος, του θαυματουργού έριξε πέδα στρατιάς αλοφύλων, όλην τέσωσε Κερκύρας ο προστάτης. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνουμενόν και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: μας, Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτους, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέει:
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.

μεταξύ μας. Ο άνω το Πατρί συγκάθημενος και όδε ημίνα ουρά του συνών και καταξίωσουν η καρδιά σου κηρύμενα δμήμην του αθράντου σώματος και του τιμιέματος και διημών παντί το λαό Θεός ηλάς την Ματουλό και λέει σώμα Θεός ηλάς την Ματουλό και λέει σώμα.

Η Σκύρος βέβαια αποτελεί και γαστρονομικό παράδεισο. Οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσετε τον ντόπιο σκυριανό κατσικάκι που θα βρείτε στα εξαιρετικά εστιατόρια του νησιού, μαγειρεμένο με όλους τους τρόπους και για όλα τα γούστα. Όπως σε κάθε νησί, τον πρώτο λόγο έχουν όμως, όπως είναι φυσικό, τα θαλασσινά. Θα βρείτε κάθε είδος ψαριού εξαιρετικά μαγειρεμένο, αλλά αυτό που κλέβει την παράσταση είναι ο ντόπιος αστακός. Το πιο φημισμένο πιάτο, όχι άδικα, πιστέψτε με, της Σκύρου, που σερβίρεται ως νοστιμότατη αστακομακαρονάδα. Εξαιρετική βεβαίως είναι και η λαδόπιτα με ξινοτήρι, ενώ μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα φημισμένα και βραβευμένα παρακαλώ, αμυγδαλωτά αλλά και το εξαιρετικό χειροποίητο παγωτό που θα βρείτε στη χώρα. Από τα πεντέμια πέφτω θα ακούσουμε να μας λέει ο Σταύρος Σιόλας.

Στη Σκύρο μπορείτε να μείνετε σε μια πληθώρα επιλογών, τόσο στη γραφική χώρα όσο και παραθαλάσσιους οικισμούς. Αρκετά από τα δωμάτια που διατίθενται, νέες κατασκευές αλλά και παραδοσιακές κατοικίες, διαθέτουν το λεγόμενο σφά, ένα υπερυψωμένο τμήμα του σπιτιού που αποτελούσε την κρεβατοκάμαρα του ανδρόγυνου στα παραδοσιακά σπίτια της Σκύρου. Τα συγκεκριμένα δωμάτια αποτελούν αρκετά καλή λύση για οικογένειες, καθώς δίνουν περισσότερο χώρο αλλά και κάποια απομόνωση, αφού ξεχωρίζουν το χώρο των παιδιών από των γονιών. Η Σκύρος βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαρακτηριστική θέση στο κέντρο του Αιγαίου, στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Η γεωγραφική της θέση και η θαλάσσια οδή την συνέδεαν ιστορικά με την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα, με τα μικρασιατικά παράλια αλλά και με την γειτονική Εύβοια, γεγονός που διαμόρφωσε την προσωπικότητά της σε όλα τα επίπεδα και φυσικά στη μουσική. Τα τραγούδια της Σκύρου, όπως αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα της Δόμνας Σαμίου, παντρεύουν τον νησιώτικο χαρακτήρα των σποράδων με τα στεριανά ακούσματα, κυρίως της Εύβοιας, περιλαμβάνοντας τόσο αργά, μελισματικά καθιστικά τραγούδια, όσο και εύθυμους χορευτικούς σκοπούς. Θα ακούσουμε τον μπάλο του Μπιμπί, ένα από τους πιο χαρακτηριστικούς παραδοσιακούς σκοπούς και χορούς της Σκύρου. Ανήκει στο τοπικό ρεπερτόριο του νησιού και αποτελεί εξέλιξη του νησιώτικου μπάλου με ιδιαίτερη τεχνοτροπία και βηματισμό.

Η σκυριανή μουσική, με ρίζα στη βυζαντινή παράδοση, αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Ποικιλία σκοπών και τραγουδιών καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο του έτους και της ζωής, από τις γιορτές και τις εποχικές εκδηλώσεις μέχρι τους λεγόμενους οικογενειακούς σκοπούς που συνδέονται με συγκεκριμένες οικογένειες και τις δικές τους παραδόσεις. Η Σκύρος έχει τα δικά της νανουρίσματα, κανατσίσματα, ταχταρίσματα, παιδικά τραγούδια, πενέματα του αραβώνα και του γάμου, μυρολόγια και διάφορα άλλα τραγούδια της καθημερινότητας. Κάθε τι στη Σκύρος, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, μοιάζει να μπορεί να χορευτεί και να τραγουδηθεί. Τα σκυριανά γλέντια κρατούν όσο λίγα στην Ελλάδα, την παράδοση των αρχαίων χρόνων ζωντανή στο έπακρο. Μέσα από τοπικές γιορτές και έθιμα, οι παλιοί σκοποί αναβιώνουν συγκινητικά και πανηγυρικά, ενώ μερικοί νέοι δεξιοτέχνες κρατούν τον πύχη της τέχνης τους ψηλά. Παραδοσιακά οι ανοιχτόκρατες σκυριανοί συγκεντρώνονταν σε γλέντια που διαρκούσαν αρκετά μερόνυχτα, όπου το τραγούδι, το φαγητό και το ποτό κυριαρχούσαν. Τα παλαιότερα μουσικά όργανα ήταν η λύρα, το λαούτο και το κλαρίνο, ενώ στις μέρες μας το βιολί έχει σε μεγάλο βαθμό αντικαταστήσει τη λύρα. Οι οργανοπαίκτες ήταν συνήθως ερασιτέχνες, απασχολούμενοι σε άλλους τομείς καθημερινής ζωής. Θα ακούσουμε από την Κατερίνα Παπαδοπούλου ένα ερωτικό τραγούδι του γάμου με τίτλο «Της ελιάς στα φυλαράκια».

Μέχρι σήμερα, πολλοί είναι οι σκυριανοί μουσικοί που εργάζονται σε άλλες τέχνες, χειρόνακτες, μάστορες, βοσκοί, αλλά παίζουν με μεράκι τα όργανα και προσδίδουν στα γλέτια του τόπου τους μια αυθεντική διάσταση. Η μουσική είναι υφασμένη στον ιστό του νησιού, αδιαχώριστο κομμάτι της ζωής και της φυσιογνωμίας του, και δεν χωρούν στην εκφρασή της διαχωρισμή ανάμεσα σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Οι ηλικιωμένοι άνοιγαν και εξακολουθούν να ανοίγουν τα γλέτια με τους χαρακτηριστικούς σκυριανούς χαβάδες, αργά, μελισματικά τραγούδια του τραπεζιού, χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Με έντονες επιρροές από το βυζαντινό μέλος, οι χαβάδες απαιτούν μεγάλη φωνητική δεξιοτεχνία και είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Τα ρεφρέν κάθε χαβά ονομάζονται πούντι στη σκυριανή ντόπιο λαλιά. Θα συνεχίσουμε με τη χοροδία της Δόμνας Σαμίου και θα ακούσουμε μια παραδοσιακή σκυριανή πατινάδα της αγάπης σε τετράσιμο ρυθμό που λέγεται «Η Βιολέτα του Γιονάρη».

Αν και οι νεότερες γενιές δεν είναι πλέον τόσο εξοικειωμένες με αυτούς τους σκοπούς όσο οι παλαιότερες, η σκυριανή μουσική διατηρείται ζωντανή μέσα από τοπικές εκδηλώσεις και οργανωμένες προσπάθειες αναβίωσης. Στο βιβλίο της «Τραγούδια και έθιμα της Σκύρου», η σκυριανή Αλίκη Λάμπρου που προβάλλει το σκυριανό τραγούδι με πάθος εδώ και 44 χρόνια, έχει συγκεντρώσει όλους σκοπούς ταξινομημένους κατά κατηγορίες, καταγεγραμμένους από πολλούς τραγουδιστές. Ανάλογα με το πόσο άντεξε ένα τραγούδι στο χρόνο, διαμορφώνονται και οι στίχοι, όπως και οι διαφορετικές ερμηνείες των τραγουδιστών, μαζί με τα σχετικά έθιμα που τα συνοδεύουν. «Θα προσπαθήσω να σας συριανίσω», γράφει συγγραφέας λαογράφος, «σε μια Σκύρο μερακλωμένη. Τότε που τα Σαββατοκύριακα βούιζαν οι καφενέδες από τα τραγούδια, τότε που σ' όλα τα σπίτια γλεντούσαν τις απόκριες και αντιλαλούσαν την Πρωτομαγιά οι δροσερές ρεματιές, τα περβόλια και οι μάντρες με το σκοπό του Μάη». Θα ακούσουμε λοιπόν την Αλίκη Λάμπρου στο τραγούδι «Εμείς δεν θέλουμε τζαμιά».

Στη Σκύρο οι απόκριες είναι ξεχωριστές από πολλές απόψεις. Όπως και αλλού στην Ελλάδα, οι εορτασμοί συνοδεύονται από κρεοφαγία, μακρονοφαγία και αυθνοκρασί, όμως η σκυριανή αποκριά διακρίνεται για τον μυστηριακό της χαρακτήρα και τη μαζική συμμετοχή των κατοίκων. Ιδιαίτερη σκοπή και τραγούδια ακούγονται αποκλειστικά αυτές τις μέρες, με πιο γνωστά εκείνη της Κορέλλας. Η σκυριανή Κορέλλα αποτελεί μία από τις τρεις βασικές φιγούρες του σκυριανού καραβαλιού μαζί με το γέρο και το φράγκο. Πρόκειται για άνδρα μεταφιεσμένο με την παραδοσιακή γυναική ενδυμασία της Σκύρου, δηλαδή φούστα, μεσοφόρη, ποδιά, πουκάμισο, ζώνη και μαντήλι στο κεφάλι, στολισμένο με ψεύτικες πλεξούδες. Η Κορέλλα χορεύει και τραγουδά, συχνά κρατώντας μαντήλι και συνοδεύοντας το γέρο στους δρόμους του νησιού. Τα τραγούδια της σκυριανής αποκριάς είναι βαθιά συνδεδεμένα με την αρχαία επιμενική παράδοση του νησιού και τραγουδιούνται από την Κορέλλα προς το γέρο την ώρα που εκείνος ξεκουράζεται, αλλά και στα γλέντια και τα τραπέζια που διαρκούν ημέρες. Οι στίχοι είναι ερωτικοί, υμνούν την ομορφιά και τις χάρες των σκυριανών τσοπάνιδων. Ενώ στη δημοτική ελληνική παράδοση είναι σύνηθες ένας άντρας να απευθύνει σε μια κοπέλα την ερωτική του εξομολόγηση, απαριθμώντας τις χάρες της και περιγράφοντας τον έρωτά του, στη Σκύρο η γυναίκα, η Κορέλλα, είναι εκείνη που υμνεί τον άντρα και τον κορτάρει μέσα από το τραγούδι της. Το «Μάι λαλούν οι πέρδικες» θα ακούσουμε από τη Δόμνα Σαμίου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το κατέγραψε στη Σκύρο από την Εφροσύνη Τσακαμή και τον Γιώργο Δαφνούλη το 1974. Πρόκειται για ένα νησιάτικο χορευτικό παραδοσιακό τραγούδι που αναφέρεται στη φύση, την αναγέννηση της άνοιξης και τον έρωτα.

Η Καθαρά Δευτέρα ως επισφράγηση του Τριωδίου θεωρείται κάτι σαν εθνική γιορτή για τους Κυριανούς. Μικρή και μεγάλη εκείνη την ημέρα, ξεχύνονται στην αγορά με τελικό προορισμό την πλατεία της πόλης, συχνά φορώντας τις παραδοσιακές φορεσιές του τόπου τους. Οι ντόπιοι χορεύουν μυσταγωγικά στους δρόμους τους σκοπούς της Καθαροδευτέρας, χαρίζοντας σε κάθε ξένο ή επισκέπτη ένα θέαμα και ένα άκουσμα που δύσκολα θα ξεχάσει. «Η θάλασσα με δέρνει» θα ακούσουμε, ένα τραγούδι καθιστικό με δύστιχα. Της αγάπης, της θάλασσας, του καημού και των ναυτικών, το οποίο ηχογραφήθηκε το 2005 από τη χορδία της Δόμνας Σαμίου.

Η Σκύρος έχει να περηφανεύεται για τους βιολάριδες, τους λαοτυχέριδες και τους κλαρινοπαίχτες της. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο δεξιοτέχνης του βιολιού, Νίκος Καφίδας, ο οποίος έχει ταξιδέψει στη μουσική της Σκύρου σε όλη την Ελλάδα. Με ρίζες από τη μητέρα του στο νησί, ξεκίνησε από μικρό στη διαδρομή του στη μουσική, σπουδάζοντας κλασικό βιολί, ενώ παράλληλα φίτησε στη βιοχημεία στο Μόναχο, επιστήμη που τελικά άφησε πίσω του για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Το μουσικό σχήμα με το οποίο εμφανίζεται συνδυάζει βιολί και λαούτο, με ρεπερτόριο που περιλαμβάνει αυθεντική σκυριανή μουσική, κυρίως καθιστικά τραγούδια της τάβλας αλλά και χορευτικά κομμάτια όπως μπάλους και σιρτούς, σε ένα ύφος που παντρεύει το κλασικό νησιώτικο με τις ιδιαιτερότητες του τόπου. Ακούμε τον Νίκο Καφίδα να μας τραγουδάει «Ο Καλές».

0: Μία ακόμη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Η Σκύρος είναι εκεί και σας περιμένει να την απολαύσετε. Από την Εύη Λουκά που ήταν στο μικρόφωνο και από τον Βαγγέλη Κρητικό στον ήχο, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι 12 με 1 στους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός Σιμών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογικοί όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
2: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό των όλων, και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αρεστό στο Θεό ευχαριστώντας Τον για την τόσο μεγάλη και πολλή του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: πήραμε από το Θεό την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτε το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον, για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι, δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και τον συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν τη ψυχή ως ξένα και το χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι των αρετών της ζωής επειδή είμαστε πλανεμένοι μη αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας.

0: Δεν πρέπει να λέει κανένας πως δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ενάρετη ζωή, αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ενάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και μετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνεται η άτονη ψυχή από την κακία που έχει μέσα της. Ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, αυθάδεια, μανία, φόβο, θρήνο, φθόνο, πλεονεξία, αρπακτική διάθεση, κόπο, ψεύδος, ειδονή, νοθρότητα, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατάκριση, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λησμοσύνη Θεού. Με αυτά και τα όμοιά τους τιμωριέται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό.
0: Όσοι θέλουν να ζήσουν την ενάρετη, τη γεμάτη ευλάβεια και δόξα ζωή, δεν πρέπει να κρίνονται από τους πλαστούς τρόπους και την υποκριτική συμπεριφορά. Αυτοί δείχνουν όπως ακριβώς οι ζωγράφοι και γλύπτες με τα έργα τους στην ενάρετη και θεάρεστη ζωή και σαν παγίδες έτσι αποστρέφονται όλες τις πονηρές ειδονές.
1: Ο πλούσιος και όποιος έχει καταγωγή από μεγάλη οικογένεια για αυτούς που σκέφτονται σωστά είναι δυστυχισμένος χωρίς ψυχική μόρφωση και κάθε αρετή που εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή. Όποιος πάλι έτυχε να είναι φτωχός και δούλος, αν είναι στολισμένος με πνευματική μόρφωση και ενάρετη ζωή, είναι ευτυχισμένος. Όπως οι ξένοι σε κάποιο τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή γελούνται από την επιθυμία, χάνονται.
0: Πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός, δηλαδή ανθρωποπλάστης, όποιος μπορεί να ημερώνει τους απαίδευτους για να αγαπήσουν λόγους καλούς και παίδευση. Το ίδιο πρέπει να λέγονται ανθρωποποιοί και όσοι βοηθούν τους ακόλαστους να αλλάξουν ζωή και να ζουν ενάρετα και όπως αρέσει στο Θεό, επειδή ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Και τούτο γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευδαιμονία και αγαθή ελπίδα για τις ψυχές των ανθρώπων.
1: Πρέπει οι άνθρωποι να ζουν και να συμπεριφέρονται όπως πρέπει και γνήσια. Όταν αυτό κατορθωθεί, εύκολα μαθαίνονται τα περί Θεού, γιατί όποιος σέβεται το Θεό με όλη την καρδιά φροντίζει να είναι κύριος του θυμού και της επιθυμίας και αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
0: Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή αυτός που ανέχεται την διόρθωσή του, γιατί ο αδιόρθωτος ονομάζεται απάνθρωπος, επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό του απάνθρωπου. Αυτού του είδους τους ανθρώπους πρέπει να τους αποφεύγουμε, γιατί σε αυτούς που ζουν μαζί με την κακία δεν επιτρέπεται ποτέ να βρεθούν ανάμεσα στους αθανάτους.

0: όταν βρίσκεται πραγματικά μέσα μας το λογικό, μας κάνει άξιους να λεγόμαστε άνθρωποι. Όταν όμως μας αφήνει το λογικό, τότε μόνο κατά τη διάπλαση των μελών και κατά τη φωνή διαφέρουμε από τα μη λογικά όντα. Ας αναγνωρίσει λοιπόν ο μυαλωμένος άνθρωπος ότι είναι αθάνατος και τότε θα μισήσει κάθε αισχρή επιθυμία που γίνεται αιτία θανάτου στους ανθρώπους.
1: Όπως κάθε τέχνη, διαμορφώνοντας το υλικό με το οποίο ασχολείται, δείχνει την ικανότητά της, ένας τεχνίτης παραδείγματος χάρη επεξεργάζεται το ξύλο, άλλος τον χαλκό, άλλος το χρυσάφι και το ασίμι. Έτσι και εμείς, όταν ακούμε να μας μιλάνε για την καλή ζωή και την ενάρετη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά, οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά λογικοί κατά τη ψυχή και όχι μόνο κατά τη διάπλαση του σώματος. Η ψυχή, η πραγματικά λογική, θεοφιλής ψυχή, γνωρίζει άμεσα όλα τα ζητήματα της ζωής και εξιλεώνει το Θεό με αγαπητική διάθεση και τον ευχαριστεί αληθινά και σε αυτόν κατευθύνει όλη τη την ορμή και τη διάνοια.
0: Όπως οι καπετάνοι κατευθύνουν το πλοίο με περίσκεψη για να μην χτυπήσουν σε καμιά ύφαλο ή σε κανένα σκόπελο, έτσι και όσοι λαχταρούν με ζήλο την ενάρετη ζωή, πρέπει να βλέπουν προσεκτικά τι οφείλουν να κάνουν και τι να αποφεύγουν. Και ας θεωρούν ότι τους συμφέρουν οι θείοι και αληθινοί νόμοι, αν ξεριζώνουν τις πονηρές σκέψεις της ψυχής.
1: Όπως οι κυβερνήτες των πλοίων και οι αμαξιλάτες κατορθώνουν ό,τι επιδιώκουν με μελέτη και επιμέλεια, έτσι πρέπει και αυτοί που επιμελούνται τον ορθό και ενάρετο βίο να μελετούν και να φροντίζουν να ζουν όπως πρέπει και όπως αρέσει στο Θεό. Γιατί όποιος θέλει και κατάλαβε ότι έχοντας πίστη μπορεί προχωρεί προς την αυθαρσία.
0: Να μην θεωρείς ελεύθερους αυτούς που τυχαίνει να μην είναι δούλοι, αλλά αυτούς που είναι ελεύθεροι στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να ονομάζουμε πραγματικά ελεύθερους τους άρχοντες, εφόσον αυτοί είναι πονηροί ή ακόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευδαιμονία ψυχής είναι η γνήσια καθαρότητα και η καταφρόνηση του πρόσκαιρου.
1: Να υπενθυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να δείχνεσαι αδιάκοπα, αλλά με καλή ζωή και έργα. Το ίδιο και οι άρρωστοι, τους γιατρούς τους βρίσκουν και τους αναγνωρίζουν ως ευεργέτες και σωτήρες τους, όχι από τα λόγια, αλλά από τα έργα.
0: Γνώρισμα της λογικής ψυχής είναι το βλέμμα, το βάδισμα, η φωνή, το γέλιο, οι τέρψεις, οι συναναστροφές, γιατί όλα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο σεμνά. Ο θεοφελής νους τους, σαν άγρυπνος φρουρός, αποκλείει την είσοδο κακών και πονηρών σκέψεων.
1: Εξέταζε ό,τι σε αφορά και υπόβαλε το σε δοκιμή, γιατί οι άρχοντες και οι ηγεμόνες έχουν εξουσία μόνο στο σώμα και όχι στη ψυχή. Και έχει το πάντα υπόψη σου αυτό. Επομένως, αν διατάξουν να γίνουν φόνοι ή κάποια άλλα ανάρμοστα πράγματα, οι αδικίες, οι βλαβερές για την ψυχή πράξεις, δεν πρέπει να επιθαρχούμε σε αυτούς, κι αν ακόμα βασανίζουν το σώμα. Ο Θεός δημιούργησε τη ψυχή ελεύθερη και αυτεξούσια για ό,τι κάνει καλός ή κακός.
0: Η λογική ψυχή φροντίζει να απαλλαγεί από αδιέξοδα, έπαρση, απάτη, φθόνο, αλαζονία, αρπακτική διάθεση και τα όμοια, από όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων και πονηρής προαιρέσεως. Όλα κατορθώνονται με ζήλο και επίμονη μελέτη από άνθρωπο που η επιθυμία του δεν κατευθύνεται προς τις κακές ειδονές.

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους εσάς, τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Νουθεσίες πνευματικής σε 100 κεφάλαια του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Σιμών Θεοφόρου του Μεγάλου Ασκητού Επισκόπου Εδέσης. Νουθεσίες γενικές. Αφού με τη χάρη του Θεού απαρνηθήκαμε τον Σατανά και τα έργα του και συνταχθήκαμε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα, ας στηρίσουμε τις εντολές του. Διότι αυτό το απαιτεί όχι μόνο η ιδιότητά μας πλέον ως χριστιανοί, αλλά και η οφειλή προς τη φύση μας, κατά την οποία πλαστήκαμε από το Θεό στην αρχή καλή λίαν, και ως τέτοιοι οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε. Διότι κι αν ακόμη η αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο από δική μας απροσεξία εισήγαγε την παραφύση κατάσταση, όμως και πάλι με το μεγάλο έλεος του Θεού επιστρέψαμε στη φυσική μας κατά φύση κατάσταση και ανακαινιστήκαμε με το πάθος του απαθούς. Και αγοραστήκαμε με τίμημα το αίμα του Χριστού, αφού λυτρωθήκαμε από την αρχαία παράβαση του προπάτορά μας, του Αδάμ, που βάραινε μέσα μας. Το να γίνουμε στο εξής δίκαιοι δεν είναι σπουδαίο. Αντίθετα, αν ξεπέσουμε από τη δικαιοσύνη, την αρετή, αυτό είναι ελεηνό και άξιο κατακρίσεως.
1: Όπως ακριβώς το καλό έργο που γίνεται χωρίς να προέρχεται από την ορθή πίστη είναι όλο νεκρό και ανενέργητο, έτσι και η πίστη από μόνη της, χωρίς να παρέχει καρπούς έργων δικαιοσύνης, δεν μας σώζει από το αιώνιο πυρ, διότι ο Κύριος είπε «Όποιος με αγαπά, αυτός θα τηρήσει και τις εντολές μου». Εάν λοιπόν αγαπάμε τον Κύριο και πιστεύουμε απόλυτα σε Αυτόν, ας τηρούμε τις εντολές Του για να επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Εάν όμως παραβλέπουμε την τήρηση των προσταγμάτων Του, στα οποία πειθαρχεί όλη η κτήση, με ποιο δικαίωμα θα αποκαλέσουμε τους εαυτούς μας πιστούς, που ενώ έχουμε τιμηθεί περισσότερο από όλη την κτήση, εν τούτης μόνο εμείς από όλα τα κτίσματα αποδεικνυόμαστε ανυπάκοοι στις εντολές και τα προστάγματα του πλάστη μας και αχάριστοι στον ευεργέτη μας.
0: Με το να τηρούμε τις εντολές του Χριστού, δεν προσφέρουμε τίποτε σε εκείνον που δεν έχει την ανάγκη κανενός πράγματος και είναι δωρεοδότης όλων των αγαθών, αλλά τους εαυτούς μας ευεργετούμε, προσφέροντάς τους την αιώνια ζωή και την απόλαυση των άρρητων αγαθών. Όποιος μας εναντιώνεται στο να τηρούμε τις εντολές του Θεού, είτε ο πατέρας μας είναι, είτε η μητέρα μας, είτε οποιοδήποτε άλλος, ας μας είναι μισητός και ας τον αποφεύγουμε. Για να μην ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, όποιος αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή κάποιον από όλους τους άλλους περισσότερο από μένα, δεν μου είναι άξιος.
1: Ας δέσουμε σφιχτά με όλη τη δύναμή μας τους εαυτούς μας με την εργασία των εντολών του Κυρίου, για να μην δεθούμε σφιχτά με τις αλυσίδες των πονηρών επιθυμιών και των ψυχοφθόρων ειδονών που δύσκολα λύνονται. Και υποθεί και για μας η καταδικαστική απόφαση της άκαρπης σικιάς που λέγει «Κόψε την για να μην αχρηστεύει τη γη», διότι λέγει ο Κύριος «Όποιος δεν φέρει καρπό καλό, κόβεται και ρίπτεται στη φωτιά». Εκείνος που ζώντας μέσα στον κόσμο νικέται από τις επιθυμίες και τις ειδονές, γρήγορα θα πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας. Και η αμαρτία, έστω και μια φορά να πραγματοποιηθεί, γίνεται σαν τη φωτιά που εξαπλώνεται μέσα στις καλαμιές και σαν την πέτρα που κυλά στην κατηφόρα και σαν χαράδρα που πλαταίνει τις ρεματιές. Έτσι συμπαρασύρει και με κάθε τρόπο κατεργάζεται την απώλεια εκείνου που είναι βουτυγμένος σε αυτήν.

0: όσο βρίσκεται στην παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, είναι εξαγριωμένη και γεμάτη από τα αγκάθια των ειδονών και γίνεται κατοικητήριο άγριων θηρίων, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί. Εκεί θα αναπαυτούν ονοκένταυροι, εκεί θα μεγαλώσει τα μικρά του ο σκατζόχυρος και θα συναντήσουν τα δαιμόνια τους ονοκένταυρους, δηλαδή τα διάφορα πάθη της ατιμίας. Όταν όμως η ψυχή επιστρέψει στην καταφύση κατάσταση, και αυτό μπορεί να το πράξει όσο ακόμα βρίσκεται μέσα στο σώμα, και εξημερώσει τον εαυτό της με την επιμελή άσκηση των αρετών και ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε τα θηρία που προηγουμένως φόλιαζαν μέσα της θα απομακρύνονται. Θα έρχονται δε οι άγγελοι, οι φύλακες της ζωής μας, με χαρά μεγάλη και φροσύνη χαίροντες για την επιστροφή της. Τότε και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα επιδημεί σε αυτή και θα τη διδάσκει τη Θεία Γνώση, για να διαφυλαχθεί στο αγαθό και να προοδεύσει ακόμη περισσότερο.
1: Οι πατέρες θεωρούν την προσευχή όπλο πνευματικό και δεν είναι δυνατόν να παραταχθούμε για πόλεμο χωρίς αυτό. Ιδάλλως θα οδηγηθούμε εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών. Την καθαρή προσευχή δεν μπορεί να την αποκτήσει κανείς αν δεν προσκαρτερεί στο Θεό με ειλικρινή καρδιά, διότι ο Θεός είναι που δίνει την καθαρή προσευχή στον προσευχόμενο και διδάσκει στον άνθρωπο τη Θεία Γνώση. Το να παρενοχλούν τα πάθη τη ψυχή και να την πολεμούν, αυτό δεν είναι στη δική μας εξουσία για να το εμποδίσουμε. Το να πολυκερίζουν όμως μέσα μας οι πονηροί λογισμοί και να κινούν τα πάθη, αυτό μπορούμε να το εμποδίσουμε. Και το μεν πρώτο είναι αναμάρτητο αφού δεν εξαρτάται από εμάς, το δεύτερο όμως, εάν πολεμώντας το με ανδρεία το νικήσουμε, γίνεται στεφανιφόρο. Εάν όμως νικηθούμε εξαιτίας της αμέλειας και της δειλίας μας, γίνεται πρόξενο τιμωριών.
0: Τρία είναι τα μεγάλα πάθη, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα: η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η κενοδοξία. Σε αυτά ακολουθούν και προστίθενται ακόμα πέντε. Και από όλα αυτά μαζί προέρχεται το μεγάλο πλήθος των παθών και κάθε είδος της ποικιλόμορφης κακίας. Όποιος νίκησε τους τρεις αρχηγούς και ηγεμόνες των παθών, νίκησε και τους άλλους πέντε και έπειτα υπέταξε και όλα τα άλλα πάθη. Οι ενθυμίσεις, μνήμες, όσων πράξαμε με εμπάθεια, τυραννούν εμπαθώς τη ψυχή μας. Όταν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εξαλειφθούν ολότελα από την καρδιά μας, τότε διαφαίνεται το σημάδι της συγχωρήσεως των προτέρων αμαρτιών μας, διότι έως ότου κινείται η ψυχή με εμπάθεια, γίνεται φανερή και η καταδυνάστευσή της από την αμαρτία.
1: Τα σωματικά και υλικά πάθη ελαττώνονται και απομαραίνονται με την κακοπάθεια του σώματος. Τα ψυχικά και αφανή αφανίζονται με την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και την αγάπη. Την εμπαθή επιθυμία τη μαραίνει η εγκράτεια μαζί με την ταπεινοφροσύνη. Τον φλέγοντα θυμό καταπραίνει η αγάπη. Το λογισμό που περιπλανιέται στα κοσμικά πράγματα το συγκεντρώνει η συνεχής προσευχή με τη μνήμη του Θεού. Και έτσι καθαρίζεται το τριμελές της ψυχής. Αυτό επισημαίνει και ο Θείος Απόστολος Παύλος λέγοντας: «Επιδιώκετε την ειρήνη με όλους τους ανθρώπους και τον αγιασμό σας, που δίχως αυτόν κανείς δεν θα δει τον Κύριο».

0: Υπάρχει η εξής απορία σε πολλούς. Ποιο από τα δύο, οι έννοιες λογισμοί κινούν τα πάθη ή τα πάθη κινούν τις έννοιες? Και άλλοι μεν λένε εκείνο, άλλοι δε το άλλο. Εγώ νομίζω πως τα πάθη κινούν τις έννοιες, διότι αν δεν υπήρχαν μέσα στη ψυχή τα πάθη, δεν θα την ενοχλούσαν οι έννοιες αυτών. Οι δαίμονες που μας πολεμούν κάθε στιγμή συνηθίζουν να μας αποτρέπουν από την εργασία των σπουδαίων και κορυφαίων αρετών και να μας διαγείρουν τον πόθο για την πραγματοποίηση των αδύνατων και ατέριαστων. Λόγου χάρη είναι εκείνους που προκόβουν στην υποταγή, τους αναγκάζουν να ασχολούνται με την ησυχία και τους ησυχαστές και αναχωρητές να επιθυμούν το κοινοβιακό τρόπο ζωής. Αυτή τη μέθοδο τη χρησιμοποιούν για κάθε αρετή. Αλλά εμείς ας μην αγνοήσουμε τις μεθόδους αυτές, αφού γνωρίζουμε ότι όλα πράττονται καλά όταν είναι στον καιρό τους και με μέτρο. Αντίθετα, αποβαίνουν βλαβερά όταν πραγματοποιούνται άκερα και χωρίς μέτρο.
1: Εκείνους που ζουν μέσα στον κόσμο και καθημερινά επηρεάζονται από τα πάθη που γεννά η ύλη και ο κόσμος, οι δαίμονες τους πολεμούν και τους μάχονται έτσι ώστε να διαπράξουν την αμαρτία. Τους ερημίδες όμως, επειδή σπανίζουν τα υλικά πράγματα, οι αφορμές των παθών, τους παρανοχλούν με τους λογισμούς. Είναι πολύ φοβερότερος ο δεύτερος πόλεμος από τον πρώτο, διότι ο πόλεμος με τα υλικά πράγματα χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο και τόπο και ικανότητα, ενώ ο πόλεμος του νου με τους λογισμούς γίνεται χωρίς περιορισμούς και έτσι αντιμετωπίζεται δυσκολότερα. Σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και μάχη μας έχει δοθεί σαν όπλο αποτελεσματικό η καθαρά προσευχή, γι' αυτό και έχει νομοθετηθεί να γίνεται αδιάλειπτα. Έτσι η προσευχή αυτή ενισχύει και δυναμώνει το νου στον αγώνα εναντίον των λογισμών, αφού μπορεί να εκτελείται και χωρίς το σώμα. Επισημένοντας ο Θείος Απόστολος Παύλος την τέλεια νέκρωση των παθών, λέγει: «Όσοι ανήκουν στο Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της». Διότι όταν νεκρώσουμε τα πάθη και εξαφανίσουμε τις πονηρές επιθυμίες και υποτάξουμε στο πνεύμα το σαρκικό φρόνημα, τότε σηκώνουμε το σταυρό και ακολουθούμε το Χριστό, αφού τίποτε άλλο δεν σημαίνει αυτή η άρση του σταυρού παρά την έκρωση των παθών και τη φανέρωση της ζωής που είναι κρυμμένη στο Χριστό.
0: Όσοι ταλαιπωρούνται από την επανάσταση του σώματος, που είναι καταδικασμένο σε θάνατο και δεν έχουν εναντίον του συνεχή πόλεμο, ας μην κατηγορούν τη σάρκα τους, αλλά τους εαυτούς τους. Διότι αν αυτοί δεν την ισχυροποιούσαν με την ικανοποίηση των πονηρών επιθυμιών της, δεν θα ταλαιπωρούνταν τόσο πολύ από αυτή. Ας δουν όμως εκείνους που σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες της, περιφέροντας την έκρωση του Ιησού στη θνητή του σάρκα, οι οποίοι κατέστησαν τη σάρκα συνεργό μάλλον προς τα καλά, την αρετή, και όχι αντίπαλό τους, πειθαρχημένοι και καθοδηγουμένοι από τον νόμο του Θεού. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί το ίδιο και θα απολαύσουν την ίδια ανάπαυση. Κάθε συγκατάθεση του λογισμού προς μια απογορευμένη επιθυμία, δηλαδή συγκατάνευση για την ειδονή, είναι αμαρτία. Διότι πρώτα ξεκινά ο λογισμός με το παθητικό μέρος της ψυχής να σκοτίζει το νου και έπειτα συγκατανεύει η ψυχή προς την ειδονή, αφού δεν μπορεί να αντισταθεί στην πάλη. Αυτό λέγεται συγκατάθεση του λογισμού, η οποία όπως είπαμε συνιστά αμαρτία. Όταν παραμείνει για πολύ χρόνο μες στη ψυχή, κινεί το πάθος και στη συνέχεια προχωρεί σιγά σιγά στη διάπραξη της αμαρτίας. Γι' αυτό και ο προφήτης μακαρίζει εκείνους που χτυπούν πάνω στο βράχο τα νήπια της Βαβυλώνας, τους εμπαθείς λογισμούς. Αυτή η τακτική είναι γνωστή στους συνετούς και τους φρόνιμους.
1: Οι άγγελοι είναι θεράποντες, υπηρέτες της αγάπης και της ειρήνης και χαίρονται όταν εμείς μετανοούμε και προκόβουμε στην αρετή. Γι' αυτό προσπαθούν να μας γεμίζουν με πνευματικές θεωρίες και συνεργούν μαζί μας σε κάθε καλό. Αντίθετα, οι δαίμονες, επειδή είναι δημιουργοί της οργής και της κακίας, χαίρονται όταν μειώνεται η αρετή μας και εργάζονται με κάθε τρόπο να κινούν τις ψυχές μας σε αισχρές φαντασίες. Η πίστη είναι αγαθό που προέρχεται από την ειρηνική διάθεση της ψυχής. Αυτή γεννά μέσα μας το φόβο του Θεού και ο φόβος του Θεού μας διδάσκει την τήρηση των εντολών Του, η οποία λέγεται και πρακτική αρετή. από την πρακτική αρετή βλαστάνει η τίμια απάθεια της ψυχής. Γέννημα δε της απάθειας είναι η αγάπη, το πλήρωμα όλων των εντολών. Αφού με αυτή την αγάπη συνδέονται σφιχτά οι εντολές μεταξύ τους και διακρατούνται ενωμένες.

Η αίσθηση του σώματος όταν είναι υγιής αισθάνεται ποια αρρώστια το κατέχει, ενώ εκείνος που δεν την αντιλαμβάνεται πάσχει από αναισθησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο νους όταν έχει υγιή την ενέργειά του αντιλαμβάνεται σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δυνάμεις του και γνωρίζει από πού εξορμούν τα πάθη πιο τυραννικά και προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις μέρες του χωρίς προς εκείνο το μέρος μάχεται με ισχυρότερη δύναμη. Και είναι όντως φοβερό να περνά κανείς τις μέρες του χωρίς να αισθάνεται τον νοητό πόλεμο.

0: τότε οι δυνάμεις μας ενεργούν κατά φύση.
1: Κάθε λογική ψυχή κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο αποτελείται από τρία μέρη, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Την αρετή του λογιστικού την κάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος φρόνηση και σύνεση και σοφία. Την αρετή του θυμικού ανδρεία και υπομονή. Την αρετή του επιθυμητικού αγάπη και σοφροσύνη και εγκράτεια. Η δικαιοσύνη είναι εγκατεσπαρμένη σε όλες τις παραπάνω αρετές και τις κάνει να ενεργούν όπως αρμόζει στην καθεμιά. Και διαμέν της φρόνησης πολεμά εναντίον των νοητών εχθρών και υπερασπίζεται τις αρετές. Διαδέ της σοφροσύνης κατορθώνει να βλέπει τα κοσμικά και υλικά πράγματα με απάθεια. Δια της αγάπης πείθει όλους τους ανθρώπους να αγαπούν τον πλησίον τους όπως τον εαυτό τους. Δια της εγκράτειας να περικόπτει την εμπαθή ειδονή. Δια της ανδρείας και της υπομονής να οπλίζεται κατάλληλα για τον αόρατο πόλεμο. Αυτά λοιπόν, όπως τα παραθέσαμε, αποτελούν την τέλεια αρμονία του εύηχου οργάνου της ψυχής. Όποιος φροντίζει για τη σοφροσύνη και ποθεί τη μακάρια αγνία, την οποία δεν θα έσφαλε κανείς αν την ονόμαζε απάθεια, πρέπει να σκληραγωγεί τη σάρκα του και να τη μεταχειρίζεται σαν δούλη και με ταπεινό φρόνημα να επικαλείται τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και τότε θα επιτύχει το ποθούμενο. Αυτός αντίθετα που τρέφει τη σάρκα του με πάρα πολύ φαγητό θα υποφέρει γιατί θα πολεμηθεί από το δαίμονα της πονίας, διότι όπως το πολύ νερό σβήνει τη φλόγα, έτσι και η πείνα, η εγκράτεια μαζί με την ταπεινόφρονα ψυχή καταστέλουν την πύρωση της σάρκας και αφανίζουν τις αισχρές φαντασίες.
0: Το πάθος της νησικακίας ας είναι μακριά από τη ψυχή σου, φιλόχριστε. Μην παραχωρήσεις τόπο στη ψυχή σου για να κατοικήσει η έχθρα, διότι η νησικακία που εμφολεύει στην καρδιά μοιάζει σαν τη φωτιά που κρύβεται στην καλαμιά του λιναριού. Όταν προσεύχεσαι θερμά για εκείνο που σε λύπησε και τον ευεργετείς όσο μπορείς, τότε και τη ψυχή σου θα σώσεις από τον πνευματικό θάνατο και παρησία θα έχεις κατά την ώρα της προσευχής σου. Στις ψυχές των ταπεινών αναπαύεται ο Κύριος, ενώ στις καρδιές των υπερηφάνων αναπαύονται τα πάθη της ατιμίας. Διότι τίποτε άλλο δεν τα ενισχύει εναντίον μας όσο οι μεγαλόφρονες υπερήφανοι λογισμοί. Και τίποτε άλλο δεν ξεριζώνει από τη ψυχή τα πονηρά βότανα, τα πάθη, όσο η μακαρία ταπείνωση. Γι' αυτό και δίκαια καλείται παθοκτόνος.
1: Φρόντιζε να φυλάσεις την ψυχή σου καθαρή και αμόλυντη από πονηρές ενθυμίσεις και να φωτίζεται με άριστες έννοιες, έχοντας πάντοτε στο νου σου εκείνο που έχει λεχθεί, ότι η φιλίδωνη καρδιά είναι φυλακή και αλυσίδα για την ψυχή την ώρα της εξόδου της κατά το θάνατο. Οι φιλόπονοι στις αρετές όμως είναι πύλη ανοιχτή. Πραγματικά, τις καθαρές ψυχές όταν εξέρχονται από το σώμα τις οδηγούν οι άγγελοι στη μακάρια και αιώνια ζωή, ενώ τις λιπαρές από τα πάθη της ατιμίας και τις αμετανόητες δαίμονες αλίμονο τις παραλαμβάνουν. Είναι ωραίο το κεφάλι όταν στολίζεται με πολύτιμο στέμα, κοσμημένο με πολύτιμα ινδικά πετράδια και αστραφτερά μαργαριτάρια. Ασυγκρίτως όμως ωραιότερα είναι η ψυχή που κοσμείται τελή πλουσίως με τη γνώση του Θεού και είναι φωτισμένη από λαμπρές θεωρίες και έχει εγκάτοικό της το Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα μπορέσει άραγε να περιγράψει το κάλος της μακαρίας εκείνης ψυχής?

0: Δυνάμει Θεού, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους και όλες τους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε πάντοτε. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοντά μας είναι ο κύριος Μπαϊρακτάρης. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σήμερα, τι λες, Κώστα, να πάμε στην ωραία λίμνη να συζητήσουμε λιγάκι γι' αυτό τον τεράστιο πολιτισμό που έχει και τον κρύβει μέσα της στο μουσείο. Γιατί δεν έχει μονάχα ένα μουσείο έτσι σκέτο. Μέσα σε αυτό το μουσείο της κρύβεται όλος ο πολιτισμός, από την αρχαιότητα μέχρι και τη σύγχρονο σήμερα.
1: Μέχρι τη δεκαετία του 70, θα λέγαμε, χοντρικά.
0: Ναι, ναι. Είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε, φίλες και φίλοι, είναι η πόλη των ηρώων. Έχουμε έναν Αγγελή Γοβιό, έχουμε μια Λέλα Καραγιάννη και πολλούς ακόμη άλλους. Αλλά μένουμε σε αυτούς τους δύο, γιατί είναι και οι πλέον γνωστοί και οι πλέον πολύ συζητημένοι.
1: Αλλά υπάρχει ένας άλλος πολύ γνωστός που κατάγεται από την καλύστη των Εβοϊκών πόλεων Λίμνη. Είναι ο Νίκος Τσιφόρος, ο μεγάλος συγγραφέας, που τα οστά του εκεί επέστρεψαν.
0: Ναι, γιατί αναφέρθηκα στους ήρωες και γι' αυτό ναι, δεν τον ανέφερα.
1: Μια μεγάλη τώρα μορφή. Γιατί να μην την λησμονούμε
0: κι
1: αυτήν.
0: Από εκεί έχουμε και άλλους ανθρώπους του πνεύματος. Ναι. Έτσι.
1: Και τους αναφέρει και ο αγαπητός Ελλήμνιος έναν προς έναν. Όταν θα φτάσουμε στο Λογογραφικό Μουσείο,
0: βέβαια,
1: υπάρχουν οι προσωπογραφίες τους, θα μιλήσουμε για αυτούς. Αλλά μια και λέγατε για την αρχαιότητα, η Λίμνη κατοικήθηκε, η περιοχή της Λίμνης ευρύτερη, από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια. Υπήρχαν δύο πόλεις εκεί στην περιοχή, τρεις θα λέγαμε, αν βάλουμε και τις οροβίες, τις σημερινές ροβιές. Υπήρχε η πόλη Αιγές, υπήρχε και η πόλη το Ελλήμνιον.
0: Βέβαια.
1: Ελλήμνιον.
0: Ξέρεις, Κώστα, σε αυτή την εκπομπή, φίλες και φίλοι, εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που θα ασχοληθούμε με τη Λίμνη, μια και είναι και η γενέτειρά μου.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι αυτή την ιστορία που έρχεται από τα βάθη των αιώνων να τη διαφυλάξουμε όσο το δυνατό, κατά τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, προς τιμήν τους, οι κάτοικοι της Λίμνης, όταν δημιουργείται το μουσείο, με πολλή προθυμία προσέφεραν ό,τι θησαυρό είχαν μέσα στο σπίτι τους. Και όχι μόνο τότε, αλλά ακόμη και σήμερα συνεχώς προσφέρουν.
1: Και εμπλουτίζεται το μουσείο.
0: Είναι σημαντικό ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ενδιαφερθεί, ανέφερες λιγάκι, Κώστα μου, εσύ, τον Δημήτρη τον Αποστόλου, το λεγόμενο Ελλήμνιο, αλλά και ο κύριος Πέρης, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος έχει καταγράψει εκεί τις φορεσιές, τους χορούς, τα τραγούδια. Θα τα πούμε σιγά σιγά.
1: Και έχει την δική του έκθεση παραδοσιακής ενδυμασίας, η γνωστή έκθεση του Ανδρέα Πέρη Παπαγεωργίου, που βρίσκεται κοντά στο γνωστό μουσείο, που είναι αρχαιολογικό, ιστορικό, λαογραφικό της Λίμνης.
0: Ναι,
1: είναι γειτονικά κτίρια και τα δύο έχουν τη δική τους ιστορία ως κτίρια, αλλά και τους θησαυρούς που κρύβουν μέσα τους είναι μοναδικοί.
0: Μάλιστα. Από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε. Τι θα έλεγες όμως να ξεκινήσουμε, Κώστα μου, από την περιοχή στο Γαλατάκι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί τη Λίμνη, γιατί, φίλες και φίλοι, καταγραφή έχει γίνει από προϊστορία, ιστορία και βέβαια και η σύγχρονη εποχή έχει μια φοβερή καταγραφή των όσα έχουν συμβεί. Κάτω έτσι από την πλευρά στη θάλασσα εκεί στο Γαλατάκι, στους αρχαίους χρόνους και στη μυθολογία λέγεται τι, ότι Κώστα μου είναι εκεί θαμένο.
1: Ναι, εκεί υπήρχε ναός του Ποσειδώνα.
0: Ναι.
1: Τα αναφέρει και ο μεγάλος συγγραφέας από τη Λίμνη, ο Νικόλαος Μπελάρας, που πολλοί σήμερα, όχι μόνο για τη Λίμνη, αλλά και για πολλά άλλα πράγματα, στις πλάτες των γραφών του Μπελάρα στηρίζονται για να πορευτούν παραπέρα. Όσον αφορά τη Μονή Γαλατάκη, είχε κάνει μια μεγάλη έρευνα.
0: Ναι, είναι η καταγραφή στο βιβλίο στο Ελλήμνιο.
1: Στο Ελλήμνιο, ναι, το οποίο έχει επανεκδοθεί από το Σύλλογο των Ελλημνίων,
0: ναι,
1: που σήμερα προεδρεύει η κυρία Χαρούλα Μπελάρα. και όποιος θέλει μπορεί
0: κάποια
1: να το βρει εκεί.
0: Μπορεί να την καλέσουμε εδώ. Ακριβώς, να μας πει για τα πράγματα.
1: Μάλιστα μνημονεύει ο Μπελάρας ότι υπήρχε και επισκοπή καναλίων που έδρευε στην Λίμνη, στο Ήπερθεν Ελίμνιον, στην περιοχή πάνω από τη σημερινή Πολύχνη της Λίμνης, όπου είχαν καταφύγει οι κάτοικοι του τόπου για να αποφύγουν την πειρατεία, η οποία πειρατεία μάστιζε όλο τον τόπο και η Μονή Γαλατάκη που θα πάμε σε λίγο είχε υποστεί τα πάνδυνα. Γι' αυτό φρόντισαν, πήραν έγκριση από τον Σουλτάνο, 1500 τόσο Χριστόν, για να στήσουν ή να επανασυστήσουν έναν πύργο ώστε να γίνει πιο ασφαλής η διαμονή των μοναχών.
0: Για να κάνουμε λιγάκι, να μην ξεφύγουμε λίγο από την μυθολογία. Ανέφερες λίγα πράγματα για να είσαι λιγάκι πιο σαφής.
1: Ακριβώς, θα πάμε σε αυτό που λέει αυτός ο λαμπρός συγγραφέας, ο Μπελάρας.
0: Συγγραφέας ιστορικός, ιστορικός για τη Λίμνη. Ιστορικός,
1: ναι, μεγάλη μορφή. Αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι, μισό λεπτάκι να το βρούμε, που μιλάει για την διαδοχή των πολιτισμών. Λέει συγκεκριμένα ο Μπελάρας, κρατεί παλαιά από γενεάς εις γενεάν παράδοσης ότι ο ναός του Αγίου Νικολάου, Μονής Γαλατάκη μιλάμε, κείται, βρίσκεται επί των θεμελίων αρχαίου ναού του Ποσειδώνος. Το περιστατικό τούτον εθέσαμεν υπό αυστηρών έλεγχων και σήμερα είναι δι' μας αναμφισβήτητο ότι εκεί έγκυτο βρισκόταν το πάλε το καταγόγιον του ενωσύχθονος θεού των κυμάτων. Μάλιστα. Ότι εκεί βρισκόταν. Και όταν τα υποστηρίζει ο Μπελάρας δεν μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει, γιατί βρήκε πολλά στοιχεία γραμμένο πριν την κατοχή το βιβλίο, να εξηγούμαστε. Και θα λέγαμε ότι είναι ένα Ευαγγέλιο όσον αφορά τη Λίμνη, για ό,τι αφορά τον πολιτισμό της, τα γράμματα, τις τέχνες, την ιστορία της.
0: Και ένα άλλο ακόμη που επιβεβαιώνει την όλη αυτή η ιστορία, μέχρι η ώρα δεν έχει γίνει κάποια άλλη καταγραφή να διαψεύσουν ή να συμπληρώσουν αυτό που έχει γράψει ο Μπελάρας. Έτσι γίνεται ιδιαίτερα σεβαστό αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν.
1: Εμπλουτίζεται η γνώση, αλλά δεν απορρίπτεται αυτό που είχε υποστηρίξει με επιχειρήματα, με στοιχεία ο Νικόλαος Μπελάρας στη μακρά διαδρομή του, που έψαξε πάρα πολύ τα πράγματα που αφορούσαν τη γενέθλια του πόλη, την Λίμνη.
0: Έτσι.
1: Και λέει σε ένα σημείο.
0: Η Μονή του Αγίου Νικολάου, και πώς αλλιώς να έδιναν άλλη ονομασία.
1: Ακριβώς.
0: Αφού ήταν ο προστάτης της θάλασσας.
1: Και λέει ο Μπελάρας εδώ, το ιερόν του Ποσειδώνος μετατράπης ναών του επίσης προστάτου, όπως είπα, των αυθυλωμένων Αγίου Νικολάου. Διανοίγεται εις τους κατόπιν καιρούς προς το σκοτεινόν αδιόρατον ηχένουσα άβυσος του αγνώστου, γιατί κάποια στοιχεία δυστυχώς τα έφαγαν και οι πειρατές και οι διάφοροι επιδρομείς εκεί του τόπου και οι Τούρκοι μετά το 23, όταν 1823, όταν με αυτόν τον περίφημο καταστροφέα και ανθρωποσφαγέα της βορειοκεντρικής Εύβοιας του Μπερκόφσαλη και τον συν αυτό, το καλοκαίρι του 1823, σάρωσαν τα πάντα. Τότε δεν γλίτωσε και η Μονή Γαλατάκη, η οποία στο διάστημα αφότου ο μεγάλος οπλαρχηγός του 21, Αγγελής Γοβιός, είχε εκεί τον χώρο χρησιμοποιήσει και ως αποθήκη τροφίμων, σιτηρών και τα λοιπά, για να προμηθεύονται και τα στρατεύματά του αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Όταν βρέθηκε ο Μπερκόφσαλης το καλοκαίρι, εννοείται, μαζί με σιγήλια, με βιβλία και τέτοια, καταστράφηκαν και συνέχεια με άλλη πυρκαγιά σε κατοπινούς χρόνους, το 19ο αιώνα.
0: Ναι, ναι, προφανώς, Κώστα μου, οι αγαπητοί οι ακροατές μας θα διαρωτώνται, αφού λέτε για τα μουσεία, γιατί πάμε στην Μονή Γαλατάκη, πώς μπορούμε να κάνουμε μια καταγραφή, ένα κομμάτι μουσιακό. Βέβαια,
1: φυσικά.
0: Είναι μουσιακό, φίλες και φίλοι, γιατί εκεί μέσα υπάρχουν γραπτές αποδείξεις οι οποίες ιστορούν την ιστορία μας, καταγράφουν την ιστορία. Ο Κώστας θα μας πει ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό και βέβαια
1: παρά τις διώσεις που αναφέραμε πριν, παρά τις φωτιές, τις αρπαγές και όλα αυτά που συνέβησαν στην μακρά πορεία της Μονής, που κατά ορισμένους έχει μια ζωή γύρω στα 900 με 1000 χρόνια στο ξεκίνημά της, και θα πούμε και πώς δημιουργήθηκε, διασώθηκαν, να πούμε και κάποια άλλη περίπτωση, αρχές του 20ου αιώνα. Μια άλλη καταστροφή έγινε
0: έτσι,
1: με εντολή κυβερνητική να καταστραφούν τα υπάρχοντα της Μονής, με εντολή κυβερνητική, γιατί υπήρχε εφηματίωση που σκότωνε μοναχούς και άλλους ανθρώπους στην περιοχή. Τότε καταστράφηκαν και πολλά από τα χειρόγραφα ή άλλα κειμήλια της Μονής. Ένα περιστατικό που ξενίζει σήμερα, αλλά δυστυχώς τότε έγινε πράξη. Το ευτύχημα είναι ότι σε προηγούμενη εποχή, επειδή είχε ξαναστηθεί η Μονή και ήταν ενεργή, στα 1833 όταν ήρθαν οι Βαβαροί υπό τον Όθωνα, δεν διαλύθηκε, δεν καταστράφηκε όπως συνέβη με άλλες 500 τόσες μονές που υπήρχαν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, που είχαν μια τέτοια άσχημη τύχη. Εκεί φυλάσσονται σιγήλια, φυλάσσονται βιβλία, χειρόγραφα, φυλάσσονται ιερά σκεύη όσον αφορά, αν δούμε το λαογραφικό μαζί με το θρησκευτικό περιεχόμενο, άμφια, ιερά, φυλάσσονται κάποια κείμενα που δείχνουν την πορεία της Μονής. Αυτά φαίνεται, οι μοναχοί φρόντισαν σε αυτές τις κρίσιμες περιόδους να τα μεταφέρουν κάπου αλλού σε κάποιες κρύπτες, και έτσι διασώθηκαν και από τις πυρκαγιές και από σεισμούς που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, και όσο να είναι κάποιες καταστροφές και τότε έγιναν.
0: Και αυτές οι κρύπτες είναι μέσα στην Μονή.
1: Ή κάποιες βρίσκονταν λίγο πιο έξω.
0: Λίγο πιο έξω, αλλά μόνο οι μοναχοί τα ήξεραν.
1: Ναι, υπήρχε και ένας διάδρομος που ένωνε τα κτίρια από το σημείο που βρισκόταν και ο πύργος και πήγαινε σε διπλανούς χώρους, και από εκεί μπορούσαν να ξεφεύγουν οι μοναχοί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ή να μεταφέρουν κάποια αντικείμενα πολύτιμα για να τα διασώσουν. Αλλά εκεί υπάρχει ένα άλλο πολύ ξεχωριστό στοιχείο που αφορά και την ιστορία μας και τη λαογραφία μας και τον πολιτισμό μας, αλλά και την πίστη των Ελλήνων όσον αφορά την που αποτείονταν στον Άγιο Νικόλαο για να τους βοηθήσει στα ταξίδια τους. Αυτά τα αφιερώματα τα έκαναν άνθρωποι που ταξίδευαν και είναι τα περίφημα χαράγματα. Επάνω σε σημεία στο παρεκκλήσιον έχουν φτιάξει διάφορες όψεις καραβιών, ιστιοφόρων συνήθως, τα οποία ήταν λίγο πολύ και αφιερώματα, αλλά και μία προσευχή και ένα τάμα και μια ελπίδα ότι ο Άγιος Νικόλαος θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Και με βάση και μια τέτοια υπόθεση λέγεται ότι ξαναστήθηκε η Μονή.
0: Έτσι.
1: Όταν ένας πλοίαρχος από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, από την περιοχή του Γαλατά ή κατά άλλους Γαλατάκης στο επίθετο, αφού αντιμετώπισε μια θαλασσοταραχή τρομερή εκεί και το πλοίο του παραλίγο να διαλυθεί και να πνιγούν όλοι οι άνθρωποι, έκανε τάμα στον Άγιο Νικόλαο ότι εάν τον βοηθήσει όπως και τον βοήθησε και σωθεί, θα γυρίσει μετά από καιρό όταν θα είναι τα πράγματα κατάλληλα και έχει και τα απαιτούμενα χρήματα για να ξαναστήσει τη Μονή, η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές καταστροφές και ήταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Πράγμα που έγινε.
0: Ναι, Κώστα μου, είναι βαθύ το θρησκευτικό συνέστημα των Ελλημνίων, των λιμνιωτών που λέμε, χαραγμένο μέσα στην συνείδησή τους. Γι' αυτό έχουμε και την Παναγία τη Λιμνιά.
1: Ακριβώς.
0: Την θαλασσοφερμένη.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι που είναι συγκινητικό και βέβαια συνδεδεμένο απόλυτα με την ζωή των ναυτικών μας και με τη ζωή γενικά της λίμνης.
1: Θα πάμε σε μια...
0: Μια και την αναφέραμε, θα ήθελες, αλλά ναι.
1: Ελλήμνιος. Ναι. Τίτλος, μια παραμυθική εκδοχή για την καταγωγή της εικόνας. Υπάρχουν και άλλες, θα δούμε και άλλα μετά πράγματα.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε αυτό, όπως το ξεκινάει και ο Ελλήμνιος.
0: Ωραία.
1: Παναγιά Ελλημιά, μια Παναγία της θάλασσας. Τίτλος του κεφαλαίου, από όπου πήραμε αυτό το κομμάτι. Σε εκείνα λέει τα βυζαντινά και πολυτάραχα χρόνια της οικονομαχίας, πάνω στη βασιλεύουσα, τότε που οι εικόνες εξορίζονταν και καταστρέφονταν, συνέβη μια κυρία να έχει πάρει μια εικόνα της Παναγίας στα χέρια της και να την έχει φυλάξει στο σπίτι της. Ο άντρας της, ο οποίος λέει ή φοβόταν τους οικονομάχους ή ήταν οικονομάχος, όταν τη δει να προσεύχεται, την μάλωσε πολύ άγρια, τι έκανε η γυναίκα. Στη θέα του γεγονότος ο άντρας λέει οργίστηκε και απείλησε τη γυναίκα του με χωρισμό αν δεν έδιωγνε από το σπίτι τους το ενοχλητικό αυτό κοιμήλιο, όπως το θεωρούσε. Με άφατη θλίψη η γυναίκα τύλιξε σε ένα σεντόνι την Άγια εικόνα και μυστικά την κατέβασε σε ένα απόμερο ακρογιάλι. Εκεί την ξετύλιξε, την πήρε ολόρθη στην πλάτη της και προχώρησε μέσα στα νερά περπατώντας ίσα με το λαιμό της. Ύστερα, φιλώντας την Παναγία και κλαίγοντας, έκαμε το σταυρό της και την παρέδωσε στη θάλασσα, στιτή και ολόρθια. Στο φύσημα του Μαΐστρου, ορθόστητη ξανοιγόταν η Παναγία και θαύμα θαυμάτων, το χέρι της σήκωσε 3 φορές κουνώντας τα κοντιλένια της δάχτυλα στη θαλασσοβρεγμένη γυναίκα που πνιγόταν στα δάκρυα και αντιχαιρετούσε. «Στο καλό, κυρά μου, στο καλό!» Και παίρνει τη συνέχεια, το τέλος τα λέγαμε. Στα 1560 η Παναγία έφτασε στο Ελίμνιον.
0: Μάλιστα, πώς? Μια εκδοχή είναι αυτή, άλλη εκδοχή είναι από ένα πλοίο που τουρκικό που ήταν ένας νεαρός μέσα. Δεν ξέρω εάν το έχεις και αυτό να μας
1: έχουμε,
0: το διαβάσεις.
1: Ναι, και το ποίημα του Μπελάρα που τα έχει αποτυπώσει αυτά. Τώρα, μια και ξεκινήσαμε από Ελίμνιο, προχωράμε. Η πρώτη λέει είναι του Μακαρίτη ιστορημένου πλοιάρχου Ιωάννη Βρισιώτη, που είχε δημοσιευθεί στο Πανεβοϊκό Βήμα, και λέει: «Εκφράζει την άποψη πως η Παναγία η Λιμιά έχει πάτμια προέλευση». Προείται από την Πάτμο. «Καθώς πάτμοι και κόες, οδηγούμενοι από τον Όσιο Χριστόδουλο, ζήτησαν καταφύγιο στη λίμνη κατά τα τέλη του 11ου αιώνα, λόγω επιδρομής στην πατρίδα τους αγαρινών πειρατών». Ο Όσιος Χριστόδουλος κατέφυγε στην παραλία της λίμνης, όπως βλέπουμε την πόλη από τη θάλασσα στο αριστερό σημείο, στα τελευταία σπίτια, μέσα στη λίμνη ουσιαστικά.
0: Βέβαια.
1: Εκεί υπήρχε το ασκηταριό του, μέσα σε ένα βράχο, υπάρχει ένα εκκλησάκι εκεί όπου καταφεύγουν οι πιστοί. Και
0: επισκέψιμο τώρα, ακριβώς, ναι. Πολύ και με πολύ σεβασμό.
1: Λοιπόν, κατά τους στήλους του ιστορικού Μπελάρα, προέρχεται από τη Χαλκιδική, από τα μέρη της Κασάνδρας. Η προέλευση εικόνας και οι μύθοι αναφέρουν χαρακές από το μαχαίρι του καπετάν Μεγμέτ στην πίσω πλευρά της εικόνας. Η δεύτερη εκδοχή δεν είναι καν εκδοχή, αλλά ένας παραλληλισμός με μια άλλη Παναγία της θάλασσας, της Παναγίας της Καμαριώτισσας Σαμοθράκης. Εκεί, στα Καμάρια, βρέθηκε με θρυλούμενο τρόπο στη θάλασσα μια πολύτιμη εικόνα, επιπλέουσα, αλλά κλεισμένη σε χρυσό κυβότιο, την οποία βρήκαν ψαράδες ναυτικοί, την έβγαλαν στη στεριά και έγινε αιτία να αναπτυχθεί το χωριό τριγύρω από την Παναγία που είχαν βρει την εικόνα της. Αναφέρεται μάλιστα πως οι Σαμοθράκες, ανοιχνεύοντας την προέλευσή της, εντόπισαν τότε στα Καμάρια της Προποντίδας τους πιστούς που για το φόβο της οικονομαχίας συσκεύασαν και ταξίδεψαν την εικόνα για να την γλιτώσουν από την καταστροφή. Και να πάμε λίγο στον Μπελάρα. Έχει γράψει ένα πολύστιχο ποίημα, σύνθεμα, που αναφέρεται στην υπόθεση της Παναγίας.
0: Ξεκινάει, λέει,
1: στα 1560 πάνω κάτω, επί Σουλτάνου Σουλεϊμάν, στα μέρη της Κασάνδρας, ένα καράβι τούρκικο με κόκκινες σημαίες κατέβαινε και πήγαινε στα μέρη του Εγρύπου. Και εκεί που ρόδιζε η αυγή, παίρνω αποσπάσματα, πέφτει η σωροκάδα και ολοστρόμος φώναξε να ρίξουν τις βάρκες, να αρχίσει το ρεμούλκισμα του καραβιού που τόσο κουράζει τα ναυτόπουλα. Ξάφνου γλιστράει στο κύμα ένα μεγάλο εικόνισμα, σταβέντα στο καράβι, και ο Λοστρόμος ρίχθηκε μέσα στη μικρή τη βάρκα και παίρνει στην αγκάλι του την Άγια την εικόνα. Γοναδιστός την προσκυνάει και κάνει το σταυρό του και στο καράβι παρευθύς την φέρνει και τη δίνει του καπετάνιου του Μεχμέτ και εκείνος διατάσσει να την τοποθετήσουν σε κάμαρα στην Πρίμνη. Ίσως να ήταν κάποιος που βρέθηκε στην άλλη πλευρά, τη θρησκευτική, μουσουλμάνος, χριστιανός, αλλά η πίστη του δεν τον άφηνε να κάνει κακό στην εικόνα. Είναι εικόν της Παναγιάς, τύπου γλυκοφιλούσης. Έχει το Χριστό στην αγκαλιά που τον γλυκοφιλά. Και αυτά λέει που φέρνει στα σαγκάλας της το Άγιο Παιδί της. Προχωράμε το θέμα. Λοιπόν, άκουσε καπετάν Μεχμέτ και τη δική μου σκέψη. Εις το καράβι έχουμε, ως ξέρεις, μια εικόνα που σέβεται το έθνος μου και η χριστιανοσύνη και θέλει ίσως για να βγει σε τούτο το λιμάνι. Προφανώς Λίμνης. Δεν δίδεις μια διαταγή να έλθουν να την πάρουν? Και ο καπετάνιος τ' άκουσε του Δημητρού τα λόγια και στέλνει έξω μήνυμα στους 6-7 ψαράδες ότι τους δίνει 6 φλουριά εις το χωριό να ανέβουν. Μιλάμε πάνω στα Καστριά, 2-3 χιλιόμετρα από την παραλία, όπου είχαν τότε καταφύγει οι λιμνοί για να αποφύγουν την πειρατεία, όπως είπαμε πριν. Να πούνε εις τους προύχοντες να έρθουν στην παραλία μαζί με τους παπάδες τους να πάρουν μια εικόνα που βρήκαν εις το πέλαγος να πλέει της Κασάνδρας. Τότε δεν ήταν το χωριό εδώ που είναι η λίμνη. Ήταν πιο ψηλότερα πίσω από τους λόφους που λέγουν εις τα Καστριά και έφτανε σποράδιν έως το Γενέσιον την τότε ενορίαν. Και τότε η πομπή. Εις το χωριό μαζεύτηκαν οι γέροντες οι πρώτοι μαζί με τους παπάδες των, μαζί και των εξαπτερίγων και με πολλήν κατάνοιξην κατήλθαν στο λιμάνι, όπου ο ευσεβέστατος Λοστρόμος ο Δημήτρης παρέδωκε με βλάβιαν την άχραντη εικόνα, εν ή εξεικονίζεται η Θεία Θεοτόκος. Και αναφέρει για την εξαφάνιση της εικόνας, το χωράω σε άλλο κομμάτι πιο κάτω.
0: Άλλη εκδοχή.
1: Και ταύτα ούτως έγιναν, αλλά την επομένη, αφού τοποθέτησαν κάπου την εικόνα, οι πάντες παρετήρησαν με φρίκιν και με τρόμον ότι είχε εξαφανιστεί τη νύχτα η εικόνα. Τρέχουν εδώ, τρέχουν εκεί, κανένας δεν τη βρίσκει. Τρέχουν στα εξοκλήσια ή στα βουνά τους λόγκους. Γίνεται έρευνα παντού, 3 μέρες και 3 νύχτες, αλλά παντού ερημική σιγή και απελπισία. Ένας τσοπάνος γυραιός που είχε το μανδρί του στους βράχους ανατολικά πάνω από το λίμνη είδε τη νύχτα ένα φως κάτω στην πεδιάδα και το πρωί κατέβηκε και είδε τρομαγμένος την Άγια εικόνα της και μπρος της μια καντήλα και αμέσως δίνει μήνυμα εις το χωριό τι τρέχει. Και οι χωρικοί κατέβηκαν και πήραν την εικόνα και με πολλήν ευλάβιαν την έφεραν και πάλι επάνω στο Γενέσιον, όπου την πήγαν πρώτα. Είχαν ανεβάσει πάνω στο μέρος αυτό, και επειδή εκεί κατοικούσαν, εκτός από ελάχιστους που ήδη άρχισαν να κατοικούν ερχόμενοι από νησιά, στο παράλληλο μέρος, κυρίως καπεταναίοι, οι λιμνοί είχαν εγκατασταθεί πάνω στο ύψωμα και εκεί είχαν και το ναό τους και εκεί μετέφεραν την Παναγία. Και αφού επανελήφθη τρεις ο εξαφανισμός της και την ανέβρισκον εκεί πάντα στην ίδια θέση, τότε οι δημογέροντες και οι πρόκριοι του τόπου είπαν ότι είναι θέλημα Μαρίας Παρθένου εκεί να χτίσουν εκκλησία, εκεί να κατοικήσουν, να μεταφέρουν το χωριό και να το οικοδομήσουν. Έτσι. Όπως και έγινε, και στήσανε την Παναγία τη Λιμιά κάτω στην παραλία, πολύ κοντά στη θάλασσα, 100 μέτρα
0: ακριβώς σε θεία γραμμή. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, από τον Κώστα τον Μπαϊρακτάρη να διαβάζει κάποια αποσπάσματα από το Ελίμνιον, το βιβλίο που έχει γράψει ο Μπελάρας, ο αείμνηστος Μπελάρας. Εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, φίλες και φίλοι, με τον Κώστα τον Βαϊρακτάρη, για την Παναγία τη Λιμιά, να δούμε λοιπόν μετά από αυτή την ανέβρεση της εικόνας κατά τον τρόπο τον αφηγηματικό, που υπάρχουν 2-3 εκδοχές, η πλέον αγαπητή προς το λαό είναι η θαλασσοφερμένη, αυτή με τον πλοίο, με τον νεαρό που την έριξαν και μετά παρουσιαζόταν σαν ένα φωτάκι 3 μέρες, όπως ανέφερε ο Κώστας, σύμφωνα με τα γραπτά, με την ποίηση που έχει κάνει σε αυτό το κομμάτι ο Μπελάρας.
1: Με βάση την παράδοση.
0: Και παράδοση, βέβαια.
1: Ναι. Εκεί στηρίχθηκε για να φτιάξει αυτή τη σύνθεση του Νικόλαος Μπελάρας.
0: Τα χρόνια πέρασαν. Έχουμε εκεί το πρώτο μικρό εκκλησάκι της Παναγίας, κάτω από τον Περίλαμπρο Ναό. Να αναφερθούμε λιγάκι σε αυτόν τον Περίλαμπρο Ναό, που γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι κάτι το ασύλληπτο το πόσο ο κόσμος έρχεται για να προσκυνήσει την Παναγία, μαζί βέβαια και εκεί κατά μία θεϊκή βούληση να έχουμε και την εκτέλεση της Λέλας της Καραγιάννη, που υπάρχει εκεί η πρωτομήτης, το άγαλμά της θα λέγαμε, που η Παναγία η Λιμιά στέκεται για να ευλογήσει την Καραγιάννη, την ηρωίδα, και από εκεί όλοι εμείς να πάρουμε θάρρος από την ευλογία της Παναγίας και από τη δύναμη της Καραγιάννη, της Λιμιάς, της Λέλας της Καραγιάννη.
1: 8 Σεπτεμβρίου 44.
0: Ναι, βέβαια, στο Δαφνί που εκτελέστηκε κάποια στιγμούλα, το έχουμε αναφέρει βέβαια, αλλά είναι πάντοτε κάτι που μας συγκινεί και κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε όταν κάνουμε μια αφηγηματική κατάσταση. Πάμε λοιπόν να δούμε για τον Περίλαμπρο Ναό.
1: Στα ιστορικά στοιχεία, όπως τα έχει καταγράψει ο Μπελάρας και από εκεί πέρα και άλλοι ιστορικοί. Στις 2 Απριλίου του 1837, 4 χρόνια αφού απελευθερώθηκε η Εύβοια, να το ορίσουμε, οι κάτοικοι του Ελιμνίου λαμβάνουν την απόφαση δια συνεισφορών να ανεγείρουν τον υπέροχο αυτό ενωριακό ναό η Παναγία, η Γέννηση της Θεοτόκου, όπως ονομάζεται. Ο Δήμαρχος στις 4 Απριλίου Ελιμνίων, μιλάμε Αιγαίων τότε, γιατί θεωρούσαν ότι το Ελίμιο ταυτίζεται με τις αρχαίες Αιγαίες, την πόλη αυτή της αρχαιότητας. Ο δε δήμαρχος στις 4 Απριλίου του 1837 διόρισε επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τον Παναγιώτη Πιτσουρή, Γκίκα, αναφέρει τα ονόματα. Σκοπόν είχε αυτή η επιτροπή την επίβλεψη, επιμέλεια και παρακολούθηση των έργων ανεγέρσεως του ναού. Ο ναός αυτός, λέει, ανεγέρθη μεγαλοπρεπής εις το μέσον της πόλεως και εις την ίδια θέση στην οποία βρίσκεται ο μικρός παλαιός και κατεστραμμένος υπό των Τούρκων ναός. Έχει μήκος εξ ανατολών προς τας δυσμάς 27 βημάτων και πλάτος 20 βημάτων. Στηρίζεται δε σε 12 κύονες. Στις 12 Οκτωβρίου του 1858 εγκρίνουν κονδύλιο 7.000 δραγμών της εποχής και δημιουργήθηκε η καλυμάρμαρος επίστρωση του Δαπέδου με μάρμαρα από την Τίνο. Κατασκευάστηκαν το 1959 ύπερθεν και η θόλη του αυτού ναού και στις 10 Αυγούστου του 1863 έγινε τελειωτέρα η επαργύρωση της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στα 1879, με τον εκτείνου έμπειρον από την Τίνο, έμπειρον τεχνίτη και γλύπτη Μαστρολούκα, ξεκίνησε η κατασκευή του επιβλητικού κοδονοστασίου, που διατηρείται, λέει, μέχρι σήμερον, τότε που το έγραψε ο Μπελάρας και πάντα, σε άριστη κατάσταση. Προεπταετίας, αφού τα έγραφε αυτά ο Μπελάρας, αδαείς, λέει, τεχνίτε και αδαέστεροι διευθύνοντες κατασκεύασαν διαχρημάτων του ναού και συνεισφοράς των κατοίκων κάποια πράγματα που τον οκλούσαν. Λέει, εκεί στο κοδοναστάσιο φτιάξανε κάποια που δεν τέργεζαν.
0: Εντάξει, μπαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες που συνέβησαν τότε.
1: Άχαρν και τελείως εκεί ανάρμοστον απειργίσκων προστοποθέτηση, αυτό τον ενόχλησε, προστοποθέτηση ορολογίου καταστρέψαντες ούτως την απλοϊκή μεγαλοπρέπεια του ναού, όπως σημειώνει. Τον είχε ενοχλήσει πολύ αυτό που έβλεπε με το ρολόι, το γνωστό,
0: το γνωστό.
1: Που βρίσκεται. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι απόψεις. Στα 1896 έχουμε τη μετασκευή της εξωτερικής κλίμακος με την οποία ανερχόμαστε στον ναό. Από τότε έχει κατασκευή η γνωστή κλίμακα,
0: ναι,
1: τα σκαλοπάτια, να πούμε πιο απλά, του ναού. Το κοδωνοστάσιο είναι εντυπωσιακό πάντως, ασχέτως αυτής της προσθήκης. Και
0: πράγματι είναι εντυπωσιακό και βέβαια το ρολόι είναι ανάγκη στο σύγχρονο κόσμο.
1: Φυσικά,
0: τι να,
1: ναι,
0: κάνουμε.
1: Είναι ένα βήμα προς τα
0: μπρος. Προχωρούν οι κοινωνίες, προχωρούν οι ανάγκες.
1: Ναι, αυτό που είχε γράψει ο Μπελάρας πρέπει να ήταν γύρω στο 1933, γιατί έχουμε στο νου ότι κυκλοφόρησε το βιβλίο το 40,
0: ναι,
1: στην πρώτη εκδοχή.
0: Ναι. Έχουμε... Αναφέρουν πουθενά πότε έγιναν τα εγγένεια, είσαι...
1: Τα εγγένεια, αν έχουμε κάτι, ο Ιερός Ναός της Θεοτόκου, χτισμένος το 37, το καμπαναριό του,
0: μάλιστα,
1: εκεί δεν αναφέρει, εδώ σε κάποιο στιγμό, σίγουρα θα υπάρχουν κάπου, ίσως και ο Μπελάρας να τα έχει αναφέρει και δεν το εντόπισε.
0: Καλώς, είναι...
1: Λέει ότι είναι
0: ορτάζουμε. Επειδή ο ραδιοφωνικός, ναι, χρόνος δεν μας επιτρέπει... Ακριβώς. Για περισσότερη αναφορά, φίλες και φίλοι, στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε, γιατί το Ελίμνιον, η λίμνη, έχει να μας απασχολήσει και στην επόμενη εκπομπή, για να κάνουμε την περιγραφή την οποία έχουμε υποσχεθεί.
1: Μπορούμε 10 στίχους από τον Μπελάρα που αναφέρεται στο ιστορικό με την κατάβαση της εικόνας τότε.
0: Καλά,
1: που είναι,
0: ναι, ναι,
1: και τελετουργικό που γίνεται.
0: Ωραία,
1: με άλλο
0: έτσι,
1: τρόπο.
0: Ωραία,
1: και τώρα.
0: Και έτσι να κλείσουμε.
1: Και ενώ με αβέρτατα πανιά έφευγε το καράβι, οι προύχοντες συνόδευαν την Άγιαν εικόνα μπροστά τα εξαπτέρυγα, τα λάβαρα κατόπιν, μετά το τετραευαγγέλιο και ύστερα η εικόνα κατόπιν όλο το χωριό μαζί και οι παπάδες. Και φτάνουν εις το χωριό στην άκρη κατά πάνω που είναι άλσος γυρεών, δριών και εκκλησία. Εκεί υπάρχει στο γενέσιον της Θείας Θεοτόκου και όπου με κατάνοιξην ψάλουν δοξολογίαν και προσκυνούν με ευλάβιαν την θεϊκήν εικόνα και ευχαριστούν γονατιστή δια το θείον δώρον.
0: Ωραία, και με αυτά το πραγματικά το θείο δώρον που έχει η λίμνη που αξίωσε το λαό της να είναι ευλογημένος από την Παναγιά τη Λιμνιά, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχόμενη σε όλους εσάς την προστασία της Παναγίας, σε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδος και θα είμαστε πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή μας με αναφορά στην μαγευτική λίμνη. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σας.

Ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος Αμαία. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
7: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, λυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ήθελεις αστησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

αγνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέην της τυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον επιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες παρακολουθούν.

Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ελκόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Προστάτου και Φόρου της Αγίας Ενωρίας Ταύτης, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου, Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης Ιγνατίου του Θεοφόρου και Κοσμάτου Ατολού και Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ολμολογητού Δαβίδ του Ενεβία του Γέροντος Πορφυρίου Ιακώβου Παϊσίου του Αγιορείτου Χριστοφόρου του Παπουλάκου και πάντων των Ενεβία διαλαμψάντων Αγίων Οσίων Πατέρονται και Ιεραρχών της Αγίας εν δόξου Οσίο Παρθένο Μάρτυρος Παρασκευής των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού όλη την Ιερά Μνήμη επιτελούμενη και πάντων σου των Αγίων πιστεύομεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε πάθος ημών

Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσε μα διές ημών, δες τους συγχώρεσον αμίας ημήν. Άγιε θυστική, ας εις ασθενείας ημών, είναι και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ημών, δες τους συγχώρεσον αμίας ημήν. Άγιε θυστική, ας εις ασθενείας ημών, είναι και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα

0: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και Μόμη των Πίση των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, συν την Αγία Νήσο Πόλη και Μητρόπολη Ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δημιωτέρα των Χεροβήμ και δοξωθένα Σεγκήτρου Σεραφείμ, μια διαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως ατόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εν το όρητο θαγόρ μεταμορφωθείς, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρέσβη.

προστάτου και φόρου της ενορίας ταύτης, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών πάντων των ενεβία, διαλαμψάν των Αγίων οσίων πατέρονται και ιεραρχών, της Αγίας εν δόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: διαφυλάτη πάντας ημάς, να είστε όλοι παναγιοσκέπαστοι, παναγιοσκέπαστοι να είστε. Καλή Παναγία, να γιορτάσουμε την Παναγία μας. Αμήν. Καλησπέρα σας.
1: Κυρίες, κύριοι, αγαπητοί ακροατές, σε απευθεία σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερώνα του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: Αγαπητοί ακροατές της τέχνης του λόγου, χαίρετε. Η Κωνσταντίνα Ικαλούση και εγώ, η Μαρία Ματθαίου, είμαστε μαζί σας για μία άλλη ακόμη εκπομπή αφιερωμένη στην ποίηση και στους δημιουργούς της. Άραγε, πώς κάποιος επιλέγει το ψευδώνυμό του? Και δεν είναι το ερώτημα γιατί επιλέγει ψευδώνυμο, αυτό είναι προφανές. Επιθυμεί την απόκρυψη της ταυτότητάς του. Πώς όμως επιλέγει το ψευδώνυμο? Στρέφεται σε ήρωά του, χαρακτηριστικά που έχει ή που θα επιθυμούσε να έχει? Τέτοιες σκέψεις μου γεννήθηκαν διαβάζοντας, ξεφυλίζοντας μια ποιητική συλλογή, το όνομα του Τέλου Άγρα, που είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάννου. Αυτός ο ποιητής, την ίδια εποχή με τον Καριωτάκη, που υπήρξε η πνευματική του παρουσία πολυδιάστατη, καθώς εκτός από ποιητής ήταν κριτικός και μεταφραστής των έργων του Θεόκριτου, ακόμα και κάποιων άλλων αρχαίων και Λατίνων συγγραφέων, Γάλλων συμβολιστών, του Μωρεάς, που έγραψε διηγήματα και κείμενα για παιδιά και ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα είδη του λόγου, είναι ένας από τους αξιολογότερους ποιητές της γενιάς του και ίσως ο οξύτερος σε διεισδυτικότητα κριτικός εποχής του. Σε αυτόν λοιπόν, τον Τέλο Άγρα, που ποίηματά του έχουμε διαβάσει και σε άλλες εκπομπές, όπως στο αφιέρωμά μας, Κωνσταντίνα, στην έναρξη του σχολείου ή στα Χριστούγεννα, σε αυτόν λοιπόν τον ποιητή είναι αφιερωμένο ο σημερινός μας χρόνος. Θα ήθελες να διαβάσεις ένα ποίημα, να πάρουν οι ακροατές μας μια πρώτη γεύση της ποίησής του?
1: Πολύ ευχαρίστω. Πρόκειται για το ποίημα «Καθημερινές». Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, έρημες καρδιές, ψυχρές, παγωνιές, που σε μουδιασμένη Κυριακή στέκει και σας κλαίει θλιμμένη μουσική. Προσωπάκια που έθεξαν, δειλά στόματα που υπήκρατα σφαλά, που δεν ξέρουνε ποτέ σφυλή θερμό άλλο από τον ίστατο ασπασμό. Χέρια κέρινα, παρακαλεστικά, ζωντανεύοντας ανάξια ψυχικά, και κομμένα μάτια και ισκιερά, ως κουντήματα, ως θανάτου θλιβερά. Θάνατο κι εσύ ζωσμένο, μοναχό, άμυρο, αψηλό τριαντάφυλλο φτωχό, που αντίς να φέγγες τη ρόδινη χαρά, μοιάζει να άγιασες από τη συμφορά. Γέρνει η όψη σου, γέρνει και προσκυνά τα επιτάφια τα καθημερινά. Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, καμωμένες για τις μαύρες παγωνιές, καμωμένες για τις άταφες ψυχές, καθημερινές ψυχές και μοναχές, για τα λείψανα και για τις Κυριακές, της ψυχής μου εσείς πατρίδες μυστικές, της ψυχής μου που είναι κρύα και μοιάζει σαν δίσκος με σταυρό και κόλυβα χρυσά, που στη μέση ένα γιοκέρι ταπεινά, στις αγάπης τα μνημόσυνα αγρυπνά.

0: Ο Τέλος Άγρας ήταν πρώτος από τους δύο γιους του Ιππυρώτη Γεωργίου Ιωάννου, σχολάρχη στην αρχή και έπειτα και γυμνασιάρχη και της Ειρήνης Βλάχου. Γεννήθηκε στην Καλαμπάκα το 1899. Σύντομα ο πατέρας του πήρε μετάθεση για την Αθήνα και λίγα χρόνια πιο ύστερα για το Λαύριο. Εκεί έβγαλε ο ποιητής το δημοτικό και το ελληνικό σχολείο, ενώ τα υπόλοιπα μαθητικά του χρόνια φοίτησε σε γυμνάσιο της Αθήνας, από όπου ποτέ δεν ξανάφυγε. Μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου και πήρε το πτυχίο του στα 1923, αφού υπηρέτησε στο μεταξύ τη στρατιωτική θητεία σε υπηρεσία βοηθητική, εξαιτίας της αυξημένης μοιοπίας του. Στην αρχή εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και το 1927 διορίστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη, θέση που διατήρησε ως το τέλος. Όλες εξάλλου οι επεγνωσμένες του προσπάθειες να απαλλαγεί από την δημοσιοπαλλητική εργασία για να αφοσιωθεί πιο απερίσπατο στο γράψιμο ναυάγησαν. Με κλονισμένη την εύθραυστη πάντα υγεία του και εξαντλημένος από την πείνα και τις κατοχικές στερήσεις, πέρασε τα τελευταία χρόνια με την άρρωστη μητέρα του, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα να καλυτερέψει τη ζωή του και περιμένοντας το τέλος του πολέμου. Δεν πρόφτασε όμως καλά-καλά να το δει. Καθώς γύριζε την τελευταία μέρα της κατοχής στο σπίτι του, έπεσε πάνω στο κορύφωμα μίας μάχης ανάμεσα στο ΕΑΜ και στα τάγματα ασφαλείας. Και εκεί τον βρήκε αδέσποτη σφαίρα στον Αστράγαλο. Νοσηλεύτηκε ένα μήνα στον Ευαγγελισμό και πέθανε από γάγκρινα στις 12 Νοεμβρίου του 1944.
1: Ένα ποίημα εμπνευσμένο από έναν στίχο του Ριμπό που λέει «Νερό φωτεινό όπως τα δάκρυα του παιδιού». Ξανθό παιδί, γλυκά χλωμό, μάτσο τα γιασεμιά πουλούσες, τις βιόλες τις μοσκοβολούσες έξω από τον πέτρινο σταθμό. Στα μάτια μου έφεξε η ψυχή το μέτωπό σου να χαϊδέψει, που μου λαλούσε σαν μια σκέψη ξάστερη και παρθενική. Στο μέτωπό σου χαμηλά κύσια σου επέφταν στους κροτάφους που θα επεδεύαν τους ζωγράφους, άπηχτα, αριά, ριχά μαλλιά. Κεφαλάκι άγουρο παιδιού γύρω σερμένο στην εντέλεια, μάτια σαν στόματα, δύο γέλια και δύο καλέσματα χαδιού. Κι όσο έστεκα να σε θωρώ, πήρε η ψυχή να συνεδέσει τα όσα είχε αφήσει κι είχαν πέσει, σωρό σπασμένα από καιρό. Τρυφερό, ανέμελο παιδί, μια νικουμένη μέσα μου είδες, που σφάλισαν με 7 σφραγίδες και με ακατάλυτο κλειδί. Και μ' έκανες να θαρρευτώ κιόλας πως από το γρώμου μάτι των παιδικών δακρύων ταλάτι τα σφούγγιστο ήθελε γι' αυτό.

0: Ο Τέλος Άγρας εμφανίστηκε προημότατα στα γράμματα. Από το 1910, δηλαδή 11 χρονών, δημοσίευε ποίηματα και πεζά στη σελίδα συνεργασίας συνδρομητών του περιοδικού «Η διάπλαση των παιδών», με το ψευδώνυμο που αναφέραμε στην αρχή και που από τότε έμεινε ως λογοτεχνικό όνομά του. Και το 1916 προβιβάστηκε από τον Ξενόπουλο σε τακτικό συνεργάτη. Αλλά στη λογοτεχνική κίνηση έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1917 από το περιοδικό «Βωμός» και τον επόμενο χρόνο πήρε 2 βραβεία. Ένα στον Σεβαστοπούλιο διαγωνισμό του Πανεπιστημίου και ένα στο διαγωνισμό διηγήματος της Εσπερίας του Λονδίνου. Κατόπιν συνεργάστηκε με πολλά άλλα περιοδικά. Επίσης παράλληλα έδινε διαλέξεις, έκανε μαθήματα αισθητικής και λογοτεχνίας. Όσο ζούσε, τύπωσε μια μετάφραση των στροφών στα 1921 και μια μεταφραστική εκλογή από προηγούμενα ποίηματα του Ζα Μορέας. Την ποιητική ανθολογία «Οι νέοι» στα 1922 και τις ποιητικές συλλογές «Τα βουκολικά και τα εγκόμια» το 1934 και «Καθημερινές» το 1939, αφήνοντας σκορπισμένο το κριτικό και το υπόλοιπο έργο του και ανέκδοτη την τρίτη και σπουδαιότερη συλλογή του «Τριαντάφυλλα μιανής ημέρας» που κυκλοφόρησε το 1966 με φιλολογική επιμέλεια του Κωστή Στεριόπουλου, αυτού που επιμελήθηκε και φιλολογικά τα κριτικά του Τέλου Άγρα.
1: Στο ποίημα «Σπιτικό περιβόλι», ο ποιητής εμπνέεται από το αναπάντεχο και σύντομο φύσημα του φθινοπορεινού αέρα που ήρθε να σαλεύσει την τάξη και την ηρεμία στο περιβόλι. Σπιτικό περιβόλι. Πολυκατοικημένο είναι το ράφι με τις γλάστρες, πηχτά τα φύλλα και τα κλόνια. Γλάστρες και ως μέσα στην πέτρινη χάμω τη σκάφη και ο φύκος γείτονας, σκουντά τα πελαργόνια. Το μούσκλο βελονιά τη βελονιά και βρίσκει παντού την κούφια ρίζα να κατασκεπάζει. Δες, κι η φραγκοσικιά που τρέμουν τη σιδίσκη, ξωτική σάρκα αγκαθερή, πράσινη μοιάζει. Κι άξαφνα, κάπου εδώ στα χόρτα, ή σαν πιο πέρα, φύσιμα ολίγων εκκίνησε να τα πειράξει. Εσύγχυσε ανάλαφρα τον άθυμον αέρα. Χαλάει τα φύλλα, βιάζεται, χαλάει την τάξη. Και η σταχτερή, υπερπατημένη πρασινάδα, το μελαγχολικό κορίτσι που διαβάζει, τα ημερινά τα μάρμαρα, η περικοκλάδα, το σπιτικό περιβολάκι συννεφιάζει. Μυριστικά, ποτιστικά, γύρω από τη βρύση, παράτερα εσυγκλίναν και εξανακαθίσαν. Κάτι ξένο σαν άρθε να συγκατοικήσει και μια χούφτα περιστέρια ομόγνωμα σκορπίσαν. Μα έλειψε κιόλας, μα ήτανε μια απάτη ακόμα, μούχρωμα, κι έλειωσε, κίσκιος απλής ημέρας. Για τη σάρκα πικρός, αχ, πικρός κι ως το στόμα, του πρωτοχινοπόρου επέρασε ο αγέρας.

0: Αν ο Καριωτάκης αποτελεί τη γραπτή μαρτυρία της εποχής του, παραμένοντας αναντήρητα ο αντιπροσωπευτικότερος και ο καλύτερος από όλους τους συνοδοιπόρους του, ο Άγρας μας δίνει σε χαμηλότερο τόνο, αλλά με πνευματικότερο υπόστρωμα, την καθημερινή της ατμόσφαιρα και προσφέρει σε έναν πίνακα, φτιαγμένος από τις λεπτομέρειες, μια χαρακτηριστική εικόνα της, από όπου αναδύεται όλο εκείνο το πνεύμα της παρακμής. Άλλο τόσο όμως και η συνειδητή του αντίσταση και ο απελπισμένος του αγώνας με αυτό το πνεύμα. Η ποίησή του είναι μια ποίηση μικρών πραγμάτων που έχουν γίνει σύμβολα. Ωστόσο και πάλι μοιάζουν να έχουν μείνει μικρά. Πράγματα φθαρτά και εγκόσμια, καθώς τα είπε και ο ίδιος, πράγματα καθημερινά, που έτσι όπως παρουσιάζονται με τη μορφή του συμβόλου, παίρνουν μια προέκταση σε βάθος, πάντοτε στερεά, χωρίς να χάνουν το περίγραμμα και τον όγκο τους, μα και σαν προστυλιγμένα με μια άχνη ονείρου. Θα ρίσχει όλα μαζί τα ποίηματά του, μοιάζουν με πρίσματα και αντανακλούν αδιάκοπα άπιαστες εντυπώσεις και καταστάσεις, βγαλμένες από ένα κέντρο ενιαίο αλλά αθέατο.
1: Ακριβώς σε αυτό το κλίμα είναι και το ποίημα του «Αντικρίς στον κήπο». «Τη νύχτα ημερινή στον κόσμο, από λιθάρι, λιθάρι μες στο δρόμο, να βγω να ξεκρίνω. Βιολέτα μοναχή στο δρόμο το φεγγάρι, και αγέρι σιγανό φυσά από μαντολίνο. Κι είναι σαν το όργανο που ημέρα μεσημέρι τα σπιτικά πουλιά στα κλουβιά ξετρελαίνει. Γυμνή καρδιά είναι τούτο που χτυπά, όχι χέρι. Γυμνή καρδιά από το στίχο μας για πάντα ξένη. Και ακρινά στον αντρέ χλωρός κάθεται τείχος, από φύλλα, από αγκάθια, τείχος και φεγγάρι. Βέργες πίσω από τις βέργες και ολοβέργες, δίχως σειρά και ξεπλεγμό, κλονάρι άλλο κλονάρι. Κορμός κρύβει κορμό, κι άλλος πιο πίσω στέκει, κλονιά, ριχτά έναν κύκλο, από κορμό τριγύρω, ξερά κλαδιά αγκαλιές, μύτες χλωρές παρέκει, και αγκάθια και φεγγάρι για σεμιά και μύρο. Να η πίκνα ομίλησε με τα γεριού τα χνότα, στα πίσω του αλουνού σπιτιού ο κισός σαλεύει, αγκάλι που έζωσαν αγαπημένα νότα και αχίλιο που σ' αυτή και σε λαιμό κατέβει. Μονάχος μου κι οι γλάστρες στα πεζούλια πάνω κι η στενή τούτη πλάση αντίκρι μου η χλωμή, μια να την κατοικώ και μια να την εχάνω, να χάνομαι απ' αγάπη και απ' γιασεμή.

0: Το κλίμα του Άγρα είναι ένα κλίμα πικρής μοναξιάς και βαθιάς απεσιοδοξίας. Ένας κόσμος που θα ήταν ολότελα σκοτεινός αν δεν φωτιζόταν από το παρελθόν και αν δεν στηριζόταν στην καρτέρια. Έτσι και η μοναξιά του, όσο και αν απομένει πικρή, έχει αυτάρκεια και η απεσιοδοξία του, εκτός από κάποιες απροσδόκητες εκρήξεις, δεν ξεπερνάει συνήθως τον τόνο της ήρεμης μελαγχολίας και της φιλοσοφημένης περισυλλογής. Ο Άγρας θέλησε να δώσει παρθενικές εντυπώσεις και καταστάσεις, όπως φτάνουν για πρώτη φορά ως την ψυχή μέσα από την αίσθηση, προτού γίνουν ακόμα συνείδηση και λογικό σχήμα. Και θέλησε ταυτόχρονα τα αφηρημένα και άλογα αυτά κινήματα της ψυχής να αποτυπωθούν πάνω στο χαρτί με την αρτιότητα του λογικού συνειρμού και με την πληρότητα του συγκεκριμένου. Η τέχνη του είναι τέχνη του ανέκφραστου και του ελάχιστου. Μια μάχη με το αντικείμενο και μια προσπάθεια να εξουδετερώσει την ύλη του και να του πάρει την ψυχή του, αποδεσμεύοντας όλη την ψυχική ενέργεια και τις δυνάμεις που το κατοικούν.
1: Πανσέδες. Άκρα παντού ησυχία. Και την περσεύουνε τα συντρεχούμενα νερά γύρω από τη βρύση. Και οι πανσέδες, που απόψε ουδέ στιγμή σταλεύουν. Και το κορίτσι που έπιασε να τους ποτίσει. Ανήξερη θωριά στα μάτια με γελάει. Και αφή, γλυκοπερπάτητη, διπλά απ' τις άλλες. Πότε στάλα και πότε θάλασσα. Και πάει. Μια στάλα και μια θάλασσα σμαυγές αγκάλες. Ανήξερος πανσές και μέσα στην πάσα ειρήνη χαίρεται, ανέστητος, του πλάστη του το κρίμα. Και το γειτονικό το αγέρι όπου τον δίνει, στον νήσιο τον τυλίγει από το δικό του εντύμα. Το εντύμα του όλο στάλες, μια μέσα στην άλλη και ίσκιωμα γαλανό στου γαλανού τη μέση. Απ' το λιλά και σ' άλλο πιο λιλά. Και πάλι, του παγωνιού φτερά σαν να θέλε φορέσει. Σφιχτοκρατούμενος της ρίζας του το χώμα. Κι όσο τον βλέπω στο είναι του, να που μου μοιάζει. Σαν να μ' ακούει με το είναι του. Κι ως αν ακόμα με τα γαλάζια μάτια του να με σκεπάζει. Κι έρχεται το λουλούδι, έρχεται και με σμίγει. Και είναι σαν να το μέλει και να μην το μέλει, στα μαυιά του με ντύνει, με περιτυλίγει, στα ξέβαφα μαυιά με ντύνει και με θέλει. Το φίλο κατά μέσα στην καρδιά του κλείνει και αγάλια με χωρεί και μένα, ολίγο-λίγο. Στα μάτια του τα ανήξερα με καταπίνει και στους πανσέδες μέσα ένας πανσές ανοίγω.

0: πρόκειται για ποίηση στατικής ατμόσφαιρας και καταστάσεων, το έργο του δεν μένει ανεξέλεγκτο και στατικό. Ακολουθεί κάποια πορεία, παρουσιάζει εξελίξεις και όχι πολύ σπάνια και εκπλήξεις, έτσι ώστε κάθε μια από τις τρεις συλλογές του να εμφανίζει και μια άλλη πλευρά και να αποτελεί ξεχωριστή ενότητα με δικό της ύφος και χαρακτήρα. Στην πρώτη του συλλογή, τα βουκολικά και τα εγκόμια, είναι ο ρομαντικός και φιλολογικός και εκφράζεται με τους τρόπους του συμβολιστή. Άνισος ακόμα και πιο αυθόρμητος στην έκφραση των συναισθημάτων του, σχεδιάζει μια νοσηρή βουκολική και ειδηλιακή εικονογραφία, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα τη συνέχεια. Με τις καθημερινές, το πιο στατικό και το πιο ενιαίο ποιητικό βιβλίο του εντοπίζεται στην καθημερινή πραγματικότητα, στην αθηναϊκή γειτονιά και στο Αττικό Ύπαιθρο, σαν να ζητεί να επιστρέψει στη μαγεία που ξύπνησαν μέσα του τα απλά και ταπεινά πράγματα αυτού του κόσμου, όταν τα πρωτοαντίκρισε με τα παιδικά του μάτια, ανοίγοντάς μας τον πραγματικό και το συναισθηματικό του χώρο.
1: Και πράγματι, Κωνσταντίνα, η ματιά του στρέφεται σε αυτά τα απλά πράγματα. Προηγουμένως μας διάβασες ένα ποίημα με έντονους συμβολισμούς, τους πανσέδες. Υπάρχει ειδικό του και ένα άλλο, αφιερωμένο πάλι σε ευωδιαστά λουλούδια, αυτά που στολίζουμε κατά παράδοση τον επιτάφιο, τους μενεξέδες. «Μη δε από ρόδος έρνης, μη δε από λεμόνι, μυρονοματισμένο της ταπεινοσύνης. Λουλούδι, τέτοιο πνεύμα εσύ για να αναδίνεις, είναι που των δακρύων η βρύση σε φυτρώνει. Χάρη αν το πένθος χαίρεται, κι αν εφρουσίνει, κι αν ελουλούδι σε ηλίπη, εσύ θα το κατέχεις. Αχ, πλάση ανήξερη, καημούς όπου τους έχεις, και πλάση ανθρώπινη, καημούς όπου τους κλείνει. Πένθος δείχνεις, μα πιότερο πένθος μυρίζεις, κι η κούφια η καρδιά για τούτο σε ματιάζει, γιατί άλλη απ' την ασώματη που σε συχνάζει, δε φυτά πεταλούδα μέσα εκεί που ανθίζεις. Η ομορφιά, μα το ναι, η εγκόσμια δε σου μοιάζει, κι εγώ μορφιά που νιώθω μόνο άμα δαγκάνει, ως τον πόνο σκληρά, που η μνήμη αίμα να βγάνει, κι η αίσθηση η φθαρτή του ανθρώπου να σπαράζει, στις γης τη χειμωνιάτικη, σε κάμπο κάτω. Κάποτε ανέλπιστα ένιωσα όλο σου το μύρο, ψυχή κοντά μου, κι άφαντη ψυχή ένα γύρο γλυκανάσανε, λες και από το είναι του θανάτου. Αχ ναι, όπου δεν πενθήσει δεν σε ξέρει ακόμη, κι έτσι το μύρο σου έμαθα γοργό να φύγει. Στις καρδιάς σου τα φύλλα στέναξεν ολίγη ψυχή, που μόλις θάφηκε το γλυκό χώμα. Από τα παραμύθια ερχότανε του τόπου ο αγέρας, ταπεινά φρικιάζαν τα λουμίνια. Ψυχή σου που έλειψε, παράπονον, ορμήνια, για ελάλησε το χώμα στην καρδιά του ανθρώπου. Κι απόψε που σε θέλω, άνοιξε μια και κλείσε μύρο εσύ τα λουνού παράφτουνου του κόσμου. Άνοιξε εκείνο που όνομα δεν έχει εντός μου, κι άφραστα λαχταρώντας το ρωτούσα, εσύ είσαι?

0: Ο Άγρας είχε τη δύναμη να αφομοιώνει και να προσαρμόζει στη δική του προσωπικότητα και στην παράδοση την ελληνική τις πιο απίθανες και τις πιο ανόμοιες επιδράσεις. Ακούραστος και ανικανοποιητός έπαιρνε μαθήματα από τους Γάλλους, ενώ ταυτόχρονα δοκίμαζε με περίσκεψη τις ελευθερίες που έφερνε ο νεοσύστατος στον τόπο μας υπερρεαλισμός, προσπαθώντας να πετύχει την άρτια προσωπική έκφραση. Την ίδια στιγμή που μαθήτευε στην καθαρή ποίηση και στο βαλερί, έμπαζε στις στροφές του τα δημοτικά μοτίβα, με τους παρατονισμούς και τις προπαροξύτονες ομοιοκαταληξίες. Πλάι στην άχνη του συμβολισμού και στην ερωτηματική ανησυχία των 15 σύλλαβων του, έφερνε την πλαστική καθαρότητα και το φως. Έτσι, η ποίησή του, ενώ ξεκίνησε περισσότερο ξένη με την ατμόσφαιρα της αθηναϊκής συνοικίας, το αττικό ύπαιθρο και τα δημοτικά μοτίβα, γίνεται φανερότερη και καθαρότερα ελληνική.
1: Απογευματινή. Βρέχει και κάνει φύσεις ήχους τόσο γλυκούς, το διάβασμα να αφήσεις και να σταθείς να ακούς. Στις σκάλες, στο περιβόλι, στο γύρο της φραγής, βρέχει γλυκά και σ' όλη τη χώρα και τη γης. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα έχουν ερθεί οι μάγοι αγαθοί με τα σπραγένια πλήθια. Βρέχει στα παραμύθια και εκεί θα αργοφυσά τα γέρι από δασά θάμνα και κουφολίθια. Βρέχει και ξέρει φύσεις νότες τόσο γλυκές, το φύλλο να τσακίσεις με τις τσιχουργικές. Στις λάσπεις τ' άκρο χείλος, λοξός και σερπετός, διαβαίνει ο περιττός της γειτονιάς σου σκύλος και του περιβολάρι η σούστα ουδαντυχή, σαν να είναι σε σφουγγάρι βουλιάζουν οι τροχοί. Απάνω στη βιτρίνα, γραμμένα στα γυαλιά, ξεπλέκονται τα κρίνα και τα τριανταφυλιά. Μα έχει πνοή φερμένα του κάμπου μακρινά, όλα τα αληθινά, τα φύτρα χορτασμένα.

0: Η περίπτωση του τέλου άγρα παρουσιάζει μια περίεργη μοναδικότητα. Ιδιόρυθμος και αρκετά ανεξάρτητος, βρίσκεται ομαλότατα τοποθετημένος στο σώμα της ανανεωμένης ποιητικής μας παράδοσης, την πλουτίζει, την προωθεί νόμιμα και την προεκτείνει.
1: Διαβάζω το ποίημα «Άναυλα εφήγαν», όπου ο ποιητής, ανατρέχοντας τα περασμένα, στα ακριβά θυμητικά όπως θα ακούσουμε να λένε χαρακτηριστικά, αντλεί ελπίδα για το μέλλον. Άναυλα εφήγαν τα πουλιά, κι εγώ τα χέρια βάνω στα περασμένα, σαν φωλιά, κούφια που εφήγαν τα πουλιά, να ζεσταθούν απάνω. Των ρόδων τώρα το νερό, να αλλάξουν στο ποτήρι, μη δεν ανοίξουν καρτερό, με τέτοιο άνεμο καιρό, στο φως, στο παραθύρι. Του βοριά λάμπηξα στεριά, μέρες πολλές και νύχτες, και λαμαρίνες στη σειρά χτυπιούνται, μπρούτζινα φτερά, σκευρά και ανεμοδείχτες. Μα ο ήλιος, πότε που ανελεί, πότε ξανά βουρκώνει, κάπου νταντέλα οχρή πολύ, κάπου σταυρών από γυαλί, στον τοίχο ξεσηκώνει. Και ελπίδα πάλι μανικά, και την ξαναπιστεύω, και τα ακριβά θυμητικά, κατά τον ήλιο μυστικά, συνάζω και σωρεύω.

Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε το βλέμμα του ποιητή στα φθαρτά και στα εγκόσμια, του ποιητή του Τέλου Άγρα, αυτός ο οποίος κατάφερε να δώσει μία άλλη διάσταση σε αυτά τα ταπεινά πράγματα. Και ίσως και μη, όπως κατάφερε να δώσει μία άλλη διάσταση σε αυτά τα ταπεινά πράγματα. Και ίσως και εμείς να εμπνευστήκαμε

«Η τέχνη του λόγου». Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
6: και 210-5212-1000. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ακολουθήσει μια βροχή από πεφταστέρια τις Περσίδες. Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά αυτό το φαινόμενο. Στους 240 οι νεκροί, σύμφωνα με νέο απολογισμό, από τους σεισμούς στην Κολομβία. Γενικά έθριος ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εξετάζοντας και συνεχίζοντας την εξέλιξη λατρείας από την οικονομαχία και μετά, θα δούμε κάποιες διαλεκτικές που εμφανίζονται σε αυτή την περίοδο και που επηρεάζουν ακριβώς αυτή την εξέλιξη. Μία διαλεκτική έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε μοναστικό και ασματικό τυπικό. Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε σύν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, τυπικό της Μονής του Στουδίου ή πιο γενικά για τυπικά των Ιεροσολύμων, της Κωνσταντινούπολεως κλπ. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές, οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου που τη συναντάμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές, ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά, το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό, δηλαδή αυτό που ήταν για τους λαϊκούς, για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας ή να το πούμε διαφορετικά για τις ενορίες, περιελάμβανε μόνο εσπερινό και όρθρο. Κυριαρχούσε η παρουσία του ιερέως κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, κατά τις οποίες γινόταν μεγάλη χρήση ψαλμικών στίχων ως αντιφώνων ή ως εφημνίων. Έλειπαν τα τροπάρια. Οι ακολουθίες ήταν μελωδικές και αυτό οδήγησε σε πολυμελείς χορούς. Κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ο βιβλικός χαρακτήρας, η συντομία και η μελωδία. Κατά τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Σιμεώνα, καταργήθηκε το 1204 στην Κωνσταντινούπολη, παρέμεινε όμως εν χρήση στη Θεσσαλονίκη και μόνο στο ναό της Αγίας Σοφίας μέχρι την άλωση της πόλης από τους Τούρκους το 1430. Από την άλλη, το μοναστικό τυπικό κάλυπτε όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Το ψαλτήρι ανακυκλωνόταν κάθε εβδομάδα, ειδικά μάλιστα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δύο φορές κάθε εβδομάδα. Εκτός από τον εσπερινό και τον όρθρο, είχε άλλες 5 ακολουθίες: μεσονυκτικό, όρθρο, ώρες, την πρώτη, την τρίτη, την έκτη, την ενάτη και απόδειπνο. Οι ευχές και τα αναγνώσματα εκφωνούνταν σε όλες τις ακολουθίες. Εκτός της Θείας Λειτουργίας δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία ιερέως. Συμπίλημα των δύο αυτών τυπικών, με υπερέχουσα θέση στο μοναστικό τυπικό, επιχειρήθηκε και κατορθώθηκε στη Μονή Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως και έτσι εμφανίστηκε η σειρά ακολουθιών, αυτό που ονομάζουμε τυπικό, που με ορισμένες προσταφαιρέσεις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η μεγάλη συμβολή των ανακαινιστών της Μονής Στουδίου είναι η συγκρότηση της οκτωήχου, του τριωδίου και
του Πεντηκοσταρίου. Οι περισσότεροι από τους ύμνους που συγκροτούν το τυπικό της Κωνσταντίνου Πόλεως είναι βιβλικοί και σωτηριολογικοί. Εισάγεται επίσης η μελωδία των τροπαρίων.

Για να καταλάβουμε αυτό που ονόμασα ήδη μοναστικό τυπικό και την επιθυμία των μοναχών να δοξολογούν σε 24ωρη βάση συνεχώς τον Κύριο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μοναχισμός ήδη πριν από την περίοδο της οικονομαχίας, αλλά σαφέστατα μετά την οικονομαχία, έχει οριστικά διαμορφωθεί σε κοινοβιακό μοναχισμό με εξαφάνιση του ερημιτισμού. Ο ερημιτισμός διασώζεται κάπως με την απομόνωση μερικών μοναχών σε κελιά εκτός μοναστηρίων, αλλά με εξάρτηση από τα μοναστήρια. Διασώζεται επίσης σε μια ειδική μορφή μοναστηριακού βίου που ονομάζεται ιδιόρυθμος και οργανώνεται στα λεγόμενα ιδιόρυθμα μοναστήρια. Τα μοναστήρια αυτά και η ζωή των μοναχών σε αυτά επιδιώκουν ακριβώς να διασώσουν τον αυστηρό χαρακτήρα της ερημητικής άσκησης. Ναι, μεν οι μοναχοί ζουν σε ένα μοναστηριακό συγκρότημα που τους εξασφαλίζει επίσης μια ασφάλεια σε τέτοιες εποχές διαφόρων επιδρομών που γίνονται, αλλά η μοναστική τους άσκηση γίνεται ατομικά ή το πολύ σε μικρές ομάδες των 2-3 μοναχών. Ακόμα και η μέριμνα για τη διατροφή τους είναι υπόθεση ενός εκάστου. Η μόνη κοινή δραστηριότητα είναι η παρουσία τους στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών. Επικεφαλής των μοναχών ενός ιδιόρυθμου μοναστηριού δεν είναι ο ηγούμενος, από τον οποίο εξαρτώνται και πνευματικά, αλλά ο δικαίος που έχει την ευθύνη για μια κοινή διοίκηση, κυρίως οικονομικής φύσεως. Αυτός ο δικαίος διαχειρίζεται την περιουσία της μονής και από τα γενικά εισοδήματα δίνει στους μοναχούς τα αναγκαία. Τα ιδιόρυθμα μοναστήρια εμφανίζονται ως απέτηση καθαρότητας του μοναχισμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μιας αυστηρότερης άσκησης, μιας διαφορετικής πορείας για τον καθένα. Δυστυχώς όμως, συν το χρόνο παρουσιάζουν ευκολότερα εκφυλιστικά φαινόμενα. Όπως συμβαίνει συνήθως, δεν είναι η μορφή που διασφαλίζει το περιεχόμενο, αλλά το περιεχόμενο αναδεικνύει τη μορφή. Το κοινόβιο ή το ιδιόρυθμο μοναστήρι είναι σχήματα, είναι μορφές, δεν είναι το περιεχόμενο. Αν το περιεχόμενο εξυπηρετείται από ένα κοινόβιο μοναστήρι, θα το κάνουμε κοινόβιο. Αν εξυπηρετείται από ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι, θα το κάνουμε ιδιόρυθμο. Όταν χαθεί το ουσιώδες αίτημα, η μορφή μπορεί να οδηγήσει σε εκφυλισμό. Αυτό ιστορικά και ως παράδειγμα το λέω, το είδαμε στο Άγιον Όρος, όπου τα ιδιόρυθμα μοναστήρια παρουσιάστηκαν ιδίως κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, λόγω των ιστορικών συνθήκων που υπήρχαν, και εμφανίστηκαν ως μία εξυγειαντική παράδοση. Στον 20ο όμως αιώνα, τα ιδιόρυθμα μοναστήρια ήταν εστία προβλημάτων. Σήμερα στο Άγιον Όρος, από τη δεκαετία του 1970 και μέχρι σήμερα, όλα τα ιδιόρυθμα μετατράπηκαν σε κοινόβια. Και σήμερα υπάρχουν πολλοί κελιώτες, οι οποίοι παίρνουν την άδεια και την ευλογία του ηγουμένου να φύγουν από το μοναστήρι και να εγκατασταθούν σε ένα κελί μακριά και να κάνουν την άσκησή τους. Επικίνδυνο θα ήταν αυτή η άσκηση να γίνεται ατομικά. Υγιέστερο θεωρείται, και δεν είμαστε εμείς οι λαϊκοί που θα πούμε για τον μοναχισμό ασφαλώς, υγιέστερο είναι ο κάθε ερημίτης να έχει τακτή επαφή με τον πνευματικό του, να μην αποκόπτεται δηλαδή από το μοναστικό σώμα.

Αυτά όσον αφορά το μοναστικό τυπικό, αλλά βέβαια στις πόλεις δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι στα μοναστήρια, επειδή υπάρχουν βιωτικές μέρημνες και άλλος τρόπος ζωής. Δοξολογούμε τον Κύριο το πρωί, όταν αρχίζει η μέρα και οι εργασίες του ανθρώπου. Τον δοξολογούμε επίσης όταν θα τελειώσει η μέρα, θα τελειώσουν οι εργασίες. Και ως κοινότητα τον δοξολογούμε το βράδυ του Σαββάτου, στην ακολουθία του Εσπερινού, και το πρωί της Κυριακής στη Θεία Λειτουργία. Συν το χρόνο, εμβόλυμα, θα εισαχθούν και άλλες ημέρες, δηλαδή η μνήμη ενός τοπικού Αγίου, οπότε πάμε ως κοινότητα να τιμήσουμε τον Άγιο. Οι Άγιοι αυτοί θα αυξηθούν συν το χρόνο και κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας έχουμε κοινές θείες λειτουργίες κατά πόλης, στις οποίες όμως δεν παρευρίσκεται όλος ο λαός, παρά μόνο όσοι δεν έχουν υποχρέωση να εργαστούν. Γι' αυτό και βλέπουμε σε παλαιές διηγήσεις ότι σε καθημερινές ακολουθίες στην εκκλησία παρευρίσκονται μερικές γυναίκες και μερικοί γέροντες. Υπάρχει μία σύγκρουση, την υπονόησα προηγουμένως, αρχικά μεταξύ του μοναστικού τυπικού και του ασματικού τυπικού. Η σύγκρουση αυτή αρχίζει να εμφανίζεται μετά τον 11ο αιώνα. Αργότερα βέβαια θα αρχίσουν οι μοναχοί στα μοναστήρια να καλλιεργούν την ποίηση, την οποία δεν ήθελαν παλαιότερα, και να καλλιεργούν και το μουσικό μέλος. Και διαμορφώνεται σιγά σιγά και μια ακολουθία με ψάλματα. Όμως σήμερα ασματικό τυπικό λέμε το τυπικό στον κόσμο και μοναστικό τυπικό λέμε το τυπικό των μοναστηριών. Η σύγκρουση αυτή θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε μια σύνθεση, θα τη δούμε παρακάτω. Υπάρχει και μια άλλη δυναμική που θα επηρεάσει την εξέλιξη της λατρείας μας και η δυναμική αυτή έχει να κάνει με τη μορφή της ποιήσεως. Είναι γνωστό ότι από τον 6ο αιώνα και μετά εμφανίστηκε μια ποιητική σύνθεση που ονομάζεται κοντάκιο, ενώ από τον 9ο αιώνα και μετά, συμβατικά μιλάω, εμφανίστηκε μια άλλη ποιητική σύνθεση που ονομάστηκε κανόνας. Κάποια στιγμή αυτά τα δύο ρεύματα ήρθαν σε ένα δυναμικό διάλογο μεταξύ τους και τελικά επεκράτησε εκείνη η ποιητική σύνθεση που την ονομάζουμε κανόνες. Ως προς την ποιητική λοιπόν μορφή των ύμνων που επηρεάζει και τη μελωδία τους, εμφανίζεται αυτή η μεγάλη τομή κατά τον 7ο αιώνα με την υποχώρηση της ποιητικής μορφής που είναι γνωστή ως κοντάκιο και την είσοδο της μορφής που είναι γνωστή ως κανόνας και που επικρατεί μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να εκτοπίσει τελείως άλλες ποιητικές μορφές. Το κοντάκιο αναπτύχθηκε κατά τους αιώνες 5ο και 6ο και πήρε την ονομασία του από το ξύλο τον κοντό, γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη η περγαμηνή που περιείχε το ποίημα. Είναι ένα ποίημα, ένα μακρό ποίημα που διηγείται μια ιστορία, μια ιερή ιστορία, παραδείγματος χάρη την ιστορία της γεννήσεως του Χριστού. Αποτελείται από ένα προήμιο όπου εν συντομία περιέχεται όλη η υπόθεση και από στροφές που ονομάζονται οίκοι και που συνήθως το αρχικό γράμμα καθεμιας συγκροτεί ακροστοιχίδα η οποία διασώζει την ενότητα του ποίηματος είτε με την αλφαβητική σειρά των αρχικών γραμμάτων α, β, γ κλπ. Όπως είναι στον ακάθιστο ύμνο, είτε με δήλωση του ονόματος του ποιητή, είτε με δήλωση του περιεχομένου. Τυπικό δείγμα κοντακίου είναι, και το γνωρίζουμε αυτό όλοι, μπορούμε να κάνουμε την αναγωγή, είναι ο ακάθιστος ύμνος. Τώρα, από την άλλη, ο κανόνας είναι μια ποιητική σύνθεση που βασίζεται σε 9 σταθερά μοτίβα.
τις λεγόμενες οδές, ποιητικές συνθέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή, 8 στην Παλαιά Διαθήκη και 1 στην Καινή Διαθήκη, και που γίνονται η αφορμή για να ελιχθεί ο ποιητής ώστε να αναπτύξει τη σύνθεσή του. Οι βιβλικές αυτές οδές είναι: πρώτη, η οδή του Μωυσέως, που ξεκινάει με τη φράση «Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γαρ δε δόξαστε», και που τραγουδήθηκε όταν οι Ιουδαίοι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Δεύτερον, επίσης η οδή του Μωυσέως, πρώτου θανάτου του, που ξεκινάει με τη φράση «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω». Ειδικά αυτή η δεύτερη οδή, επειδή έχει ένα πένθυμο περιεχόμενο, παραλείπεται στους κανόνες που αναπτύχθηκαν για τις γιορτές και που είχαν πάντα έναν χαρμόσυνο χαρακτήρα, είτε δεσποτικές, είτε θεομητορικές, είτε κανόνες σε γιορτές Αγίων. Η μόνη περίπτωση που έχουμε δεύτερη οδή σήμερα είναι κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τρίτη είναι η οδή της προφήτηδας Άννας, που τραγούδησε στο Θεό όταν γέννησε τον ιό της Σαμουήλ και ξεκινάει με τη φράση «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω». Τέταρτη είναι η οδή του προφήτη Αβακούμ, «Κύριε εισακήκωα την ακοήν σου και εφοβήθην». Πέμπτη είναι η οδή του προφήτη Ισαΐα, «Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός». Έκτη είναι η οδή του προφήτη Ιωνά, όταν γλίτωσε από την κοιλιά του κήτους, «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον των Θεών μου». Έβδομη είναι η προσευχή των τριών παιδών, «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών». Όγδοη είναι ο ύμνος των τριών παιδών, «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Και ένατη είναι αυτή που την ονομάζουμε οδή της Θεοτόκου, είναι αυτό που τραγούδησε η Παναγία, που έψαλε η Παναγία όταν συνάντησε την Ελισάβετ μετά τον Ευαγγελισμό της από τον Άγγελο και την εξαγγελία του χαρμόσυνου μηνύματος ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, που αρχίζει με τη φράση «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Μάλιστα αυτή η οδή, ειδικά η ένατη οδή, συνοδεύεται και από την προσευχή του Ζαχαρία, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, του πατέρα του Ιωάννου του Προδρόμου».

0: Τώρα, κάθε κανόνας περιέχει 9 ομάδες ποιητικών στροφών. 8 στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, γιατί η δεύτερη οδή παραλείπεται λόγω του πένθυμου περιεχομένου της, που δεν εναρμονίζεται με τον αναστάσιμο χαρακτήρα των εορτών, ενώ αναφέρεται σε ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Σε κάθε ομάδα η πρώτη στροφή ονομάζεται Ιρμός, από το ρήμα Ήρω με εψιλον γιώτα. Συμπλέκω, βάζω σε σειρά, γιατί συμπλέκεται κατά τάξη και κατά μελουργία και δίνει το μέτρο στα τροπάρια που ακολουθούν, τα οποία ονομάζονται έτσι, τροπάρια δηλαδή, επειδή τρέπονται προς τον Ιρμό. Κάθε ομάδα λοιπόν αποτελείται από τον Ιρμό και τα τροπάρια, 3, 4, 5 κλπ. Η όλη σύνθεση εξυμνεί, σχολιάζει ή ερμηνεύει ένα εορτολογικό θέμα. Παραδείγματος χάρη το περιεχόμενο της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Και στους κανόνες επίσης γίνεται χρήση ακροστοιχίδας, όπως και στα κοντάκια. Μερικές φορές πιο περιτεχνά, όπως παραδείγματος χάρη η ακροστοιχίδα του Τριωδίου της Μεγάλης Παρασκευής, προσάββατονται, ή του Τετραωδίου του Μεγάλου Σαββάτου, και σήμερον δε Σάββατον μέλπο μέγα. Γνωρίζουμε, και είναι και καταγραμμένα και στα λειτουργικά βιβλία τις περισσότερες φορές, ονόματα μεγάλων ποιητών που συνέθεσαν κανόνες, όπως γνωρίζουμε και ονόματα μεγάλων ποιητών που συνέθεσαν κοντάκια. Από τη δεύτερη ομάδα αρκεί να αναφέρω τον Ρωμανό τον Μελωδό. Από την πρώτη ομάδα, τους κανόνες, πρέπει να αναφέρουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, μια μεγάλη ποιητική μορφή της παραδόσεώς μας, τον Κοσμά του Μαϊουμά, τον Επίσκοπο Ευχαητών Ιωάννη και άλλους. Με αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, καταλαβαίνουμε ότι η λατρεία εξελίσσεται μέσα από αντιθέσεις και από συνθέσεις. Η πρώτη μεγάλη αντίθεση είναι ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και το σώμα των λαϊκών. Τελικά επικρατεί η αντίληψη που έχουν οι μοναχοί για τη δοξολογία του Κυρίου, και πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό, ότι μετά την οικονομαχία ο λαός αρχίζει να έχει εμπιστοσύνη μόνο στους μοναχούς. Αυτοί σήκωσαν το μεγάλο βάρος αυτής της διαμάχης. Αυτοί είχαν τα περισσότερα θύματα σε αυτήν τον διωγμό των οικονομάχων εναντίον της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτοί κράτησαν, να το πω με μια απλούστερη διατύπωση, κράτησαν την αλήθεια της πίστης. Και γι' αυτό ο λαός στράφηκε περισσότερο προς τους μοναχούς και άρχισε να εισπράττει την πρακτική των μοναχών μέσα στην κοσμική του ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα κλείσω αυτή την αναφορά που έκανα στις διαλεκτικές, οι οποίες διαμόρφωσαν τη λατρεία μας, με την διαλεκτική των τυπικών των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Αυτή η διαλεκτική αναπτύσσεται και θα φτάσει σε μια σύνθεση κάποια στιγμή, γύρω από τις παραδόσεις που μας άφησαν οι μεγάλες μοναστικές κοινότητες, αφενός στην Παλαιστίνη με κέντρο τη Μονή του Αγίου Σάβα, λόγω και των μεγάλων προσωπικότητων, πρέπει να πούμε, που έζησαν και έδρασαν σε αυτό το μοναστήρι, αφετέρου στη Μονή του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως. Αυτές οι δύο μοναστικές κοινότητες ανέπτυξαν ακολουθίες, ποιητικές συνθέσεις, μουσικές παραγωγές και κάποια στιγμή έγινε μια σύνθεση αυτών των δύο παραδόσεων. Υπογείως επικρατέστερο παραμένει στη σύνθεση αυτή το τυπικό του Αγίου Σάβα, που θεωρείται πιο αυστηρό, πιο συντηρητικό. Το τυπικό είναι ασφαλώς μια μορφή. Όμως αυτή η μορφή, όπως και κάθε μορφή, είναι εξωτερική έκφραση της εσωτερικής αρμονίας και μάλιστα μιας καθολικής εσωτερικής αρμονίας, της αρμονίας ενός πιστού που οδεύει, ενός λαού πιστών που οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στην τουρκοκρατία που γίνεται αυτή η σύνθεση, οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και έχουν ανάγκη να κρατηθούν από κάπου. Είναι φαινόμενο της ιστορίας σε τέτοιες δύσκολες περιόδους ο άνθρωπος να κρατιέται από τα δύσκολα και όχι από τα εύκολα. Το τυπικό παρέχει μια τέτοια ασφάλεια για να κρατηθεί ο λαός, ο εμπερίστατος λαός κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, στην πίστη του. Κύριοι σταθμοί στις εξελίξεις που διαμορφώνονται με βάση αυτές τις τρεις δυναμικές στις οποίες αναφέρθηκα είναι η τουρκοκρατία, και καταλαβαίνετε το γιατί, και δεύτερον η τυπογραφία, το επαναλαμβάνω, η τυπογραφία. Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα εξωτερικά στοιχεία. Ας τα ονομάσουμε σύμβολα. Δηλαδή ο τρόπος της τελετουργίας, οι κινήσεις, οι βηματισμοί, οι στάσεις, ακόμα και τα λειτουργικά άμφια. Τα λειτουργικά κείμενα, που τα εντάσσω και αυτά στα εξωτερικά στοιχεία, λαμβάνουν κατά την περίοδο αυτή ιονή δογματικό χαρακτήρα. Δεν μπορείς να τα κουνήσεις. Κέντρο της λειτουργικής ζωής είναι τα μοναστήρια και η κοινοτική ζωή μέσω των πανηγυριών, των εορτών και των νηστιών. Υπάρχουν βέβαια και ανανεωτικά κινήματα κατά την περίοδο αυτή, τα οποία τα βλέπουμε να εμφανίζονται μέσω των εορτών των νεομαρτύρων. Οι νεομάρτυρες αποτελούν μια πηγή έμπνευσης και ανανέωσης της λατρείας μας, γιατί ως τοπικές γιορτές διαμορφώνουν και ιδιαίτερα τοπικά τυπικά. Αυτό βέβαια αρχίζει να εμφανίζεται από το 17ο αιώνα και μετά. Όμως η μεγάλη αναγέννηση εμφανίζεται τον 18ο αιώνα, 1700 και μετά, και μπορούμε να την ονομάσουμε φιλοκαλική αναγέννηση, η οποία φιλοκαλική αναγέννηση δεν επηρέασε τόσο πολύ τον κόσμο της Ορθοδοξίας στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο επηρέασε τον κόσμο της Ορθοδοξίας στη Ρωσική Εκκλησία. Αφάνταστα τον επηρέασε, τόσο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μεγάλα νεότερα πνεύματα της ρωσικής ευσέβειας, οι στάρτσι, οι γέροντες, παιδιά των οποίων είναι ένας Ντοστογεύσκι, ένας Γκόγκολ, ένας Πούσκιν και μια σειρά άλλων μορφών, βγαίνουν και πηγάζουν από αυτή τη φιλοκαλική αναγέννηση. Αυτή η φιλοκαλική αναγέννηση παρουσιάζεται τον 18ο αιώνα ως μια προσπάθεια ανανεώσεως, κυρίως μέσω της λατρείας. Την λέμε φιλοκαλική γιατί κέντρο της είχε την παρουσία ενός συγγράμματος με τον γενικό τίτλο «Φιλοκαλία», όπου εκεί συγκεντρώθηκαν κείμενα μεγάλων ασκητών, μεγάλων θεολόγων, νηπτικών θεολόγων, που έχουν να κάνουν με την εσωτερική διαπαιδαγώγηση της ψυχής του ανθρώπου. Στην Ελλάδα αυτή η φιλοκαλική αναγέννηση, λόγω της εμπερίστατης κατάστασης στην οποία βρισκόταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Ανατολής κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, δεν είχε το αποτέλεσμα της Ρωσίας. Παρά τα αυτά έδωσε καρπούς, σπουδαίους καρπούς, τους οποίους ανακαλύπτουμε συνεχώς και γυρίζουμε πίσω σε αυτούς να δούμε τι έχουν να μας πούν.

Θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ στο περίφημο κίνημα των κολυβάδων. Βάζω τη λέξη κίνημα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν πρόκειται ακριβώς για κίνημα. Πρόκειται για την εργασία, την πνευματική εργασία μιας ομάδας μοναχών στο Άγιο Όρος, που απλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω του διωγμού που υπέστησαν αυτοί οι μοναχοί σε όλη την τότε ελληνόφωνη, να το πω έτσι, περιοχή της Ρωμιοσύνης μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον 18ο αιώνα μια ομάδα μοναχών που θέλησε να φέρει αυτή την αναγέννηση κατηγορήθηκε στο Άγιο Όρος από άλλους μοναχούς. Τους έδωσαν έναν υποτιμητικό, έναν υβριστικό τίτλο, τους είπαν κολυβάδες, επειδή παρουσιάστηκε μια διαμάχη σε σχέση με τα κόλυβα. Δηλαδή μια ομάδα, η πρακτική ας την ονομάσουμε ομάδα, άρχισε να κάνει τα μνημόσυνα των κτητόρων των μονών ημέρα Κυριακή, που είναι ημέρα Αναστάσεως. Η άλλη ομάδα άρχισε να διαμαρτύρεται ότι αυτό είναι βλασφημία, τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται Σάββατο και μόνο, που είναι η ημέρα της μνήμης των ψυχών. Αυτό είναι μια φαινομενική διαμάχη, εξωτερική διαμάχη, δεν είναι η ουσία της διαμάχης. Τους έβριζαν λοιπόν ότι ασχολούνται με τα κόλυβα, τους ανόμασαν κολυβάδες, αλλά αυτοί είχαν παράξει ένα τεράστιο πνευματικό έργο. Αυτοί αναγκάστηκαν, οι μοναχοί αναγκάστηκαν να φύγουν από το Άγιο Όρος. Ας δεχτούμε αυτό που λέγεται ότι τους εξόρισαν από το Άγιο Όρος. Ξέρετε, οι διαμάχες των μοναχών είναι βίαιες συνήθως, δεν είναι πολύ ειρηνικές. Επειδή υπόβαθρο του μοναχισμού είναι ο έρωτας. Και στον έρωτα όλα είναι βίαια, όπως ξέρετε. Δεν μπορείς να αγαπάς εσύ με τον ίδιο τρόπο που αγαπάω εγώ τον Χριστό. Φύγε από εδώ. Αυτό είναι μια βάση. Μερικοί από αυτούς έφτασαν στη Σκιάθο, όπου ίδρυσαν τη Μονή του Ευαγγελισμού, και μιλάμε λοιπόν για μια κολυβαδική παράδοση από την οποία πράγματι προήλθε ο Παπαδιαμάντης, και όλο το έργο ακουμπάει πάνω σε αυτή την κολυβαδική παράδοση. Ποιο ήταν το στοιχείο που έφεραν ξανά οι κολυβάδες και το οποίο είχε ξεχαστεί στους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας? Το στοιχείο αυτό έχει να κάνει με την ανάγνωση των παθών, των εσωτερικών παθών. Πρώτα είναι η ανάγνωση, μετά είναι η αναγνώριση αυτών των παθών ή η δυνατότητα να αναγνωρίζουμε αυτά τα πάθη, και έπειτα είναι η άσκηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πάθη. Μια άσκηση θεμελιώδης στην Ορθόδοξη παράδοση ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους. Είναι εκείνη η άσκηση όπου το θέλημα του ανθρώπου, το λεγόμενο ίδιον θέλημα, θα εναρμονιστεί μέσω αυτών των ασκήσεων, πνευματικών και σωματικών ασκήσεων, θα εναρμονιστεί με το θέλημα του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την παράδοση υπάρχει και ένα στοιχείο που το ονομάζουμε στοιχείο της μουσικής. Η μουσική κατά την περίοδο αυτή που εξετάζουμε εξελίσσεται, γίνεται όλο και πιο περίτεχνη. Πρέπει να ομολογήσουμε και με ανατολικές επιδράσεις. Τα μοναστήρια μάλιστα γίνονται φυτώρια μουσικών σχολών εν αντιθέσει προς τους παλαιότερους χρόνους όπου οι μοναχοί αντιδρούσαν στο μουσικό μέλος. Ας έρθουμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το τυπικό αυτό με τις ποιητικές του συνθέσεις, με τη μουσική του και με το τελετουργικό του. Το Πατριαρχείο είναι αυτό που κανονίζει, καθορίζει και επικυρώνει όλα τα τελούμενα μέσα στο χώρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπό Οθωμανικό ζυγό. Αναλαμβάνει τον ρόλο του Οικουμενικού Θρόνου ώστε να ενοποιήσει τον διασκορπισμένο λαό, και κύριο μέλημά του την εποχή αυτή είναι η ενοποίηση των διατάξεων της λατρείας.
προσπαθεί να διαφυλάξει την ενότητα μέσω των εξωτερικών στοιχείων και έτσι τον 19ο αιώνα, δηλαδή το 1800 και μετά, έχουμε διαμόρφωση του λεγόμενου τελικού τυπικού Κωνσταντινουπόλεως. Το 1838 δημοσιεύεται το τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, δηλαδή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. 4 χρόνια αργότερα αυτό το τυπικό εκδίδεται στην Αθήνα με διορθώσεις ορισμένων σφαλμάτων. Αρχίζει μια προσπάθεια αναθεώρησης του τυπικού αυτού. Το τυπικό αυτό το επεξεργάζεται πάντα μια ομάδα. Έρχεται μια άλλη ομάδα και λέει «Ξεχάσατε αυτό ή κάνατε λάθος αυτό». Και έτσι έχουμε τις λεγόμενες αναθεωρήσεις. Μια τέτοια αναθεώρηση γίνεται το 1865, δηλαδή μόλις 20 χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του. Νέα αναθεώρηση γίνεται το 1878, περίπου άλλα 20 χρόνια μετά. Το 1901-1912 επιχειρείται μια ευρύτερη αναθεώρηση αυτού του τυπικού με επιτροπή υπό τον περίφημο Βιολάκη, και εκεί είναι ενδιαφέρον το σχόλιο που γίνεται, προς χρήση των εντεσπόλεσιν ιερών εκκλησιών, ενώ συγχρόνως αποδέχεται ότι τα ιερά μοναστήρια φυλάττοντα κατά χρέος απαραίτητον τα αρχαία τυπικά ή και αυτά τα κτητορικά έκαστον ακολουθούσιν απαραβάτως τα σιδείας τάξης. Δηλαδή στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε η συνείδηση ότι ένα κοσμικό τυπικό μπορεί να διαφέρει από ένα μοναστηριακό τυπικό και να έχουν μια ποικιλία τα τυπικά ανάμεσά τους. Επομένως, το τυπικό που διαμορφώνει η Κωνσταντινούπολη, η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, όταν το διαμορφώνει, είναι ακόμα υπό Οθωμανικό ζυγό, μην το ξεχνάτε. Το 1878 υπάρχει ένα ελληνικό κρατήδιο μέχρι τη Λαμία, αλλά η αυτοκρατορία είναι ακόμα υπό τους Οθωμανούς. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο διαμορφώνει τη ζωή των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Αφήνει όμως μια ελευθερία στα μοναστήρια. Στον 20ο αιώνα, για την ομαλοποίηση της τυπικής συμφωνίας του τυπικού αυτού με τα Μινέα, στα οποία υπήρχε μεγάλη ασυμφωνία, αταξία, εργάζεται μια επιτροπή στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι παλαιότεροι ξέρουν το όνομα Φαρλέκας και το όνομα Μπεκατόρος. Ο Φαρλέκας άρχισε να εκδίδει ιδιωτικά από το 1924 έως το 1953 ένα τευχίδιο κάθε χρόνο για να μην τα χάνουν οι ιερείς τι πρέπει να κάνουν, και έμεινε να λέμε τη φράση «Ό,τι λέει ο Φαρλέκας». Από το 1953 την έκδοση αυτή την αναλαμβάνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και συνεχίζεται αυτή η έκδοση κάθε χρόνο, αλλά με άλλη ονομασία. Σήμερα ονομάζεται δίπτυχα αυτό το βιβλίο και εκεί περιέχονται οι διατάξεις πώς θα τελούνται οι ακολουθίες.

Συνοψίζω αυτά που είπαμε μέχρι τώρα για τις διαλεκτικές ανάμεσα στο μοναστικό και το ασματικό τυπικό, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο δοξολογούσαν τον Κύριο οι μοναστικές κοινότητες και τον τρόπο με τον οποίο δοξολογούσαν τον Κύριο το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας, και που κάποια στιγμή συντέθηκαν αυτά τα δύο με προεξάρχον το μοναστικό τυπικό, το οποίο μέχρι σήμερα υπάρχει. Επίσης, την διαλεκτική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις μεγάλες ποιητικές συνθέσεις του Κοντακίου και του Κανόνα. Το Κοντάκιο σιγά σιγά παραθεωρήθηκε, υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις σήμερα μόνο, ή μερικά υπολείμματα, και επεκράτησαν οι κανόνες, και τη διαλεκτική που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις που κάνανε οι μεγάλες μοναστικές κοινότητες, από τη μια του Αγίου Σάββα της Παλαιστίνης και από την άλλη της Μονής του Στουδίου της Κωνσταντινούπολεως, με μια σύνθεση αυτών των δύο τυπικών σε αυτό που ονομάζουμε τυπικό της Μεγάλης Εκκλησίας, τυπικό της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως. Αυτά όλα αποτυπώθηκαν, όλη αυτή η ποιητική παραγωγή, όλος αυτός ο δοξολογικός πλούτος, αποτυπώθηκαν σε βιβλία. Η ποιητική παραγωγή που αποτελεί το περιεχόμενο των εκκλησιαστικών ακολουθιών διευθετήθηκε λοιπόν σε χριστικές συλλογές που είναι γνωστές ως φυλάδες ή λειτουργικά βιβλία. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα, και θέλω να το τονίσω αυτό, υπήρχε μία ποικιλία ως προς το περιεχόμενο των λειτουργικών βιβλίων, κάτι που το επέτρεπε η χειρόγραφη παράδοση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι θεωρητικά κάθε επίσκοπος είχε τη δυνατότητα να διαμορφώνει το περιεχόμενο και την τάξη των ακολουθιών στα όρια της δικαιοδοσίας του. Από τις αρχές όμως του 16ου αιώνα, η νέα τεχνολογία της τυπογραφίας αρχίζει να εξαφανίζει αυτή την ποικιλία και να εισάγει τη μονότροπη ομοιομορφία που πολύ γρήγορα επικρατεί. Σήμερα τα εν χρήση λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Το Ευαγγέλιο ονομαζόταν και εκλογάδιο ή Ευαγγελιστάριο. Καταρτίστηκε ήδη από τον 4ο αιώνα, αποδίδεται μάλιστα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Το 1586 έχουμε το πρώτο έντυπο Ευαγγέλιο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές των ακολουθιών όλου του έτους. Η διάταξη των περικοπών εντάσσεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο παρακολουθεί τη σειρά των περικοπών κατά τις τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούν σε κάθε Ευαγγελιστή. Συγκεκριμένα, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή οι Ευαγγελικές περικοπές λαμβάνονται από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος μέχρι την παραμονή της Υψώσεως του Σταυρού από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από την επομένη του Σταυρού Κυριακή μέχρι την Κυριακή της Απόκρεο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών μέχρι την Κυριακή των Βαΐων από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ένα άλλο λειτουργικό βιβλίο είναι ο Απόστολος ή Αποστολάριο ή Πραξαπόστολος. Περιέχει τις περικοπές από τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις καθολικές επιστολές του Πέτρου, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Ιούδα, που διαβάζονται στις ακολουθίες όλου του έτους. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω τη συλλογή που λέγεται Μηναία και όχι Μηνιαία. Μηναία λοιπόν, που είναι 12 βιβλία που περιέχουν τις εορτολογικές ακολουθίες εκάστου μηνός.

στις ερωτολογικές αυτές ακολουθίες εντάσσονται και τα συναξάρια των Αγίων εκάστης ημέρας. Το πρώτο βιβλίο αυτής της συλλογής τυπώθηκε το 1551. Ενδιαφέρον έχει ένα άλλο βιβλίο που το ονομάζουμε Παρακλητική και που έχει μια ιστορία. Περιέχει σταθερές συνθέσεις με βάση έναν κανόνα για κάθε ημέρα της εβδομάδας σε 8 ενότητες. Σύμφωνα με τους 8 ήχους που χρησιμοποιεί η εκκλησιαστική μουσική. Το σύστημα των 8 ήχων δημιουργήθηκε τον 6ο αιώνα, ενώ τον 14ο αιώνα η συλλογή που καταρτίστηκε ονομάστηκε 8 ήχος. Πρώτη έντυπη έκδοση έχουμε το 1522. Θέλω να αναφέρω εδώ ότι η 8 ήχος, όπως ίσως θα γνωρίζετε, αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Πράγματι, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα και ποιητική και μουσική προσωπικότητα, ο οποίος επηρέασε την διαμόρφωση αυτών των ποιητικών συνθέσεων και ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς τη μουσική τους. Κοντά στην παρακλητική, θα έχετε ίσως παρατηρήσει στις εκκλησίες τα αναλόγια, υπάρχουν ένα ακόμα ογκώδες βιβλίο, το Τριώδιο. Το Τριώδιο καταρτίστηκε κατά αναλογία προς την παρακλητική για την περίοδο όμως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Την ονομασία του οφείλει στο ότι οι κανόνες των ημερών από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουν 3 οδές ή 4 οδές. Πρώτη έντυπη έκδοση το 1522. Κατά αντιστοιχεία προς το Τριώδιο τώρα, για την περίοδο πριν από το Πάσχα, έχουμε ένα άλλο βιβλίο για την περίοδο αμέσως μετά το Πάσχα και ονομάζεται Πεντηκοστάριο. Σε αυτό περιέχονται οι ακολουθίες μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν όμως και άλλα βιβλία στην Εκκλησία, λειτουργικά βιβλία. Το Ψαλτήριο, παραδείγματος χάρη. Το Ψαλτήριο περιέχει τη συλλογή των ψαλμών που αποδίδονται στον Δαβίδ. Είναι 150 ψαλμοί. Είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα. Και κάθε κάθισμα είναι διαιρεμένο σε 3 στάσεις. Ένα άλλο βιβλίο είναι το Ορολόγιο ή Τροπολόγιο. Με ποικίλο περιεχόμενο, χρησιμοποιείται όχι μόνο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, αλλά και ως βοήθημα των πιστών. Ειδικότερα περιέχει τις ακολουθίες του 24ώρου, καθώς και σύντομη επισκόπηση του ετήσιου εορτολογικού κύκλου με τροπάρια. Η τελική μορφή του καταρτίστηκε γύρω στον 14ο αιώνα, ενώ έχουμε μια πρώτη μορφή του τον 9ο αιώνα. Το Ευχολόγιο. Το Ευχολόγιο περιέχει τις ακολουθίες των 7 λεγόμενων μυστηρίων, καθώς και άλλων αγιαστικών πράξεων, όπως την ακολουθία εις και κοιμημένους, την ακολουθία της κουράς μοναχού, αλλά και πλήθος ευχών που αφορούν βιωτικές καταστάσεις των πιστών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εγκόλπιο του κληρικού. Λέω ως παράδειγμα, μας είναι γνωστό το ευχολόγιο του Σεραπείωνος, επισκόπου του 4ου αιώνα. Η πρώτη έντυπη έκδοση έγινε το 1526. Κυκλοφορεί σε 2 συλλογές ή σε 2 μορφές καλύτερα. Το μέγα ευχολόγιο με πλήρες περιεχόμενο και το μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο με περιεχόμενο τις ακολουθίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, ιδίως στις ενωριακές εκκλησίες. Υπάρχει ακόμη το ιερατικό, λέγεται και Φυλάδα. Με αυτό το όνομα τυπώθηκε το 1895 το βιβλίο που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του λειτουργού, που το έχει δίπλα του όταν ιερουργεί, το
το έχει πάνω στην Αγία Τράπεζα όταν ιερουργεί. Κατά τη στοιχεία προς το ιερατικό υπάρχει το αρχιερατικό, δηλαδή το εγχειρίδιο που χρησιμοποιεί ο επίσκοπος όταν ιερουργεί, και ειδικά για τους λαϊκούς, το τονίζω αυτό, ειδικά για τους λαϊκούς, υπάρχουν δύο λειτουργικά βιβλία, η Σύνοψη και ο Συνέκδημος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

έκανα πολύ καιρό να τον πιστέψω. Μα στο τέλος τον πίστεψα, όταν ήρθε 3 βραδιές συνέχεια και μου τα ιστόρισε όλα με λεπτομέρειες. Νόμιζα πως είχαν σαλέψει τα λογικά του, μα στο τέλος με μεγάλη μου λύπη και κατάπληξη πίστηκα. Είχε κάνει ένα μεγάλο και τρομερό έγκλημα πριν από 14 χρόνια. Είχε σκοτώσει μια πλούσια κυρία, νέα και πολύ όμορφη, μια χείρα που είχε κτήματα και ένα σπίτι στην πολιτεία. Είχε νιώσει για αυτήν μεγάλο έρωτα, της τον είχε εξομολογηθεί και πάσχιζε να την πείσει να παντρευτούν. Όμως αυτή είχε δώσει πια σε άλλον την καρδιά της, σε έναν αξιωματικό με σημαντικό βαθμό, που τότε βρίσκονταν σε κάποια εκστρατεία, μα που θα γύριζε γρήγορα. Αυτή απόρριψε την πρότασή του και τον παρακάλεσε να μην ξαναπάει σπίτι της. Αυτός, ξέροντας τα κατατόπια του σπιτιού της, μπήκε στο δωμάτιό της νύχτα, σκαρφαλώνοντας από τον κήπο στη σκεπή. Αυτό ήταν πολύ τολμηρό, γιατί κινδύνευε να τον δουν. Μα όπως συμβαίνει πολύ συχνά, τα εγκλήματα που γίνονται με πρωτοφανή τόλμη πετυχαίνουν καλύτερα από τα άλλα. Μπήκε στη σοφίτα από έναν φεγγίτη και κατέβηκε στις κάμαρες από μία μικρή σκάλα που κατέληγε σε μία πόρτα. Ήξερε πως πολλές φορές οι υπηρέτες ξεχνούσαν να την κλειδώσουν και πράγματι την πέτυχε ανοιχτή. Φτάνοντας κάτω, προχώρησε ψαχουλευτά μέσα στο σκοτάδι. Έφτασε στην κρεβατοκάμαρά της. Εκεί έκαιγε ένα καντήλι. Λες και έγινε επίτηδες. Οι 2 καμαριέρες το είχαν σκάσει χωρίς την άδειά της για να πάνε σε ένα γλεντάκι που γίνονταν εκεί κοντά. Κάποια γιορτή δηλαδή. Οι άλλοι υπηρέτες και οι υπηρέτριες κοιμώνταν στην κουζίνα και στα δωμάτια τους, στο κάτω πάτωμα. Μόλις είδε την κοιμισμένη, άναψε το πάθος του. Μα ύστερα τον κυρίεψε η μανία της ζήλιας και της εκδίκησης. Και χωρίς πια να ξέρει τι κάνει, σαν μεθυσμένος, την πλησίασε και τη σκάρφωσε το μαχαίρι ίσα στην καρδιά. Έτσι που αυτή δεν έβγαλε ούτε καν μια φωνή. Ύστερα με μια καταχθόνια, εγκληματική πονηριά, τα τακτοποίησε όλα έτσι που να στρέψει τις υπόνοιες ενάντια στους υπηρέτες. Έκανε ακόμα και τη μικροπρέπεια να πάρει το πορτοφόλι της. Πήρε τα κλειδιά κάτω από το μαξιλάρι της και άνοιξε τον κωμό, από όπου άρπαξε μερικά πράγματα, ακριβώς όπως θα έκανε και ένας αμόρφωτος υπηρέτης. Άφησε δηλαδή τα χρεόγραφα και τις ομολογίες και πήρε μονάχα τα μετρητά. Πήρε και μερικά χρυσαφικά, τα πιο μεγάλα, αφήνοντας εκείνα που είχαν 10 πλάσια αξία, μα ήταν μικρά. Πήρε και μερικά άλλα για δικά του ενθύμια. Μα γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Αφού τελείωσε αυτή την τρομερή δουλειά, έφυγε από το σπίτι ακριβώς όπως είχε έρθει. Ούτε την άλλη μέρα όταν μαθεύτηκε το έγκλημα, μα ούτε και αργότερα, δεν πέρασε από κανενός το μυαλό να υποπτευθεί τον πραγματικό ένοχο, γιατί δεν ήξερε κανένας ούτε και πως την αγαπούσε, γιατί πάντα ήταν σιωπηλός και ερμητικός και δεν είχε ούτε έναν φίλο να ανοίξει την καρδιά του. Νόμιζαν πως είναι μονάχα γνώριμος της σκοτωμένης και μάλιστα όχι πολύ στενός, γιατί τις τελευταίες 2 εβδομάδες δεν την είχε επισκεφτεί ούτε μία φορά. Υποπτεύθηκαν αμέσως τον δουλοπάρικο υπηρέτη της, τον Πιότρ, και όλες οι ενδείξεις βρέθηκαν να είναι εναντίον του.
γιατί αυτός ήξερε και η κυρία του δεν το έκρυβε πως θα τον έστελνε για φαντάρο μαζί με άλλους που είχε υποχρέωση να δώσει από τους δουλοπάρικους της στο στρατό. Ήταν εξάλλου και εργένης και κακής διαγωγής. Μια φορά, όντας μεθυσμένος σε ένα καπηλιό, είχε πει πως θα τη σκότωνε. Και δύο μέρες πριν από το έγκλημα το είχε σκάσει και ζούσε κάπου κρυμμένο στην πολιτεία. Την άλλη μέρα κιόλας τον βρήκανε στουπί στο μεθύσι να κοίταται στο δρόμο, στην έξοδο της πολιτείας, με ένα μαχαίρι στην τσέπη. Η δεξιά του παλάμη ήταν ματωμένη. Αυτός βεβαίωνε πως είχε ανοίξει η μύτη του, μα δεν τον πίστεψαν. Οι καμαριέρες ομολόγησαν πως είχαν πάει στο γλέντι και πως η εξώπορτα είχε μείνει ανοιχτή ως την ώρα που γυρίσανε. Βρέθηκαν άλλες παρόμοιες ενδείξεις και συλλάβανε τον αθώο υπηρέτη. Άρχισε η δίκη, μα αυτός έπεσε άρρωστος βαριά με πυρετό και σε μια βδομάδα πέθανε χωρίς να ξαναβρει τις αισθήσεις του. Έτσι τελείωσε η υπόθεση και όλοι οι δικαστές και ο κόσμος ήταν βέβαιοι πως ο ένοχος ήταν ο υπηρέτης. Από εδώ και ύστερα άρχισε η τιμωρία. Ο μυστηριώδης επισκέπτης που είχε γίνει πια φίλος μου μου εξομολογήθηκε πως στην αρχή δεν βασανίστηκε καθόλου από τύψεις. Υπόφερε πολύ καιρό, όχι για το έγκλημα, μα μονάχα από τη λύπη του που σκότωσε την αγαπημένη γυναίκα, που αυτή δεν υπήρχε πια, που σκοτώνοντάς την σκότωσε ό,τι αγαπούσε, ενώ η φωτιά του πάθους του εξακολουθούσε να τον καίει. Μα σχεδόν καθόλου δεν σκέφτονταν τότε για το αθώο χυμένο αίμα και για τον σκοτωμένο άνθρωπο. Εξάλλου η σκέψη πως το θύμα του θα μπορούσε να ανήκει σε έναν άλλον του φαίνονταν αφόρητη και γι' αυτό για πολύ καιρό ήταν πεπισμένος κατάβαθα πως δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Στην αρχή τον βασάνισε κάπως η σύλληψη του υπηρέτη, μα η αρρώστια και ο γρήγορος θάνατος του κρατούμενου τον ησυχάσανε. Γιατί ήταν φανερό, έτσι σκέφτονταν τότε, πως πέθανε όχι από τη φυλακή ή από το φόβο, μα γιατί είχε κρυώσει και είχε αρπάξει εκείνη την αρρώστια τις μέρες ακριβώς που το είχε σκάσει και κυλιόταν ολόκληρη νύχτα στουπί από μεθύσι πάνω στο νοτισμένο χώμα. Τα λεφτά και τα πράγματα που είχε κλέψει δεν τον τάραζαν και τόσο. Έτσι σκέφτονταν αυτός, γιατί δεν είχε πρόθεση να κλέψει, μα να στρέψει αλλού τις υπόνοιες. Το κλεμμένο ποσό ήταν ασήμαντο και αυτός, ύστερα από λίγο, δόρισε όλο αυτό το ποσό και πολύ περισσότερα σε ένα νοσοκομείο της πολιτείας μας που είχε ιδρυθεί εκείνο τον καιρό. Το έκανε επίτηδες για να ησυχάσει η συνείδησή του σχετικά με την κλοπή και είναι αξιοσημείωτο πως για αρκετό καιρό έμεινε πραγματικά ήσυχος. Αυτό μου το βεβαίωσε ο ίδιος. Ρίχτηκε τότε με μεγάλη ενεργητικότητα στη δουλειά. Ζήτησε μονάχος του από την υπηρεσία του να του αναθέσουν μια δύσκολη αποστολή που τον απορρόφησε 2 χρόνια και έχοντας δυνατό χαρακτήρα ξεχνούσε σχεδόν αυτά που είχαν γίνει και όταν τα θυμόνταν προσπαθούσε να μην τα σκέφτεται καθόλου. Ρίχτηκε και στη φιλανθρωπία. Έκανε πολλά καλά για την πολιτεία μας και πολλές δωρεές. Έγινε γνωστός και στις πρωτεύουσες, στη Μόσχα και στην Πετρούπολη. Τον εκλέξανε μάλιστα μέλος των εκεί φιλανθρωπικών σωματείων. Μα τέλος
άρχισε να πέφτει σε βασανιστική συλλογή. Τόσο που δεν μπορούσε να υποφέρει πια. Τότε του άρεσε μια πολύ όμορφη και μυαλωμένη κοπέλα και την παντρεύτηκε βιαστικά, ελπίζοντας πως με το γάμο θα διαλύσει την αγωνία που δοκίμαζε τη μοναξιά του, πως παίρνοντας καινούριο δρόμο και εκπληρώνοντας με ζήλο τα καθήκοντά του απέναντι στη γυναίκα και στα παιδιά του, θα ξεχάσει οριστικά τα παλιά. Μα έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το αντίθετο από αυτό που περίμενε. Από τον πρώτο κιόλας μήνα του γάμου άρχισε να τον βασανίζει τούτη η αδιάκοπη σκέψη. Να με αγαπάει η γυναίκα μου. Μα τι θα γίνονταν αν τυχόν και μάθαινε. Όταν έμεινε έγκυος στο πρώτο παιδί και του το είπε, αυτός ξαφνικά ταράχτηκε. Δίνω ζωή. Όμως εγώ ο ίδιος έχω αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Άρχισαν τα παιδιά. Με τι δικαίωμα μπορώ να τα αγαπώ, να τα διδάσκω και να τα ανατρέφω? Πώς μπορώ να τους μιλήσω για αρετή? Εγώ έχισα αίμα. Τα παιδιά μεγαλώνουν και γίνονται πολύ όμορφα. Θέλει να τα χαϊδέψει. Κι όμως δεν μπορώ να κοιτάξω τα αθώα, καθάρια τους πρόσωπα. Όχι, δεν το αξίζω. Τέλος άρχισε να βλέπει μπροστά του την απειλητική και ζωφερή οπτασία της σκοτωμένης, της αδικοχαμένης νεανικής ζωής της, το αίμα που ζητούσε εκδίκηση. Άρχισε να βλέπει τρομερά όνειρα. Μα έχοντας δυνατή καρδιά, υπόμεινε για πολύ καιρό αυτό το μαρτύριο. Θα τα εξαγοράσω όλα. Μ' αυτό μου το μυστικό μαρτύριο. Μα και τούτη η ελπίδα ήταν μάταιη. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο το μαρτύριό του γίνονταν μεγαλύτερο. Ο κόσμος άρχισε να τον εκτιμάει για την φιλανθρωπική του δράση, αν και όλοι φοβόνταν τον αυστηρό και σκυθροπό χαρακτήρα του. Μα όσο πιο πολύ τον εκτιμούσαν, τόσο περισσότερο του γίνονταν αυτό ανυπόφορο. Μου εξομολογήθηκε πως άρχισε να σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μα αντί γι' αυτό καρφώθηκε στην καρδιά του μια άλλη σκέψη. Μια σκέψη που στην αρχή την έβρισκε απραγματοποίητη και ακαταλόγιστη, μα που στο τέλος τόσο σφηνώθηκε στην καρδιά του που δεν μπορούσε πια να την αποσπάσει. Ονειρεύονταν να κάνει τούτο. Να βγει μπροστά σε όλο τον κόσμο και να πει σε όλους πως είχε σκοτώσει. Κάπου 3 χρόνια έζησε με αυτή τη σκέψη. Ονειρεύονταν αυτή την πράξη με διάφορες μορφές. Τέλος πίστεψε με όλη του την καρδιά πως όταν θα ομολογήσει δημόσια το έγκλημα, θα θεραπεύσει και θα γαλινεύσει την ψυχή του για πάντα. Μα όταν έφτασε να πιστέψει κάτι τέτοιο, ένιωσε φρίκι. Γιατί πώς να εκτελέσει την απόφασή του? Και ξαφνικά έγινε εκείνο το περιστατικό στη μονομαχία μου. Βλέποντας εσάς, το αποφάσισα. Εγώ τον κοιτάζω καλά-καλά. «Μα πώς μπόρεσε?» φώναξα, σμίγοντας τα χέρια μου. «Ένα τόσο ασήμαντο περιστατικό να σας γεννήσει μια τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα?» Η αποφασιστικότητά μου γεννιόνταν 3 ολόκληρα χρόνια, μου απαντάει, «και η δική σας περίπτωση στάθηκε μονάχα μία αφορμή. Βλέποντας εσάς, κατηγόρησα τον εαυτό μου και σας ζήλεψα», πρόφερε με κάποια αυστηρότητα μάλιστα. «Μα δεν θα σας πιστέψει κανείς», παρατήρησα εγώ. «Περάσανε 14 χρόνια. Έχω αποδείξεις μεγάλες. Θα τις παρουσιάσω».

Μετά από αυτά που άκουσα, έκλαψα. Έκλαψα πολύ και τον ασπάστηκα. «Ένα πράγμα πέστε μου μονάχα, ένα μόνο», μου είπε. «Λες και από μένα εξαρτιόνταν τώρα όλα. Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η γυναίκα ίσως και να πεθάνει από τη λύπη της και τα παιδιά. Αν δεν θα χάσουν τους τίτλους ευγενίας και τα χτήματα, θα μείνουν για πάντα τα παιδιά ενός κατεργάρι, ενός φωνιά. Και η ανάμνηση, τι ανάμνηση θα μείνει στην καρδιά τους από μένα. Εγώ σωπαίνω. Και να τους αποχωριστώ, να τους αφήσω για πάντα. Γιατί θα πρέπει για πάντα να τους χάσω. Κάθομαι εγώ και ψιθυρίζω μέσα μου μία προσευχή. Τέλος σηκώθηκα. Ένιωσα κάποιο φόβο. Λοιπόν, μου λέει και με κοιτάζει. «Πηγαίνετε», του λέω, «και ομολογήστε το. Όλα θα περάσουν. Μονάχα η αλήθεια θα μείνει. Τα παιδιά θα καταλάβουν. Θα καταλάβουν όταν μεγαλώσουν πόσο τρανή αποφασιστικότητα υπήρχε στη μεγαλοψυχία σας». Έφυγε τότε και φαίνονταν πως πραγματικά είχε πάρει πια την απόφασή του. Μα παρόλα αυτά εξακολουθούσε να έρχεται στο σπίτι μου 2 εβδομάδες συνέχεια. Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ. Όλο ετοιμάζονταν και όλο δεν τα κατάφερνε να το αποφασίσει. Καταβασάνισε την καρδιά μου. Μία ερχόταν αποφασισμένος και έλεγε με συγκίνηση: «Ξέρω, ξέρω πως θα κερδίσω τον παράδεισο. Θα τον κερδίσω μόλις ομολογήσω». 14 χρόνια βρισκόμουν στην κόλαση. Θέλω να τιμωρηθώ. Θα δεχτώ τη δυστυχία μου και θα αρχίσω να ζω. Με το ψέμα μπορείς να διαβείς όλο τον κόσμο, μα να γυρίσεις πίσω δεν μπορείς. Τώρα όχι μονάχα των πλησίων μου, μα ούτε και τα παιδιά μου δεν τολμώ να αγαπήσω. Θεέ μου, ίσως τα παιδιά μου να καταλάβουν πόσο υπόφερα και να μην με καταδικάσουν. Δεν είναι μες στη δύναμη που βρίσκεται ο Θεός, μα μέσα στην αλήθεια. Όλοι θα καταλάβουν τον άθλο σας, του λέω εγώ. Και αν όχι τώρα, θα τον καταλάβουν αργότερα. Γιατί υπηρετήσατε την αλήθεια, την ανώτερη αλήθεια, όχι τη γήινη. Έφευγε σαν πως ησυχασμένος. Μα την άλλη μέρα ξαναέρχονταν θυμωμένος, χλωμός, και μιλούσε ειρωνικά. «Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιό σας με κοιτάτε με περιέργεια. Ακόμα?» Σαν να μου λέτε. «Δεν το ομολόγησες. Περιμένετε. Μη με καταφρονάτε και τόσο. Δεν είναι και τόσο εύκολο όσο σας φαίνεται. Ίσως να μην το κάνω τελικά καθόλου. Δεν θα πάτε βέβαια να με καταγγείλετε τότε. Ε, θα πάτε?» Κι όμως εγώ όχι μονάχα δεν τον κοίταζα με περιέργεια, μα φοβόμουνα να του ρίξω έστω και μία ματιά. Πολύ με βασάνιζαν όλα αυτά. Αρρώστησα σχεδόν και η ψυχή μου ήταν γεμάτη δάκρυα. Έχασα και τον ύπνο μου ακόμα. «Έρχομαι τώρα», εξακολουθεί αυτός, «από τη γυναίκα μου. Το καταλαβαίνετε τάχα τι θα πει μια σύζυγος. Όταν έφευγα τα παιδάκια μου φώναζαν πίσω μου: «Στο καλό μπαμπάκα, στο καλό. Να γυρίσετε γρήγορα, να διαβάσουμε μαζί όλα τα παιδικά αναγνώσματα». «Όχι, αυτό δεν το καταλαβαίνετε εσείς. Τα λουνού τα βάσανα δεν σε κάνουν πιο σοφό». Τα μάτια του αστράψανε. Τα χείλη του τρεμούλιαζαν. Ξαφνικά
χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι τόσο που τα πράγματα που ήταν εκεί πάνω αναπήδησαν. Ήταν τόσο ήσυχος άνθρωπος. Αυτό πρώτη φορά του συνέβαινε. «Μα είναι ανάγκη τάχα», ξεφώνισε αυτός. «Χρειάζεται μήπως? Κανένας δεν καταδικάστηκε. Κανέναν δεν στείλανε στα κάτεργα. Κανέναν. Ο υπηρέτης πέθανε γιατί αρρώστησε. Για το χυμένο αίμα. Γι' αυτό αυτοτιμωρήθηκα. Μα και ούτε θα με πιστέψουν. Δεν θα με πιστέψουν. Τι θα πιστέψουν? Δεν έχω αποδείξεις. Ό,τι αποδείξεις και να τους φέρω, δεν θα με πιστέψουν. Είναι ανάγκη να το πω? Πείτε μου, είναι ανάγκη? Για το χυμένο αίμα είμαι έτοιμος να βασανίζομαι σε όλη μου τη ζωή. Δεν θέλω να καταστρέψω μονάχα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θα ήταν δίκαιο τάχα να καταστραφούν και αυτά μαζί μου? Μήπως τάχα κάνουμε λάθος? Ποια είναι η αλήθεια? Και θα την καταλάβουν άραγε αυτή την αλήθεια οι άνθρωποι? Θα την εκτιμήσουν? Θα την τιμήσουν? Ω Θεέ μου, Θεέ μου, σκέφτομαι εγώ. Την εκτίμηση των ανθρώπων συλλογίζεται σε μια τέτοια στιγμή. Και τόσο πολύ τον λυπήθηκα που νομίζω πως δεν θα δεχόμουν να μοιραστώ τα βασανά του μόνο και μόνο για να τον ξαλαφρώσω. Τον βλέπω που με κοιτάζει μανιασμένος. Ένιωσα φρίκι, γιατί κατάλαβε, όχι μονάχα με το νου, μα και με την ψυχή μου, πόσο κοστίζει μια τέτοια απόφαση. «Αποφασίστε την τύχη μου», αναφώνησε και πάλι αυτός. «Πηγαίνετε και ομολογήστε τα», του ψιθύρισα εγώ. Έχασα σχεδόν τη φωνή μου, μα του το ψιθύρισα σταθερά. Πήρα τότε από το τραπέζι το Ευαγγέλιο, μια ρούσικη μετάφραση, και του έδειξα το κατά Ιωάννη, εδάφιον 24. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσών εις τη γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών αποφέρει». Αυτό το εδάφιο το είχα διαβάσει λίγο πριν έρθει εκείνος. Το διάβασε. «Σωστά», λέει, μα χαμογέλασε πικρά. «Ναι, σε αυτά τα βιβλία», λέει, ύστερα από μια μικρή σιωπή. «Είναι καταπληκτικό τι μπορείς να συναντήσεις. Είναι εύκολο να τα χώνεις κάτω από τη μύτη του αλουνού. Μα ποιος το έγραψε? Άνθρωπος τάχα. Το Άγιο Πνεύμα το έγραψε», του λέω. «Εύκολο είναι να φλιαρεί κανείς», είπε και χαμογέλασε. Μα τώρα σχεδόν με μίσος. Πήρα ξανά το βιβλίο. Το άνοιξα σε άλλο μέρος και του έδειξα την επιστολή προς Εβραίους. Αυτός διάβασε. «Τρομερόν το εμπεσίν εις χείρας του Θεού του ζώντος». Το διάβασε και πέταξε το βιβλίο τρέμοντας σύγκορμος. «Τρομερό αυτό το εδάφιο», μου λέει. «Δεν μπορείς να πεις? Πετυχημένα το διαλέξατε». Σηκώθηκε. «Λοιπόν», λέει, «χαίρετε. Ίσως και να μην ξανάρθω πια. Θα ειδωθούμε στον Παράδεισο, ώστε είναι 14 χρόνια που έχω εμπεσίν εις χείρας του Θεού του ζώντος». Έτσι λέγονται λοιπόν αυτά τα 14 χρόνια. Αύριο θα παρακαλέσω αυτά τα χέρια να με αφήσουν. Ήμουν έτοιμος να τον αγκαλιάσω. Ήμουν έτοιμος να τον ασπαστώ. Μα δεν τόλμησα. Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο
και το βλέμμα του βαρύ. Βγήκε. «Θεέ μου», σκέφτηκα, «πού τραβάει αυτός ο άνθρωπος». Έπεσα στα γόνατα, μπροστά στα εικονίσματα, και έκλαψα γι' αυτόν στην υπεραγία Θεοτόκο, τη βοηθό και την προστάτηδα. Πέρασε κάπου μισή ώρα που έμεινα γονατισμένος και προσευχόμουνα με δάκρυα, και ήταν αργά, μεσάνυχτα σχεδόν. Τότε ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και ξαναμπαίνει. Εγώ τα χάσα.

Πού είχατε πάει λοιπόν? Τον ρωτάω. Νομίζω, λέει, νομίζω πως κάτι ξέχασα. Το μαντίλι μου. Και αν δεν ξέχασα τίποτα, αφήστε με να κάτσω λίγο. Κάθισε σε μια καρέκλα. Εγώ στεκόμουν όρθιος μπροστά του. Καθίστε, μου λέει. Καθίστε κι εσείς. Κάθισα. Μείναμε έτσι κάπου 2 λεπτά. Με κοίταζε επίμονα και ξαφνικά χαμογέλασε. Αυτό το θυμόμουν πάντα. Ύστερα σηκώθηκε. Με έσφιξε στην αγκαλιά του και με φίλησε. «Να θυμάσαι», μου λέει. «Να θυμάσαι πως ήρθα εδώ πέρα και για δεύτερη φορά. Με ακούς? Να το θυμάσαι». Πρώτη φορά μου μίλησε με το «σι» και έφυγε. «Αύριο», σκέφτηκα εγώ. Έτσι και έγινε. Εκείνο το βράδυ δεν το ήξερα πως την άλλη μέρα είχε τα γενέθλιά του. Τις τελευταίες μέρες δεν έβγαινα από το σπίτι μου και έτσι δεν μπορούσα από κανέναν να το μάθω. Κάθε τέτοια μέρα μαζεύονταν πάντα πολύ γνωστοί στο σπίτι του. Όλη η πολιτεία σχεδόν. Έτσι έγινε και τώρα. Μετά το γεύμα σηκώθηκε κρατώντας στα χέρια του ένα χαρτί. Μία επίσημη αυτοκαταγγελία προς τις αρχές. Και επειδή όλες οι αρχές ήταν εκεί, διάβασε το έγγραφο σε όλους. Ήταν μία λεπτομερέστατη περιγραφή του εγκλήματός του. «Αποβάλλω τον εαυτό μου από την κοινωνία των ανθρώπων, σαν τέρας που είμαι. Ο Θεός με επισκέφτηκε», είπε τελειώνοντας. «Θέλω να υποστώ το μαρτύριο». Έφερε αμέσως και αράδιασε στο τραπέζι όλα εκείνα που θα του χρειάζονταν για να αποδείξει την ενοχή του και που τα φύλαγε 14 χρόνια. Τα χρυσαφικά της σκοτωμένης που τα είχε πάρει θέλοντας να στρέψει αλλού τις υπόνοιες. Ένα μεταγιόν και το σταυρό που είχε βγάλει από το λαιμό της. Στο μεταγιόν ήταν το πορτρέτο του αραβωνιαστικού της, το σημειωματάριό της και τέλος 2 γράμματα. Το ένα του αραβωνιαστικού της, όπου της έγραφε πως θα έρθει γρήγορα, και το άλλο το δικό της, όπου εκεί του απαντούσε. Το είχε τελειώσει σχεδόν και το είχε αφήσει στο τραπεζάκι για να το στείλει την άλλη μέρα. Και τα 2 γράμματα τα είχε πάρει τότε μαζί του. Γιατί? Και γιατί τα φύλαγε ύστερα από 14 ολάκερα χρόνια, αντί να τα καταστρέψει σαν τεκμήρια που ήταν? Και να τι έγινε τότε. Όλοι απόρρισαν και φρίξανε, μα κανένας δεν θέλησε να τον πιστέψει, αν και όλοι τους τον άκουσαν με μεγάλη περιέργεια. Μα νόμιζαν πως έχουν μπροστά τους έναν άρρωστο άνθρωπο. Και ύστερα από μερικές μέρες όλοι έμειναν σύμφωνοι πως ο καημένος είχε χάσει τα λογικά του. Οι αρχές και το δικαστήριο δεν μπορούσαν να μην δώσουν συνέχεια στην υπόθεση. Μα σταμάτησαν κι αυτοί. Αν και τα πράγματα και τα γράμματα που παρουσίασε γεννούσαν υπόνοιες, όμως έφτασαν στο συμπέρασμα πως αν ακόμα αυτά τα αντικείμενα ήταν αυθεντικά, και πάλι δεν θα μπορούσε να στηριχτεί κατηγορό με βάση μονάχα αυτά. Μπορούσε εξάλλου όλα αυτά να του τα εμπιστεύτηκε η ίδια όταν ακόμα ζούσε, σαν γνωστός της που ήταν. Άκουσα πως η αυθεντικότητά τους πιστοποιήθηκε αργότερα από τις μαρτυρίες πολλών γνωστών και συγγενών της σκοτωμένης, και πως γι' αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει καμία αμφιβολία. Μα δεν ήταν γραφτό να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση.
Ύστερα από 5 μέρες μάθανε όλοι πως ο δύστυχος αρρώστησε και πως η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν μπορώ να καταλάβω από τι αρρώστησε. Λέγανε πως είναι κάποια καρδιακή πάθηση. Μα έγινε ακόμα γνωστό πως το επίσημο ιατρικό συμβούλιο, ύστερα από την επιμονή της γυναίκας του, εξέτασε τη διανοητική του κατάσταση και έβγαλε το συμπέρασμα πως υπήρχε μία κάποια διατάραξη. Εγώ δεν μαρτύρησα τίποτα, αν και όλοι με πίεζαν με ερωτήσεις. Όταν ζήτησα να τον επισκεφτώ, δεν με αφήνανε. Για πολύ καιρό, και πιο πολύ από όλους, η γυναίκα του. «Εσείς», μου έλεγε, «εσείς τον κάνατε άνω κάτω. Ήταν και πρώτα σκυθροπός, μα τον τελευταίο καιρό όλοι παρατηρούσαν πως ήταν εξαιρετικά ταραγμένος και φέρονταν παράξενα, και εκείνην ακριβώς την εποχή φανήκατε κι εσείς και τον καταστρέψατε. Εσείς του πήρατε τα μυαλά με τα κηρύγματά σας. Ένα μήνα ολόκληρο δεν έλειπε από το σπίτι σας. Και όχι μονάχα η γυναίκα του, μα και όλοι οι άλλοι στην πολιτεία ρίχτηκαν επάνω μου και με κατηγορούσαν. Εσείς φταίτε, εσείς», μου λέγανε όλοι. Όμως εγώ εξακολουθούσα να σωπαίνω, ευτυχισμένος μέσα μου να βλέπω να εκδηλώνεται η Θεία Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο που είχε ορθωθεί ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό και τον είχε έτσι τιμωρήσει. Όσο για την τρέλα του, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τέλος, με αφήσανε να τον δω. Το ζήτησε ο ίδιος επίμονα, για να με αποχαιρετήσει. Μπήκα μέσα και είδα πως όχι μονάχα οι μέρες, μα και οι ώρες του ήταν μετρημένες. Ήταν αδύνατος, κίτρινος. Τα χέρια του τρέμανε, πνίγονταν, μα το βλέμμα του ήταν τρυφερό και χαροπό. «Τετέλεστε», μου είπε, «καιρό τώρα θέλω να σε δω. Γιατί δεν ερχόσουν?» Δεν του είπα πως δεν μ' αφήνανε. Ο Θεός με λυπήθηκε και με φωνάζει κοντά του. «Ξέρω πως πεθαίνω, μα νιώθω χαρά, το πιστεύεις? Χαρά και γαλήνη για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια». Ένιωσα με μιας στην ψυχή τον παράδεισό μου, μόλις έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα πια τολμάω να αγαπάω τα παιδιά μου και να τα φιλάω. Δεν με πιστεύουν, κανένας δεν με πιστεύει, ούτε η γυναίκα μου, ούτε οι δικαστές. Και τα παιδιά μου ποτέ δεν θα με πιστέψουν. Σ' αυτό βλέπω σίγουρα πως ο Θεός σπλαχνίστηκε τα παιδιά μου. Θα πεθάνω και το όνομά μου θα μείνει για αυτούς ακυλίδωτο. Τώρα προαισθάνομαι τον Θεό. Η καρδιά μου είναι χαρούμενη, σαν να βρίσκεται στον παράδεισο. Έκανα το καθήκον μου. Δεν μπορεί να μιλήσει. Πνίγεται. Μου σφίγγει δυνατά το χέρι. Με κοιτάζει με φλογισμένο βλέμμα. Μα δεν κουβεντιάσαμε πολύ. Η γυναίκα του όλο και έμπαινε στο δωμάτιο να δει τι γίνεται. Όμως πρόφτασε και μου ψιθύρισε. «Θυμάσαι που ξανάρθα τότε τα μεσάνυχτα και σου είπα να το θυμάσαι? Ξέρεις γιατί είχα έρθει τότε? Για να σε σκοτώσω». Εγώ ανατρίχιασα. Βγήκα τότε από το σπίτι σου και βρέθηκα στο σκοτάδι. Τριγύριζα στους δρόμους και πάλευα με τον εαυτό μου. Και ξαφνικά σε μίσησα. Σε μίσησα τόσο που μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο. Αυτός σκεφτόμουν. Αυτός είναι ο μόνος που με κρατάει σφιχτοδεμένο. Αυτός είναι ο κριτής μου. Δεν μπορώ πια να αποφύγω την αυριανή μου τιμωρία, γιατί αυτός τα ξέρει όλα. Όχι πως φοβόμουν ότι θα με καταδώσεις. Αυτό ούτε καν το σκέφτηκα.
Μα είπα, πώς θα μπορέσω να τον αντικρίσω αν δεν ομολογήσω? Κι αν ακόμα βρισκόσουν πέρα από 9 βουνά, ζωντανός όμως, και πάλι θα μου ήταν ανυπόφορη η σκέψη πως ζεις. Πως ζεις και τα ξέρεις όλα. Και με κρίνεις. Σε μίσησα. Λες κι εσύ ήσουν η αιτία για όλα αυτά. Λες κι εσύ έφταιγες. Ξαναγύρισα τότε. Θυμόμουν πως είχες στο τραπέζι σου ένα εγχειρίδιο. Κάθισα και σε παρακάλεσα και σένα να κάτσεις. Και ένα ολόκληρο λεπτό σκεφτόμουν. Αν σε σκότωνα, θα χανόμουν κι εγώ με αυτό το φόνο. Έστω κι αν δεν το έλεγα. Κι αν δεν έλεγα τίποτα πουθενά για το προηγούμενο έγκλημα. Μα αυτό δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Και ούτε ήθελα να το σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Σε μισούσα. Μονάχα σε μισούσα. Και ήθελα να εκδικηθώ για όλα. Μα ο Κύριος νίκησε το διάβολο στην καρδιά μου. Μάθε ωστόσο πως ποτέ δεν βρέθηκες τόσο κοντά στο θάνατο. Ύστερα από μία εβδομάδα πέθανε. Όλη η πολιτεία συνόδεψε το φέρετρό του. Ο ιερέας της Μητρόπολης έβγαλε έναν συγκινητικό λόγο. Κλαίγανε για την τρομερή αρρώστια που έκοψε το νήμα της ζωής του. Μα όλη η πολιτεία άρχισε να με εχθρεύεται μετά την κηδεία. Τόσο που πάψανε να με δέχονται. Είναι αλήθεια πως μερικοί, στην αρχή λίγοι και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι, άρχισαν να πιστεύουν πως μου είχε πει την αλήθεια και με επισκέφτονταν πολλές φορές και με ρωτούσαν με μεγάλη περιέργεια και χαρά. Γιατί του αρέσει του ανθρώπου να βλέπει να ταπεινώνεται και να ντροπιάζεται ένας που περνούσε για αναμάρτητος? Μα εγώ δεν είπα τίποτα και σε λίγο έφυγα εντελώς από την πολιτεία. Και σε 5 μήνες ο Κύριος, ο Θεός μου, με αξίωσε να ακολουθήσω το σίγουρο και αγιασμένο δρόμο και ευλόγησα το αόρατο χέρι που μου είχε τόσο καθαρά υποδείξει αυτόν τον δρόμο. Όσο για τον πολυβασανισμένο δούλο του Θεού Μιχαήλ, τον θυμάμαι. Τον θυμάμαι κάθε μέρα στις προσευχές μου έως τώρα.

Μητέρες και δάσκαλοί μου, τι είναι ο καλόγερος? Οι μορφωμένοι άνθρωποι του καιρού μας προφέρουν τούτη τη λέξη κοροϊδευτικά και είναι πολλοί που τη λένε και σαν βρισιά ακόμα. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και χειροτερεύει η κατάσταση. Είναι αλήθεια, αλίμονο, είναι αλήθεια, πως και ανάμεσα στους καλόγερους υπάρχουν πολλοί οκνηροί, δούλοι της σαρκός, φιλίδωνοι, ανεδείς, αλήτες. Αυτούς παίρνουν σαν επιχείρημα οι μορφωμένοι κοσμικοί. Εσείς, μας λένε, είστε οκνηρά και άχρηστα μέλη της κοινωνίας. Ζείτε με τον ξένο μόχθο. Είστε όλοι σας αδιάντροποι, ζητιάνοι. Όμως, πόσοι είναι οι ταπεινοί και οι πράοι που θέλουν να απομονωθούν και να προσευχηθούν φλογερά στην ησυχία τους? Αυτούς τους θυμούνται πολύ λίγο, τους αποσιωπούν, και θα απορούσαν πολύ αν τους έλεγα πως αυτοί οι πράοι που λαχτάρισαν να απομονωθούν για να προσευχηθούν, ίσως να σώσουν για ακόμα μια φορά τη ρούσικη γη. Γιατί στα αλήθεια αυτοί είναι έτοιμοι κάθε στιγμή για το πλήρωμα του χρόνου. Φυλάνε προσωρινά στην απομόνωσή τους με ευσέβεια την αναλύωτη εικόνα του Χριστού σε όλη την αγνότητα της θεϊκής αλήθειας του, όπως τους την παρέδωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Απόστολοι και οι Μάρτυρες. Και όταν θα χρειαστεί, θα την υψώσουν στον κόσμο που η πίστη του έχει ήδη κλονιστεί. Αυτό είναι μια μεγάλη ιδέα. Τούτο το άστρο θα λάμψει από την Ανατολή. Αυτά σκέφτομαι για τον καλόγερο. Μήπως είναι ψευδές? Μήπως είναι υπεροπτικό? Κοιτάξτε τους κοσμικούς, όλον αυτό τον κόσμο που υψώνεται αλαζονικά πάνω από το λαό του Θεού. Δεν διαστρέβλωσαν τάχα τη μορφή του Θεού και την αλήθεια του? Έχουν την επιστήμη τους, μα η επιστήμη μπορεί να εξετάσει μονάχα εκείνα που γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις. Ο ψυχικός κόσμος, δηλαδή το ανώτερο μισό της ανθρώπινης ύπαρξης, έχει τέλεια εξωστρακιστεί. Αποδιώχτηκε με αλλαλαγμούς θριάμβου, ακόμα και με μίσος. Ο κόσμος διακήρυξε την ελευθερία τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερα. Και τι έγινε με τούτη την ελευθερία τους? Σκλαβιά μονάχα και αυτοκτονία. Γιατί οι κοσμικοί λένε, έχεις ανάγκες και πρέπει να τις ικανοποιήσεις. Γιατί έχεις τα ίδια δικαιώματα που έχουν και οι πιο εξέχοντες και οι πιο πλούσιοι. Μη φοβάσαι να τις ικανοποιείς. Απέναντίας, πρέπει να πολλαπλασιάσεις τις ανάγκες σου. Αυτό είναι το σημερινό δόγμα του κόσμου. Νομίζουν πως αυτό θα πει ελευθερία. Μα τι προκύπτει από αυτό το δικαίωμα της αύξησης των αναγκών? Στους πλούσιους η απομόνωση και η πνευματική αυτοκτονία. Στους φτωχούς ο φθόνος.

πόνος και ο φόνος. Γιατί δικαιώματα βέβαια τους δώσανε, μα δεν τους δείξανε ακόμα τον τρόπο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Λένε πως ο κόσμος συνενώνεται. Συνενώνεται όλο και πιο πολύ. Συγχωνεύεται σε μία αδελφότητα, γιατί συντομεύονται οι αποστάσεις και οι σκέψεις μεταφέρονται με τον αέρα. Αλίμονο. Μην πιστεύετε σε μια τέτοια συνένωση των ανθρώπων. Έχοντας την αντίληψη πως ελευθερία είναι η αύξηση και η γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών, διεστρεβλώνουν τη φύση τους, γιατί αποκτούν πολλές άσκοπες και ανόητες επιθυμίες και συνήθειες. Ζούνε για να ζηλεύουν ο ένας τον άλλον, για τις σωματικές τους απολαύσεις και για τις επιδείξεις τους. Θεωρούν τα γεύματα, τα αμάξια, τους βαθμούς, τους δούλους, τους υπηρέτες, τόσο απαραίτητα που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν για αυτά τη ζωή τους, την τιμή τους και την αγάπη προς τον πλησίον τους. Και όταν δεν μπορούν να κορέσουν αυτές τις επιθυμίες τους, αυτοκτονούν. Όσοι δεν είναι πολύ πλούσιοι κάνουν τα ίδια. Οι φτωχοί ξεχνούν το ανικανοποίητο και τη ζήλια τους με το κρασί. Μα σύντομα, αντί για κρασί, θα μεθύσουν με αίμα. Εκεί τους οδηγούν. Και σας ρωτάω λοιπόν, είναι ελεύθερος ένας τέτοιος άνθρωπος? Γνώρισα έναν αγωνιστή της ιδέας που μου διηγόνταν ο ίδιος πως όταν του στέρισαν στη φυλακή τον καπνό, τόσο τον βασάνισε τούτη η στέρηση που λίγο έλειψε να πάει και να προδώσει την ιδέα του μόνο και μόνο για λίγο καπνό. Και ένας τέτοιος άνθρωπος να σου λέει «αγωνίζομαι για την ανθρωπότητα».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε το...
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή

0: πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ίδρυς να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε, βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Έλεγε ο μαθητής του Αβάδωρο Θεού για το γέροντά του, πως ζούσε με υπερβολική σκληραγωγία. Όλη μέρα μάζευε πέτρες στον ήλιο και έκτιζε κελιά για τους μοναχούς που δεν μπορούσαν να φτιάξουν μόνοι τους. «Σκοτώνεις το σώμα σου, Αβά», του έλεγε συχνά στενοχωρημένος ο υποτακτικός του. «Αν δεν το σκοτώσω εγώ, θα προλάβει εκείνο να με σκοτώσει», απαντούσε ο αγαθός γέροντας. Έτρωγε ύστερα από τη δύση του ηλίου λίγο ψωμί και ομάλα χάνα και έπινε μόνο ένα μικρό ποτήρι νερό. Τις νύχτες προσευχόταν και έπλεκε ψαθί για να συντηρεί τον εαυτό του. Ελάχιστος ύπνος, καθισμένος στο σκαμνί, του αρκούσε για ξεκούραση. Πολλές φορές, καθώς έτρωγε, του έπεφτε το ψωμί από το στόμα, από την υπερβολική νύστα. Κάποτε που αρρώστησε από τη μεγάλη σκληραγωγία, ο υποτακτικός του τον παρακαλούσε να πλαγιάσει λίγο στο ψαθί. «Αν πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, τότε θα πείσεις και το δωρόθεο», του απαντούσε.

Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη και οι άνθρωποι ήταν ήρεμοι και είχαν πολλή αντοχή να κάνουν υπομονή. Σήμερα όλη αυτή η βιασύνη που μπήκε στον κόσμο έκανε τους ανθρώπους ανυπόμονους. Παλιά ήξερε κανείς ότι θα φάει ντομάτα τέλη Ιουνίου. Δεν τον απασχολούσε. Περίμενε τον Αύγουστο να φάει καρπούζι. Ήξερε τότε θα φάει σίκα, τότε θα φάει πεπόνι. Σήμερα τι γίνεται? Θα πάει να φέρει ντομάτες από την Αίγυπτο νωρίτερα. Δεν θέλει πορτοκάλια που έχουν τις ίδιες βιταμίνες. Βρε παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάει κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά φτιάξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη για να έχουν από όλα, όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει μέχρι εκεί, αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύς είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές σε έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω. Αλλά βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι αγελάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά. Χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι, όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάμ παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φθάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν μέρα για να γεννούν οι κότες και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Γέροντας Παΐσιος.

Όταν σου είναι αδύνατον εμπράκτος προσωπικά να κάνεις κάτι, στείλε ένα μήνυμα στο Θεό. Πάρε τον άνθρωπο. Βάλε τον νοερά στα πόδια του Χριστού. Παρακάλεσέ τον να του δώσει την ευλογία του και τότε είσαι εντάξει. Αυτό σιγά σιγά γίνεται. Αυτό κάνουν και οι μοναχοί που τραβιούνται μακριά από τον κόσμο εντελώς. Δεν έφυγαν επειδή δεν αγαπούσαν τον κόσμο. Έφυγαν επειδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ και ήθελαν να μην κάνουν τίποτε άλλο από το να προσεύχονται γι' αυτόν. Κι αν ο κόσμος σήμερα στέκεται στα πόδια του, είναι γιατί χιλιάδες μοναχοί προσεύχονται γι' αυτόν. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν λένε τι κάνει ο μοναχός, προσεύχεται? Δεν βαριέσαι. Έργα, έργα. Αυτά χρειαζόμαστε. Δεν έχουν δίκιο. Γιατί μεγαλύτερη ενέργεια από την ενέργεια της προσευχής δεν υπάρχει. Πολλά ισχύει δέησης, λέει η Γραφή, και μάλιστα ενεργουμένη. Γιατί είναι δύναμης, είναι ενέργεια. Βλέπεις, λέει, και το βουνό μπορείς να μεταθέσεις με την πίστη σου και με την προσευχή σου.

σταυρός είναι το σύμβολο της αυτοθυσίας για τους άλλους. Έτσι είναι. Αλλά την αυτοθυσία αυτή δεν την νιώθει αυτός που αγαπά και που δίνει τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους. Όταν η αγάπη δίνεται, τότε δεν είναι ο άνθρωπος που τη δίνει, αλλά είναι η ίδια η θεία αγάπη που περνά μέσω της καρδιάς του δότη. Αυτός δεν νιώθει ότι κάνει καμιά θυσία, γιατί δεν το συνειδητοποιεί. Για εκείνον αυτή είναι η φυσική του κατάσταση. Τίποτε δεν αλλάζει στη ζωή του ή στην υγεία του. Αντίθετα, χαίρεται διαρκώς, γιατί είναι συγχρόνως δότης και δέκτης της θείας αγάπης και δυνάμεως. Ο Χριστός μας το έδειξε με τη ζωή του, τη διδαχή του, τη σταύρωση και την ανάστασή του. Γι' αυτό η αληθινή αγάπη είναι πάντα πάνω στο σταυρό. Αλλά συγχρόνως χαίρεται μέσα στο φως της Ανάστασης. Γερόντισσα Γαβρίλια.

αν βλέπεις σε κάθε λογισμό που κινείται στην ψυχή σου και σε κάθε ενθύμηση και στις πνευματικές σου ενατενήσεις την ώρα της ησυχίας σου να γεμίζουν τα μάτια σου δάκρυα και να βρέχουν τις παριές σου χωρίς εσύ να βιάζεις τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι σε αυτή την περίπτωση άρχισε να ανοίγει ο φράχτης μπροστά σου για να έρθει η χάρη του Θεού και να καταστραφεί ο εχθρός. Μπορεί πάλι να βρίσκεις από καιρού εις καιρών ότι βυθίζεται ο νου σου στην καρδιά σου χωρίς εσύ να το επιδιώκεις κατά τη συνήθειά σου και να διαμένει εκεί ο νου σου για κάποιο μικρό διάστημα. Μετά από αυτό, πράγμα που είναι σύνηθες, μπορεί να βλέπεις τα μέλη του σώματός σου σαν να πέρασαν από μεγάλη αρρώστια και να βασιλεύει η ειρήνη του Θεού στους λογισμούς σου και αυτό να κρατάει πολύ. Σε αυτή την περίπτωση, να ξέρεις ότι η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να επισκιάζει τη σκηνή της καρδιάς σου.

Αν εργάζεσαι το καλό ενώπιον του Θεού και σου δώσει ένα χάρισμα, παρακάλεσέ τον με την καρδιά σου να σου δώσει φωτισμό τι να κάνεις για να ταπεινωθείς ή να σου δώσει φύλακα να σε προστατεύει από την έπαρση ή να σου το πάρει για να μην γίνει πρόξενος απολία σου. Γιατί όλοι δεν μπορούν να φυλάξουν τον πλούτο του Θεού χωρίς να βλαφτούν οι ίδιοι. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφός όλες τις δεήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Πάβουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σ' άλλους. Σ' αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε, κάτω από το νόμιμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτος μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογα μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναδεύει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος.

Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με το Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα ερεύη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της το Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεό ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο Λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την Ανάσταση της ψυχής. Αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο γέροντας παραπέμποντας στα λόγια του Κυρίου. «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

Αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στο διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλειμμένος από το Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο το είναι του και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου και μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχθεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει το Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό.

εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες. Η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου ή αντίθετα η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια, που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης.

όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός. Δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί οδηγείται από αυτόν, από το φως της αληθινής ζωής, στο σκότος που εκείνος διαμένει. Τα πάθη αυτά φέρνουν πάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εχθρός, με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του, φέρνει κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη, και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να τον συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια είναι και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από το Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες 1 ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από τη μικρότερη ένταση του αγώνα, αλλά και από τη μεγαλύτερη αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν την ίδια δύναμη.

όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή ξανάρχεται πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατά σάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρξ η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει «ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου». Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριον. Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατεί το ασκητής από την πτώση εκείνη προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου.

Όταν ο ασκητής, κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού, προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φθάνοντας η κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η εναλλαγή αυτών των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές, σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας, φτάνουν στη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται.

Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα, ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα προσευχής, όσο του ριζώσει στην ψυχή τους η επιθυμία, ακόμη και η ανάγκη, να γίνουν άσπλαχνοι προς τον εαυτό τους, όσο του δηλαδή να φτάσουν μισείτε και απολέσε, στην ίδια την ψυχή τους. Αλλά και αυτό, όπως βλέπουμε από τα γραπτά του Γέροντα, δεν είναι η έσχατη αγάπη που δίνει ο Κύριος να γνωρίσουν οι δούλοι του. Δηλαδή η αγάπη εκείνη που η γλυκύτητά της κάνει τον άνθρωπο να υποφέρει εύκολα κάθε πάθος, ακόμη και το θάνατο.

Μακάριος Γέροντας. Γνωρίζω ότι η αγάπη εκείνη που τον δίδαξε το Άγιο Πνεύμα είναι η αλήθεια που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτόν τον βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατον να μην αναγνωρίσει αυτή το Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. www.ecclesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι. Γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε ότι έχω αγάπη. Ο Θεός, για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω λόγου χάριν δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε, τι το καλό θα δώσω. Γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό. Και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλαιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα δύο και δεν δίνεις κανένα. Γέροντα, πώς βγαίνει κανείς από αυτή την κατάσταση? Να σκεφτεί, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευθεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο για να διευκολύνει τους άλλους και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του Χριστό, να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και το χιτώνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς ένα ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου, αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Βέβαια την τιμή την απονέμει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης.

Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε. Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον, ώστε να μας φερθεί άσχημα και να γανακτήσουμε. Οπότε χάνουμε το καλό. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλο για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε, έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό για να μην χάσετε το καλό που κάνατε, αλλά να το κερδίσετε όλο. Κάνει λόγου χάριν ένας μια ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να τη φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλους να του πούν «Εσύ ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτε κλπ. Ο τάδε έκανε αυτό, ο τάδε έκανε εκείνο». Για να τον αναγκάσει να πει και αυτός ταπεινά «Έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο». Ή να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει «Ποιος, εγώ που έκανα αυτό κι αυτό» και να τα χάσει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει «Αχάριστε, εκμεταλλευτεί» και λοιπά, μέχρι να του απαντήσει «Εγώ εκμεταλλευτείς? Εγώ που σου έκανα εκείνη την καλοσύνη, εκείνη την ευεργεσία?» «Βρε τον αχάριστο», θα πει μετά. «Δεν ήθελα να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνώριζε». Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει έναν καλό λογισμό και πει «Καλύτερα που ξέχασε την καλοσύνη που το έκανα» ή «Μπορεί να ήταν στεναχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι», δικαιολογεί τον άλλον και δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ψάλουμε? «Αντί του μάνα χωλήν». Πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται γι' αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από το Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται θεία χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κλπ. Και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει. Αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από τους ανθρώπους. Αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Ενώ αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός. Και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο, θυσιάζεται, δίνεται κλπ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων? Μπορεί να μην την σκεφτούν οι άλλοι την ψυχή αυτή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Εδώ βλέπει πώς εργάζεται ο Θεός.

Παλιά οι άνθρωποι όταν αρρώστεναν έπαιρναν λαδάκι από το καντήλι τους. Αλήφονταν και γίνονταν καλά. Τώρα το κανδύλι το έχουν τυπικά, μόνο για να φωτίζει. Και το λάδι, όταν πλένουν το κανδύλι, το ρίχνουν στο νεροχύτη. Κάποτε πήγα σε ένα σπίτι και είδα την οικοκυρά να πλένει το κανδύλι της στο νεροχύτη. «Πού πάνε τα νερά?» τη ρώτησα. «Στην αποχέτευση», μου λέει. «Μα καλά», της λέω, «από το ένα μέρος παίρνεις λαδάκι από το κανδύλι και σταυρώνεις το παιδί σου όταν είναι άρρωστο, και από το άλλο όλο το λάδι της κούπας πάει στην αποχέτευση. Πώς το δικαιολογείς αυτό? Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού στο σπίτι σου?» Στα σημερινά σπίτια, ένα ιερό πράγμα, παραδείγματος χάρη το χαρτάκι που τύλιξες στο αντίδωρο, δεν έχεις που να το ρίξεις. Θυμάμαι στο σπίτι μας, ακόμη και στα νερά που πλέναμε τα πιάτα, δεν πήγαιναν στην αποχέτευση. Πήγαιναν αλλού. Γιατί και τα ψίχουλα είναι ιερά, αφού κάνουμε προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Όλα αυτά έχουν λείψει σήμερα. Γι' αυτό έλειψε και η Θεία Χάρης και δαιμονίζονται οι άνθρωποι. Όσο μπορούμε να προσέχουμε σε όλα. Μετά τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο ή το ευχέλαιο, καλό είναι να σκουπίζουμε τα χέρια μας με λίγο βαμβάκι βρεγμένο με ενόπνευμα και να καίμε το βαμβάκι. Όταν σκουπίζουμε το ιερό, όσα μαζεύουμε να τα ρίχνουμε στη θάλασσα ή να τα καίμε σε έναν καθαρό τόπο, γιατί μπορεί να έπεσε αντίδωρο ή μαργαρίτης. Φυσικά, αν πέσει κάτω ένας μαργαρίτης, ο Χριστός δεν θα καθίσει να πατηθεί, αλλά φεύγει χάρης από μας. Στο εξωτερικό, στους ναούς, δεν έχουν ούτε χωνευτήρια. Τα νερά της προσκομιδής πάνε με τα όμβρια. Μας απαγορεύουν, λένε, να έχουμε χωνευτήρια, επειδή δημιουργούνται μικρόβια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν γεμίσει σωματικά και πνευματικά μικρόβια. Και αν στάξει λίγο μύρο στο κεφάλι, σου λένε θα δημιουργηθούν μικρόβια. Πώς να έρθει η ευλογία του Θεού? Ο δαιμονισμός στον κόσμο από εδώ ξεκινάει. Ευτυχώς υπάρχουν μερικές ευλαβείς γυναίκες, νέες και ηλικιωμένες, και έτσι στηρίζεται ο κόσμος.

Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι γι' αυτό το σκοπό. Το ανάβεις, πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου. Με το κεράκι ζητούμε κάτι από το Θεό. Όταν το ανάβεις και λες για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά και για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουμε ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντας και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι, με λίγα λόγια, είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με το Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους. Το θυμίαμα, γέροντα, γιατί το καίμε? Το ανάβουμε για δοξολογία στο Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στο Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες, θυμιάζουμε μετά και τις ζωντανές εικόνες του Θεού, τους ανθρώπους. Να βάζετε καρδιά, είτε πρόκειται για αίτημα, είτε για ευχαριστία. Με το κεράκι λέω, Θεέ μου, σου ζητάω με όλη μου την καρδιά να μου κάνεις μια χάρη. Και με το θυμίαμα λέω, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, με όλη μου την καρδιά για όλες τις δωρεές σου. Σε ευχαριστώ που συγχωρείς τις δικές μου τις πολλές αμαρτίες και την αχαριστία όλου του κόσμου, και τη δική μου την αχαριστία την πολύ.

Δύσκολα χρόνια. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Θεός φυλάξει. Θα φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβάστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές τριμώγματα και φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε συναξάρια. Τα συναξάρια πολύ βοηθούν, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε. Τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά.

Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στο Χριστό, και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο Σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με έναν ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνον πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για το Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Παύλος έλεγε: «Το να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό είναι ασυγκρίτως καλύτερο για μένα». Πάλι αλλού, φιλοσοφώντας, τα ίδια ακριβώς έλεγε: «Και το αίμα μου ακόμη ανχύνω σαν σπονδύ για την πίστη σας, που σαν άλλη θυσία και λειτουργία προσφέρω στο Θεό. Χαίρομαι που γίνομαι σπονδύ και χαίρομαι μαζί με όλους σας για το σωτήριο αποτέλεσμα». Το ίδιο να χαίρεστε κι εσείς για την πίστη σας και να με συγχαίρετε για το μαρτύριό μου. Τι λες, Παύλε? Πεθαίνεις και καλείς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στη χαρά. Πες μου τι συνέβη. «Δεν πεθαίνω», λέγει, «αλλά αναβαίνω στην ανώτερη ζωή». Όπως δηλαδή ακριβώς οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν κάποιο αξίωμα προσκαλούν πολλούς να λάβουν μέρος στην εφρόσυνή τους, έτσι και ο Παύλος, βαδίζοντας προς το θάνατο, προσκαλούσε και εκείνους να εφρανθούν μαζί του. Γιατί ο θάνατος είναι ανάπαυση και απαλλαγή από τους κόπους, ανταπόδοση των υδρότων και των κόπων, και αμοιβή και στεφάνι για τα αγωνίσματα. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Το κακό μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο μια κολλητική αρρώστια. Αν συναναστρέφεσαι συχνά με ανθρώπους που φλιαρούν, που συκοφαντούν, κατακρίνουν και αγαπούν τα κοσμικά πράγματα, τότε και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, θα πέσεις στα ίδια πάθη. Και αντίθετα, αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πνευματικούς και φίλους της προσευχής, τότε οι αρετές τους θα μεταδοθούν και σε σένα. Αβάς Παρθένιος.

Αββάς Μακάριος μας συνιστά πώς να προσευχόμαστε. Στο γεροντικό λοιπόν διαβάζουμε ότι κάποιοι τον ρώτησαν πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Και εκείνος αποκρίθηκε: «Δεν είναι ανάγκη να λέμε πολλά λόγια, αλλά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέμε: Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με». Και αν βρισκόμαστε σε πνευματικό πόλεμο, να λέμε: «Κύριε, βοήθεια». Και αυτός γνωρίζει ποιο είναι το συμφέρον μας και μας ελέει.

Κατά την ανατροφή που δίνουμε στα παιδιά μας, αναπτύσσουμε μόνο την αντίληψη για μάθηση, χωρίς να προσέχουμε την καρδιά τους. Η καρδιά είναι ζωή, αλλά ζωή που πειράζεται και ενοχλείται από την αμαρτία. Είναι ανάγκη να καθαρίζουμε αυτή την πηγή της ζωής και να ανάψουμε τη φλόγα της παρουσίας του Χριστού, ώστε να καίει και να λάμπει διαρκώς χωρίς να σβήνεται. Αυτό είναι το κοινό πρόβλημα όλων μας. Να φέρουμε το Χριστό να κατοικήσει μέσα στις καρδιές και να τον πιστεύουν αληθινά. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Πριν από το θάνατο μη μακαρίζεις κανένα. Γιατί? Γιατί το μέλλον είναι άγνωστο και η ανθρώπινη φύση ασθενής. Η προαίρεση νοθρή. Η αμαρτία εύκολα διαπράτεται. Οι παγίδες είναι πολλές και όπως λέγει η Αγία Γραφή, πρόσεξε καλά γιατί βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες. Οι πειρασμοί είναι αλλεπάλληλοι. Το πλήθος των πραγμάτων μεγάλο. Ο πόλεμος των δαιμόνων διαρκής και οι επαναστάσεις των παθών συνεχής. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η προσευχή δεν κουράζει, ξεκουράζει. Όπως νιώθει για παράδειγμα το παιδάκι στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι αισθάνεται όταν είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο όταν νιώσει κάποιος την παρουσία του Θεού και νιώσει και τον εαυτό του σαν μωρό παιδάκι, τότε καταλαβαίνει. Από το γεροντικό.

Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη μεταξύ των αρετών. Όπως φοβερός είναι αντίστοιχα ο θυμός ανάμεσα στις κακίες. Γιατί σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την εξαγριώνει και την οδηγεί στην παραφροσύνη. Μέγας Αθανάσιος.

να σκέπτεσαι κάθε μέρα σε ποια αμαρτήματα έπεσες και αν παρακαλέσεις με συντριβή το Θεό για τα σφάλματα αυτά, σίγουρα ο Θεός θα σου τα συγχωρέσει. Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτό σου εφόσον ζεις, για να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς. Ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσεις κατά τη στιγμή του θανάτου τη φρικτή αγωνία του φόβου εξαιτίας των αμαρτιών σου. Αβάς Ισαΐας.

Θεού, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γιατί αν δοθεί τέτοια άδεια σε όποιον θέλει, γρήγορα θα καταστραφεί όλο το σώμα της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός.

κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που χάριν συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζαρίας.

Η αχαλήνοτη γλώσσα είναι μεγάλη παγίδα. Γι' αυτό και έχει ανάγκη από δυνατό χαλινάρι. Γι' αυτό και κάποιος σοφός λέγει: τα χείλη είναι για τον άνθρωπο δυνατή παγίδα και συλλαμβάνεται από τα λόγια του στόματός του. Πριν λοιπόν από όλα τα άλλα μέλη μας, ας σοφρονίσουμε τη γλώσσα μας και αυτήν ας χαλιναγωγήσουμε και ας απομακρύνουμε από το στόμα μας κοροϊδίες και βρισχές και σχρολογίες και κακολογίες, καθώς και την πονηρή συνήθεια των όρκων. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προστρέχεται λοιπόν στο Χριστό, παρακαλώντας τον δυνατά, επίμονα και κατάπαυστα, όπως ο τυφλός τότε στην Ιεριχώ. «Ιησού Ιε Δαβίδ, ελέησόν με». Και εκείνος όπως τότε θα σε ρωτήσει μυστικά, «Τι σύ θέλεις πίσω». Εσύ ο τυφλός στην ψυχή θα πεις, «Κύριε, ή να αναβλέψω». Ο Χριστός, βλέποντας την πίστη σου, τη μετάνοιά σου, τη ζέση της οικεσίας σου, θα σε σπλαχνιστεί και θα σε θεραπεύσει, χαρίζοντας την ψυχή σου το φως. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ό,τι γίνεται με το καλό και ό,τι ευχόμεθα και ό,τι ευλογούμε ξαναγυρίζει σε μας. Και ό,τι το ίδιο γίνεται και με το κακό. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε φοβερά. Ούτε να σκεφτούμε ενάντια. Γιατί θα κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Κατάλαβες πως γίνεται. Όσο για την αχαριστία, ξέγραψέ την. Η ευγνωμοσύνη του άλλου πρέπει να φύγει από το νου σου. Εσύ θα την έχεις πρώτα για το Θεό και ύστερα για όλο τον κόσμο. Το να περιμένεις ευγνωμοσύνη είναι πολύ μίζερο και ταπεινό. Αγνωμοσύνη να δέχεσαι και να χαίρεσαι. Γερόντισσα Γαβριλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινη δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Ζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: και αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο βιβλίο 1 της Γενέσεως και συγκεκριμένα από τον 20ο έως τον 23ο στίχο περιγράφεται η πέμπτη μέρα της δημιουργίας. Ήδη έχει δημιουργηθεί η χλωρίδα και η βλάστηση τόσο στη θάλασσα όσο και τη γη. Χαρακτηριστικά στον 20ο στίχο ο Θεός με τον δημιουργικό του λόγο προστάσει τα ύδατα να εκβάλουν τα ερπετά και τα πτηνά. Στον 21ο στίχο αναφέρεται στα μεγάλα κήτη, τη δημιουργία τους και σε όλα τα ερπετά της θάλατας, από τα οποία προήλθαν τα ερπετά της γης και τα πτηνά. Στον 22ο στίχο τώρα δίδεται η εντολή της αυξήσεως και της πληθύνσεως όλων αυτών των πλασμάτων. Ο Μέγας Βασίλειος, στο κλασικό ερμηνευτικό του υπόμνημα, στην Εξαήμερο, επιχειρεί μια εκπληκτική θεολογική και επιστημονική ανάλυση της πέμπτης ημέρας. Παρατηρεί ότι παρά το βραχή και ολιγόλογο του προστάγματος, το οποίο δεν ήταν καν φράση, αλλά απλώς ροπή και ορμή του θελήματος του Θεού, δημιουργήθηκε αυτός ο τεράστιος υποθαλάσσιος έμβιος κόσμος. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος, το βάθος του νοήματος του θεϊκού προστάγματος είναι τόσο ασύλληπτο όσες και οι διαφορές και ομοιότητες των ψαριών. Στη συνέχεια, ο Μέγας Βασίλειος επιχειρεί να απαριθμίσει τα είδη των γενών και των ειδών του θαλάσσιου βιότοπου. Με κριτήριο λοιπόν τη σχέση τους με το περιβάλλον, διακρίνει τα γέννη στα πελάγια, τα αιγυαλώδη, τα βύθια, τα πετρώδη, τα αγελαία, τα σποραδικά, τα κήτη, τα υπέργογκα, τα λεπτότατα των ιχθύων. Τα είδη πάλι τα διακρίνει σε οστρακόδερμα, μαλακόστρακα, τα μαλάκια, τα αμφίβια, τα οοτοκούντα και τα ζωοτοκούντα, δηλαδή τα ψάρια και τα θηλαστικά της θαλάσσης, απαριθμώντας σε κάθε κατηγορία και μερικά παραδείγματα από τη γνωστή σε αυτόν θαλάσσια πανίδα. Στο τέλος, ο Μέγας Βασίλειος παραδέχεται ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να παραθμίσει κανείς όλα τα θαλάσσια είδη. Μας λέει ακόμη ότι κανείς από αυτούς που γέρασαν στις ακτές δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι δεν είναι μόνο αναρρύθμιτα τα είδη, αλλά διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Αυτό το απερινόητο δημιουργικό μεγαλείο θα παρατηρήσει μερικούς αιώνες αργότερα, τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, στην Ίσο Κύπρο και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, ο οποίος γράφει και αυτός το δικό του υπόμνημα στην Εξαήμερο και παρατηρεί ότι είναι τέτοιο το πλήθος των θαλάσσιων δημιουργημάτων που όχι μόνο δεν μπορεί να καταγραφεί, αλλά ούτε και να αναλυθεί. Ο Νεόφυτος δεν μπορούσε να φανταστεί την οικολογική καταστροφή που θα έφερνε στους θαλάσσιους βιότοπους η βιομηχανική επανάσταση και μας διαβεβαιώνει με μεγάλη σιγουριά ότι μήτε θηρευτών πλήθος, μήτε άλλη της επίρρεια ολιγώσε το πλήθος τούτον ισχύουσα. Είναι σίγουρος ο Άγιος Νεόφυτος ότι ούτε η αλληλεία, αλλά ούτε και καμία άλλη επιρροή είναι ικανές να μειώσουν τον αριθμό των ψαριών. Μετά από 1000 περίπου χρόνια, αγαπητοί ακροατές, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο. Θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στην αλληλεία και στους αλληλείς από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Αλληλευτικής Έρευνας, τον κύριο Αργύριο Καλιανιώτη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα καλωσορίσουμε, ο οποίος κύριος Καλιανιώτης θα μας μιλήσει για την ιστορία της αλληλείας. Χαίρετε κύριε Καλιανιώτη.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Επίσης, καλό απόγευμα και σε εσάς, κύριε Καλλινιώτη, να σας ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας σε αυτήν την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή του αφιερώματος. Η εξέλιξη της αλληλείας από τα παλαιολιθικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Να ξεκινήσουμε με τα παλαιολιθικά χρόνια που έχουμε τα πρώτα σημάδια εμφάνισης.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν να πούμε ότι για αυτές τις πρώτες εποχές και τις πρώτες αλληλευτικές δραστηριότητες, εκείνο που ξέρουμε έχει άμεση σχέση με τα υπάρχοντα ευρήματα. Ενδεχόμενα καινούργια ευρήματα να αλλάξουν τη γνώμη που έχουμε ή να επεκτείνουν ακόμα παλαιότερα την όποια χρήση αλληλευτικών εργαλείων γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Επομένως, σύμφωνα με τα ευρήματα που διατίθενται μέχρι σήμερα και είναι γνωστά στην επιστημονική κοινότητα, υπάρχουν δύο σχολές. Η μία λέει ότι η αλληλεία στην ουσία ξεκίνησε στην Ανατολική Ασία. Και υπάρχει βέβαια και μια άλλη σχολή η οποία λέει ότι είναι ευρωπαϊκή κατάκτηση, και όταν μιλάμε βέβαια για ευρωπαϊκή κατάκτηση εννοούμε κυρίως τα ποτάμια, τα οποία ήταν πιο προσβάσιμα ας πούμε στον παλαιολιθικό άνθρωπο στην Ευρώπη και στις παράκτιες περιοχές στην Ασία. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι παρατήρησαν ότι υπήρχαν αυτοί οι οργανισμοί μέσα στο νερό και άρχισαν να τους πιάνουν με τα μέσα που διέθεταν εκείνη την εποχή. Και το πρώτο πράγμα από το οποίο χρησιμοποίησαν ήταν το καμάκι, δηλαδή με ένα μεγάλο ξύλο με μία αιχμή, πέτρινη στην αρχή, μεταλλική αργότερα, και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να πιάνουν τα πρώτα, τα πρώτα ψάρια πολύ πριν εφευρεθεί το αγκίστρι. Λοιπόν, στη συνέχεια βέβαια, κυρίως από ευρωπαϊκές ενδείξεις, έχουν βρεθεί κοκάλινα αγκίστρια. Το αγκίστρι βέβαια έχει μια ιδιαιτερότητα όπως και εσείς καταλαβαίνετε, ότι θέλει δόλωμα. Δηλαδή ο αρχαίος άνθρωπος θα έπρεπε πρώτα να συνδυάσει τη χρήση του δολώματος με τη σύλληψη του ψαριού και στη συνέχεια να βρει έναν τρόπο να βάλει αυτό το δόλωμα μέσα σε ένα μυτερό όργανο, το αγκίστρι δηλαδή, και με αυτό να πιάσει τα ψάρια. Επομένως έχουμε καμάκι στην αρχή, ενδεχόμενα με τη χρήση του φωτός. Γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα ότι πολλά είδη, τα περισσότερα σχεδόν, έλκονται από το δυνατό φως, έχουν αυτό το φωτοτροπισμό όπως τα λέμε, πηγαίνουν προς το φως δηλαδή. Είναι μία μέθοδος η οποία στα μοντέρνα έτσι χρόνια χρησιμοποιεί το γρυγρί, που πιάνει σαρδέλα, γάβρο, κολιούς, κουμπριά και ούτω καθεξής, πελαγικά ψάρια. Και συνδύασε το φως επομένως με το καμάκι, και έχουν βρεθεί βέβαια ανάλογα αντικείμενα, κυρίως οι αιχμές τους. Και στη συνέχεια, πολύ αργότερα, χρησιμοποίησε το αγκίστρι. Και αυτή ήταν η αρχή. Μπορούμε να φανταστούμε βέβαια ότι τόσο τα ποτάμια όσο και οι ακτές εκείνης της εποχής πρέπει να έβρισαν από ψάρια. Και όχι μόνο ήταν πολλά, πρέπει να ήταν και μεγάλα. Γιατί το ψάρι, αν το αφήσουμε να ζήσει, είναι ικανό να φτάσει σε μεγάλα μεγέθη. Αλλά βέβαια στα μοντέρνα χρόνια δεν το αφήνουμε να γίνει αυτό. Δηλαδή πιάνουμε όλο και νεότερα ψάρια με όλα τα κακά επακόλουθα αυτής της ιστορίας.
0: Κύριε Καλλινιώτη, από τα πρώτα χρόνια το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή διατροφής των ανθρώπων?
1: Ναι.
0: Από τα παλαιολιθικά χρόνια έχουμε κάποια καταγραφή που να αναφέρει κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε, θεωρούν ότι υπήρχαν δύο ειδών κοινωνίες. Ήταν κοινωνίες οι οποίες είχαν πρόσβαση στο νερό, δηλαδή στα ποτάμια της στην παράκτια ζώνη, και ήταν βέβαια κοινωνίες κυνηγών καθαρά, αυτοί οι γνωστοί παλαιολιθικοί άνθρωποι, οι οποίοι δουλεύαν με τα, συλλαμβάναν τα μαμούθ και όλα αυτά τα μεγάλα θηλαστικά. Δεν έχουν βρεθεί, δηλαδή ανάλογα με το πού βρίσκεται ο τόπος ανασκαφής, έχουν βρεθεί ή κόκαλα ή ψαροκόκαλα, ή κόκαλα ζώων δηλαδή, ή ψαροκόκαλα. Δεν είμαι σίγουρος, για να σου πω την αλήθεια, αν έχουν βρεθεί μέρη όπου να υπάρχουν και τα δύο ευρήματα. Και φαντάζομαι ότι για να πιάσει κάποιος ένα ψάρι θα έπρεπε να είναι κοντά στο νερό, πουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό. Και επομένως αν έβλεπε ότι το ψάρι του δίνει αρκετή τροφή, δεν είχε κανένα λόγο να πάει να κινδυνεύσει τη ζωή του για να χτυπήσει ένα ζώο το οποίο ενδεχόμενο να τον σκότωνε κιόλας.
0: Να συνεχίσουμε με τα νεολιθικά χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως. Εκεί τώρα έχουμε έναν πλούτο, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα ευρήματα. Είναι σχετικά πολύ πιο κοντά αυτή η εποχή σε εμάς. Είναι γύρω στο 7.000 π.Χ. Έχουμε τότε τις πρώτες εγκαταστάσεις και την εξέλιξη της γεωργίας. Δηλαδή οι νομάδες γίνονται γεωργοί, επομένως εγκαθίστανται σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Και εκεί πλέον έχουμε πολλά ευρήματα. Θα σας πω για μια εμπειρία που είχα προσωπικά. Συνεργάζομαι με μια κυρία αρχαιολόγο η οποία δουλεύει στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο που έχει έδρα την Κρήτη, και κυρία Μιλωνά, η οποία από καιρούς καιρών μας έφερνε οτόλιθους που έβρισκε σε ένας καφές προκειμένου να τη βοηθήσουμε στο να αναγνωρίσει τα ψάρια. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις βέβαια ήταν πολλές ανά την Ελλάδα. Οι σπουδαιότεροι ήταν στο νησί Γιούρα, στο νυν θαλάσσιο πάρκο των Βορειών Σποράδων. Είναι μια σπηλιά στην ουσία, και μέσα στην επίχωση αυτής της σπηλιάς βρέθηκαν αυτοί οι οτόλιθοι ψαριών. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πώς μπορώ να εξηγήσω την οτόλιθη. Οι οτόλιθοι είναι δύο κοκαλάκια, έτσι, έχουν την υφή του δοντιού, που είναι μέσα στο κεφάλι του ψαριού και οι οποίοι μεγαλώνουν όπως ακριβώς μεγαλώνει ο κορμός ενός δέντρου. Κάθε χρονιά που περνάει δηλαδή αφήνει και έναν κύκλο με σκοπό, και τι γίνονται όλη αυτή η ιστορία, γιατί αυτός ο οτόλιθος πρέπει να ακουμπάει τα τυχώματα μιας μεμβράνης και να δίνει την αίσθηση της ισορροπίας στα ψάρια. Δηλαδή γέρνει το κεφάλι του δεξιά, ακουμπάει ο τόλιθος στο δεξί μέρος της μεμβράνης και το ψάρι καταλαβαίνει ότι έγειρε προς τα δεξιά. Βέβαια αυτά γίνονται αστραπία με νευρικά ερεθίσματα, αλλά είναι ένα σημαντικό όργανο και από άποψη φυσιολογίας, αλλά και για την ιχθυολογία είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να διαβάσουμε την ηλικία από αυτούς τους οτόλιθους. Λοιπόν, αυτή η οτόλιθη επομένως που βρήκε η κυρία Μιλωνά εκεί στην ανασκαφή στις Βόρειες Σποράδες ήταν από μεγάλους κέφαλους, που χωρίς να ξέρουμε βέβαια τις συνθήκες επικρατούσαντος στην περιοχή, γιατί το ψάρι όσο πιο πολύ μεγαλώνει τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και ο τόλιθός του, ήταν κέφαλοι, θα μπορούσα να υπολογίσω, του μέτρου σχεδόν, και ήταν βέβαια και το παράξενο, ήταν και τόνοι, ήταν οτόλιθοι από τόνο. Τώρα ο τόνος, όπως τον ξέρουμε εμείς τουλάχιστον σήμερα, είναι ένα πολύ μεγάλο ψάρι, πολύ δυνατό, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500 κιλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μόνο με το καμάκι να ψάρεψε τόνο, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχαν βάρκες τότε, πόσο μάλλον δίχτυα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πρέπει να ανάναβαν φωτιές, να μάζευαν τα ψάρια σε στενά περάσματα και εκεί να τα καμάκωναν. Έτσι φαντάζομαι ότι πρέπει να γινόταν η όλη η διαδικασία.
2: Και το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιούσαν θα ήταν πολύ...
1: Ξύλο και πέτρα.
2: Ξύλο και πέτρα.
1: Ναι, ναι, ξύλο και πέτρα και κόκαλο ορισμένες φορές.
2: Ανθεκτικό, πολύ ανθεκτικό το υλικό του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί μιλάμε για μεγάλα ψάρια. Σας λέω, αν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι παρόμοιοι με αυτούς που γνωρίζουμε στα μοντέρνα είδη, γιατί τα είδη στην ουσία είναι τα ίδια από τότε, δεν έχουν αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει πολύ το περιβάλλον, επομένως δεν ξέρουμε αν μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο τα είδη ή αν μεγαλώνουν λιγότερο. Έτσι. Λοιπόν, εκτός βέβαια τώρα πηγαίνοντας λίγο αργότερα, μετά από αυτά τα ευρήματα εκεί στο πάρκο των Βορείων Σποράδων, πάλι μέσω της κυρίας Μιλωνά είδαμε μερικούς οτόλιθους από μία ανασκαφή που έγινε στο Ζάκρο. Ο Ζάκρος είναι στα ανατολικά παράλια της Κρήτης, είχε ένα ανάκτορο εκεί πέρα και στις αυλές της πόλης, ανασκάπτοντας...
2: Γίνονται ανασκαφές πάλι... εκεί συνέχεια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Βρήκαν λοιπόν αυτό το πάλι οτόλιθους και ψαροκόκαλα, που αυτή τη φορά όμως ήταν πολύ μικρή σε σχέση με αυτούς από το Σκάντζορα στις Βόρειες Σποράδες. Και με έκπληξη είδαμε ότι αυτά τα ψάρια, στα οποία ανήκαν αυτοί οι οτόλιθοι, ήταν οι καλογριές, αυτά τα μικρά, τα μαύρα, τα ψαράκια που τα βρίσκουμε κοντά στους μόλους κυρίως, και περκάκια, επίσης ένα μικρό είδος, το οποίο σήμερα δεν το καταναλώνουμε καν, αλλά είναι είδη τα οποία είναι μικρότερα των 10 εκατοστών. Βέβαια, και πάλι εκεί σας είπα ότι όλες αυτές οι θεωρίες, γιατί περί θεωρίας πρόκειται, βασίζονται και εξαρτώνται μάλλον από τα ευρήματα. Αν αλλάξει το εύρημα, αλλάζει και η θεωρία ή προσαρμόζεται. Λοιπόν, δεν ξέρουμε λοιπόν αν οι μενοήτες στο Ζάκρο, αν κατανάλωναν αυτά τα ψάρια, αν τρώγαν δηλαδή καλογριές και υπερκάκια. Το θεωρώ λίγο παράδοξο αυτό, γιατί σε μια περιοχή που φαντάζομαι ότι υπήρχαν πάρα πολλά και μεγάλα ψάρια, δεν πας να φας το ψάρι των 10 εκατοστών. Δες, ξέρω εγώ, ένα ροφό των 30 κιλών που λέει ο λόγος, έτσι, είναι πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, ενδεχόμενα να ξεψάριζαν τα δίχτυα τους εκεί, γιατί διέθεταν ήδη δίχτυα, και επομένως αυτά ακριβώς τα ψάρια τα πετούσαν στην αυλή, είτε τα κατανάλωναν γάτες ή άλλα ζώα, ή απλώς μέναν εκεί πέρα και γι' αυτό βρήκαμε και τους οτόλιθους σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν προέρχονται από ανθρωποκατανάλωση ή απλώς αν ξεψάριζαν τα δίχτυα και τα πετούσαν εκεί πέρα στα σκουπίδια, να το πω έτσι.
2: Να βάλουμε μια ανωτελεία και να συνεχίσουμε.

0: Συνομιλούμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Αλλιευτικής Έρευνας, τον κύριο Αργύρη Καλιανιώτη. Κύριε Καλιανιώτη, είμαστε στην μινωική περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Πριν περάσουμε στην αρχαία, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Όχι, να πούμε ότι υπάρχει μια περίεργη συγκυρία η οποία επηρεάζει και τα πράγματα που ξέρουμε, ότι οι αρχαιολόγοι των προϊστορικών χρόνων, δηλαδή αυτά που είναι προομήρου, να το πω έτσι, από τότε που έχουν γραπτά κείμενα, μαζεύουν σε μια ανασκαφή τα πάντα. Δηλαδή γύρι, κόκαλα, οτόλις, που είπαμε στην αρχή. Οι αρχαιολόγοι των ιστορικών χρόνων, το 7ο αιώνα, δεν τα θεωρούν αυτά πολύ κείμενα ευρήματα. Προφανώς έχουν πει καλύτερα πράγματα αυτού.
0: Κάνει κάποιες διακοπές, κύριε Καλιανιώτη, το κινητό, αν γίνεται, κάνει κάποιες μικρές διακοπές και δεν ακούγεστε καθαρά. Ναι, με ακούτε τώρα εσείς?
1: Με διακοπές σας ακούω.
0: Τώρα, εγώ σας ακούω καλά τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και εγώ τώρα ακούω.
0: Μάλιστα, ακούγεστε πάρα πολύ καλά, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε, οι αρχαιολόγοι των προϊστορικών χρόνων τα συλλέγουν όλα αυτά, δηλαδή ζωικά και φυτικά υπολείμματα. Αλλά οι αρχαιολόγοι των ιστορικών χρόνων αυτά δεν τα θεωρούν άξια προσοχής. Είναι μόνο μερικοί εξειδικευμένοι αρχαιολόγοι οι οποίοι τα χρησιμοποιούν αυτό το υλικό. Και βάσει οι ανασκαφές από χώρους των ιστορικών χρόνων έχουν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον για μας, με την έννοια ότι δεν διατίθεται τέτοιο υλικό όπως για τις νεολιθικές ανασκαφές. Λοιπόν, αυτά που ξέρουμε όμως για την αρχαία Ελλάδα είναι καταρχήν μία επισήμανση ότι δεν έχουμε πολλές αναπαραστάσεις ανάλογα από ψαράδες στα Αγγεία. Μερικοί το επισήμανε αυτό ότι δεν θεωρούνταν η Αγγεία κάτι το σοβαρό σε γυμνασίστα, στα γυμναστήρια ή με το θέατρο και οι άλλες ασχολίες των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά είναι γεγονός πάντως ότι έχουμε πολύ λίγες αναπαραστάσεις ψαράδων. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι οι αρχαίοι κατανάλωναν ψάρια, ειδικά οι παράκτοι οικισμοί. Υπήρχαν αλλιευτικά κέντρα όπως και σήμερα και βέβαια υπήρχαν και τα ανάλογα αλλιευτικά εργαλεία, και θα σας αναφέρω μόνο ένα αγκίστρι που έτυχε να δω στο Μουσείο της Αμφίπολης. Η Αμφίπολη είναι μια πόλη στα παραθαλάσσια της Μακεδονίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καβάλας, όπου σε μια επίσκεψή μου στο καινούριο Μουσείο της Αμφίπολης είδα λοιπόν ένα αγκίστρι. Είναι πάρα πολύ όμοιο, να μην πω απαράλλακτο, με τα αγκίστρια που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αλεία του τόνου. Είχε μια ιδιαιτερότητα δηλαδή, όπως είναι το ποδαράκι στο αγκίστρι, το όχθι πέταχος ας πούμε, αυτό στα μοντέρνα χρόνια το κάνουν πολύ κοντό για να μην μπορεί το ψάρι να το σπάσει. Αν είναι μεγάλο το ψάρι δηλαδή και έχει μεγάλη αντίσταση, κοντένοντας το ποδαράκι δεν μπορεί να το σπάσει. Λοιπόν, αυτό το αγκίστρι στην Αμφίπολη ήταν ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά. Όταν το είδα αυτό, κατάλαβα ότι και στον τομέα της αγκίστρια είχαν εφαρμόσει τις γνώσεις, εμπειρία κλπ. Έτσι ώστε η αγκίστρια να εξελιχθεί στα αρχαία χρόνια και να καταλάβει ότι μετά οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είναι σε ψηλότερα έχουν.
0: Κάνει διακοπές το κινητό, κύριε Καλιανιώτη, δεν σας ακούμε καλά. Είμαστε λίγο άτυχοι, έπεσε το σταθερό η μπαταρία. Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια πάλι για να πέστε, δεν σας ακούσαμε.
1: Θέλετε να διακόψουμε λίγο και να ξαναδοκιμάσουμε το σταθερό.
0: Ναι, βεβαίως, να διακόψουμε πάλι. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Καλιανιώτη, ναι. Στα αρχαία χρόνια,
1: ναι.
0: Να αναφερθούμε και να μας πείτε έτσι εκεί που μας λέγατε για το Αγκίστρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας πω μερικά πράγματα για τα αρχαία χρόνια. Καταρχήν, σας είπα ότι δεν έχουμε πολλές αναπαραστάσεις από αλληλείς στα τεχνουργήματα της αρχαίας Ελλάδας. Και αυτό ορισμένοι το ερμηνεύουν σαν μια ένδειξη ότι οι ψαράδες δεν θεωρούνταν και τόσο έτσι υψηλή στάθμη, σε αντίθεση με τις αναπαραστάσεις στα στάδια και στα θέατρα και το καθεξής. Εκείνο που είναι σίγουρο όμως είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν ψάρια, αρκετά από αυτά, υπήρχαν αλλιευτικά κέντρα, οργανωμένα όπως είναι και σήμερα, και βέβαια χρησιμοποιούσαν ένα σωρό αλλιευτικά εργαλεία όπως είναι και σήμερα. Πίσω από τα δίχτυα δηλαδή, είχαν αγκίστρια, είχαν καμάκια και ούτω καθεξής. Και σας έλεγα για αυτή την εμπειρία που είχα στο Μουσείο της Αμφίπολης, που είναι στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης και Καβάλας, μεταξύ των δύο νομών. Είναι καινούριο μουσείο και εκεί πέρα μπορείτε να δείτε ένα αγκίστρι, το οποίο έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με μοντέρνα γιαπωνέζικα αγκίστρια με κοντό πόδι. Το πόδι του αγκιστρίου είναι αυτό το ψηλό μέρος, και που δένεται η πετονιά δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα αγκίστρια, τα μοντέρνα ας πούμε, τα τελευταία τεχνολογίας, έχουν κοντό ποδαράκι, γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κοντένοντας αυτό το ποδαράκι τα μεγάλα ψάρια δεν μπορούν να το σπάσουν. Σας πληροφορώ ότι το αγκίστρι στην Αμφίπολη έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Και κατά τα αρχαία χρόνια είναι χαρακτηριστική η τοιχογραφία αυτή της Σαντορίνης με τον ψαρά.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Μπορεί να, ξέρετε ότι, δεν το ξέρετε μάλλον, ότι έχω δουλέψει 10 χρόνια στην Κρήτη. Ήμουν από το 85 μέχρι το 95. Ήμουν ένα πρωί λοιπόν στη Σιτία, χάραμα, μάλλον περιμέναμε να πάρουμε ένα σκάφος, και βλέπω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, με πλάτη, από πίσω τον είδα, που κρατούσε δύο αρμαθιές κυνηγούς, ακριβώς όπως στην τοιχογραφία. Τα είχε περασμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και τα κρατούσε, τα πήγαινε δηλαδή στο σπίτι του προφανώς, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που φαίνεται στην τοιχογραφία. Λοιπόν, αυτά τα ψάρια είναι κυνηγοί, είναι μεταναστευτικά ψάρια, είναι ψάρια τα οποία μεταναστεύουν και πιάνονται στην Κρήτη μια συγκεκριμένη εποχή και φαντάζομαι και στο Νότιο Αιγαίο, και γι' αυτό το λόγο αναπαρίστανται φαντάζομαι και σε αυτή την τοιχογραφία από το ακροτήρι.
0: Από το ακροτήρι, μάλιστα. Το ακροτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και μια αντίστοιχη άλλη που είναι στη Σαντορίνη, ή κάνω λάθος?
1: Αυτή η ίδια είναι.
0: Αυτή η ίδια είναι, η συγκεκριμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Έχουμε κάποιες άλλες καταγραφές κατά τα αρχαία χρόνια όσον αφορά τον τρόπο αλίευσης των ψαριών, κύριε Καλιανιώτη?
1: Εκτός
0: από αυτό που αναφέρατε, το συγκεκριμένο.
1: Ότι χρησιμοποιούσαν όλα τα διαθέσιμα αλευτικά εργαλεία. Δηλαδή είχαν δίχτυα, είχαν παγίδες, είχαν πετονιές, είχαν σιρτές, είχαν ό,τι κάνουμε και σήμερα. Εκτός από τα αλευτικά εργαλεία τα οποία θέλουν μεγάλη υποδύναμη, δηλαδή θέλουν μηχανές για να ψαρέψεις, όλα τα υπόλοιπα τα είχαν βρει. Και μετά βέβαια, αν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια, εκεί πέρα βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Να πούμε, ξεχάσαμε το σπουδαιότερο, να πούμε ότι το ενδιαφέρον των αρχαίων Ελλήνων δεν ήταν πλέον μόνο για να πιάνουν τα ψάρια, αλλά άρχισαν να τα παρετηρούν, άρχισαν να τα ταξινομούν, έτσι. Και ο πρώτος βέβαια ήταν ο Αριστοτέλης που την έκανε αυτή την ιστορία, περιέγραψε αρκετά είδη, προσπάθησε να τα ταξινομήσει σε ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Και είναι έτσι, θα σου πούμε, και ο πατέρας της ιχθυολογίας κατά κάποιο τρόπο, γιατί έβαλε τις βάσεις για μια ταξινόμηση αυτής της πολυπληθούς, όπως είπατε και εσείς στα πατερικά κείμενα, κατηγορίας έμβιων οργανισμών.
0: Και χρησιμοποιούσαν και κάποιον τρόπο όσον αφορά τα ψάρια.
1: Τα πάστοναν.
0: Α, αυτό ακριβώς.
1: Τα πάστοναν. Γιατί
0: και φαίνεται και σε κάποιες αναπαραστάσεις,
1: ναι, βεβαίως,
0: ζωγραφικές.
1: Βεβαίως, εκείνη η εποχή ήταν δύσκολη εποχή, δεν υπήρχαν ψυγεία φυσικά. Και έπρεπε να τα ψάρια να τα συντηρούν. Και τα συντηρούσαν με το αλάτι, το οποίο ήταν άφθονο και μπορούσαν να το βγουν σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος. Και έτσι μπορούσαν τα ψάρια να μεταφερθούν, ακόμα και να μείνουν και για εποχές που δεν ήταν εύκολο το ψάρεμα, όπως ο χειμώνας, ας πούμε.
0: Και ο χειμώνας τα χρόνια εκείνα θα ήταν και πολύ δύσκολος.
1: Φυσικά. Δύσκολος, δεν υπήρχαν τα ανάλογα μέσα.
0: Σε σχέση με τα δικά μας χρόνια.
1: Ναι.
0: Θα περάσουμε στα ρωμαϊκά χρόνια.
1: Ναι, στα ρωμαϊκά έχουμε πλέον πάρα πολλά ευρήματα. Υπάρχουν μοσαϊκά τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό ψαριών και είναι τόσο καλά καμωμένα που μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε τα είδη. Όχι όλα βέβαια, αλλά οποιαδήποτε τα είδη όμως που έχουν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και το έχει απεικονίσει ο καλλιτέχνης, μπορούμε ας πούμε να τα βρούμε, να γνωρίσουμε τα είδη και μπορώ να σας πω ότι σε αυτά τα μοσαϊκά υπάρχουν τόσο ψάρια όσο και θαλασσινά, σουπιές, χταπόδια κ.ο.κ.
0: Χρησιμοποιούσαν και την αλληλεία τους βάρκες.
1: Ναι,
0: πετονιά,
1: ναι, έχουμε ένα μοσαϊκό στην Τινησία, αν δεν κάνω λάθος, που παριστάνει δύο ψαράδες. Ένας από αυτούς έχει ένα καμάκι και ο άλλος έχει μία παγίδα, ένα πράγμα σαν δύο καλάμια με ένα δίχτυ ανάμεσα. Είναι τρόποι που είναι γνωστοί και σήμερα, ας πούμε, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
0: Αλίευαν κάποια υδρόβια ήδη?
1: Έτρωγαν τα πάντα. Και όχι μόνο έτρωγαν τα πάντα, αλλά δηλαδή έτρωγαν μεγάλες ποσότητες θαλασσινών, αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι είχαν και κλουβιά ή δεξαμενές όπου έτρεφαν ψάρια. Αυτό είναι ένας νεοτηρισμός των ρωμαϊκών χρόνων.
0: Διακόπτουμε για λίγο να ακούσουμε την ώρα και ερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και ερχόμαστε στη συζήτησή μας, κύριε Καλιανιώτη. Στη Ρώμη βρισκόμαστε. Έχουμε και πολλές και εκεί αναπαραστάσεις και αρκετά υδρόβια είδη που αλλιεύονταν, όπως γόγκρι, αστακή, αχινή, χταπόδια και σουπιές. Είπατε κι εσείς κάποια από αυτά τα είδη. Σας ακούμε. Ναι, κύριε Καλιανιώτη. Κύριε Καλιανιώτη, έχει πέσει η γραμμή. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε μείνει στην ρωμαϊκή εποχή. Ενδείξεις ρωμαϊκής αλληλείας βρέθηκαν με την μορφή μοσαϊκών που δείχνουν αλληλεία από βάρκες με πετονιά και με δίχτυα. Αρκετά υδρόβια είδη τα οποία αλλιεύονταν και τα προαναφέραμε εικονίζονται σε διάφορους ζωγραφικούς πίνακες όπως γόγκρι, αστακή, αχινή, χταπόδια και σουπιές. Έχουμε όμως τον κύριο Καλιανιώτη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι να κάνουμε, τηλεφωνική είναι η επικοινωνία. Θα υπάρχουν και προβλήματα. Κάποιες φορές εκεί πρέπει να είμαστε και λίγο τυχεροί.
1: Σίγουρα.
0: Θέλουμε και τη βοήθεια του Θεού.
1: Έτσι είναι. Και της τεχνολογίας βέβαια.
0: Και της τεχνολογίας βέβαια. Όλα συμβαίνουν όλα μαζί. Σας ακούμε κύριε Καλιανιώτη.
1: Λοιπόν, λέγαμε για τα ρωμαϊκά χρόνια. Γνωρίζετε τον περίφημο Λούκουλο, ο οποίος ήταν ένας καλοφαγάς ας πούμε της αρχαιότητας. Και τα λουκούλια γεύματα που λέμε, και ο οποίος από ό,τι λένε οι παραδόσεις, έτσι χρησιμοποιεί και τα γραπτά κείμενα, χρησιμοποιούσε πάρα πολλά θαλασσινά στις συνταγές και στα τραπέζια που έκανε. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι φαντάζομαι ότι είχαν φτάσει την κατανάλωση θαλασσινών στο υψηλότερο σημείο, τρώγανε πάρα πολλά πράγματα και θεωρούσαν ας πούμε ότι ακόμα και είδη που σήμερα δεν τα καταναλώνουμε, όπως είναι η σμέρνα ας πούμε, παρόλο που μερικοί ψαράδες που την ξέρουν την εκτιμούν ανάλογα. Λοιπόν, τρώγαμε και είδη τα οποία σήμερα δεν μας αρέσουν, αλλά κυρίως τρώγαν όμως και πολλά ψάρια παρασκευασμένα στην άλμη. Έτσι, αποθηκευμένα στην άλμη. Είχαν πολύ ανεπτυγμένο αυτό το τομέα. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα εμπόριο, το οποίο έδινε και πάρα πολλά έσοδα από ό,τι λένε οι πηγές σε αρκετές περιοχές που παρασκεύαζαν αυτά τα αλίπαστα, όπως λέμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια, αν πάμε στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο έχει μια ιδιαιτερότητα. Καταρχήν το Αιγαίο, ειδικά αργότερα στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν ήταν τόσο ασφαλές πλέον για να επιτρέψει στους λαούς να μένουν στα παράκτια, λόγω της πειρατείας κυρίως, και να εξασκούν την αλεία. Έχουμε όμως πολλές πηγές βυζαντινές, οι οποίες μιλάνε για τα λεγόμενα θηνία, δηλαδή για παγίδες μέσα στη θάλασσα, όπου έπιαναν μεταναστευτικά ψάρια μεταξύ των οποίων και τον τόνο, τα τονάκια, την παλαμίδα κυρίως, ψάρια λιπαρά που τα εκτιμούσαν πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Και μάλιστα υπάρχουν πηγές οι οποίες λένε ότι αυτό ήταν προνόμιο της αυτοκρατορικής αυλής, δηλαδή αυτά τα περάσματα που τα ξέρανε οι ψαράδες, τα ενοικίαζε η αυτοκρατορική αυλή, αυτοκρατορικός οίκος, έτσι, ούτως ώστε να έχει και τα ανάλογα έσοδα. Και αυτά τα ψάρια βέβαια τα πιάναν μέσα στο Μαρμαρά και πουλιόταν βέβαια όχι μέσα στην πόλη αλλά και σε όλες γύρω περιοχές.
0: Τους λοιπόν, έδιναν χρήματα.
1: Ναι. Ναι, μιλάμε πλέον για εμπόριο. Μιλάμε πλέον για εμπόριο ψαριών και μάλιστα να σας πω από μια μαρτυρία προσφύγων. Γνωρίζετε ίσως ότι το Ινστιτούτο Αλευτικής Έρευνας είναι στην περιοχή της Νέας Πέραμο. Είναι ένα προσφυγοχώρι. Η Πέραμος, η παλιά, ήταν σε μια Χερσόνησο μαζί με άλλα μέρη όπως είναι η Ηρακλίτσα, Κίζικος, Αρτάκι, ονόματα γνωστά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας γιατί έχουν τους πρόσφυγες
0: οι οποίοι
1: εγκαταστάθηκαν εδώ μετά την καταστροφή. Λοιπόν, αυτά όλα ήταν ψαροχώρια. Γιατί ο Μαρμαράς, μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτή η Χερσόνησο, ήταν απόλυτα ελεγχόμενος από τον Βυζαντινό στόλο. Δεν έμπαιναν δηλαδή πειρατές μέσα εκεί. Οπότε και η Αλία ήταν ελεύθερη και γι' αυτό ας πούμε μείνανε και όλοι οι παράκτιοι οικισμοί εκεί και ασχολιόντουσαν με την Αλία. Το ίδιο βέβαια είχαμε μετά και στα Οθωμανικά χρόνια. Τα νησιά του Αιγαίου ερήμωσαν γιατί η πειρατεία εντάθηκε πάρα πολύ. Ειδικά στα χρόνια της Ενετοκρατίας και λίγο μετά την άλωση της πόλης. Λοιπόν, οι παράκτιοι οικισμοί έσβησαν, δημιουργήθηκαν οι χώρες που συνήθως είναι ψηλά στα βουνά, οχυρωμένες και λοιπά, ακόμα και στα νησιά. Και εκεί πέρα βέβαια έχουμε μια μεγάλη διακοπή, γιατί η Αλία ήταν μια δραστηριότητα εμπειρική. Πρέπει δηλαδή ο μπαμπάς να διδάξει το γιο. Αν διακοπεί αυτή η συνέχεια, αν ο γιος δηλαδή δεν έχει την ευκαιρία να πάει στη θάλασσα για να εφαρμόσει τα διδάγματα του πατέρα του, αυτή η όλη ιστορία σταματάει. Είναι σαν μια αλυσίδα ανθρώπινη η οποία πρέπει να συνεχίζεται και μέχρι τις μέρες μας. Εξακολουθεί να είναι πολύ μια εμπειρική δραστηριότητα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαμε μια διακοπή, να το πούμε έτσι, στην ελληνική Αλία. Δεν έχουμε. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Κρήτης, όπου ακόμα και σε σύγχρονα χρόνια οι αλίες ήταν λίγοι, ακόμα και στα πρόσφατα χρόνια. Και βέβαια και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, τα οποία είτε ερήμωσαν, είτε ο κόσμος είτε είχε άλλα σοβαρότερα πράγματα να σκεφτεί και δεν είχε ούτε τη διάθεση ούτε το θάρρος να κατέβει κάτω στη θάλασσα και να ψαρέψει. Λοιπόν, μετά βέβαια με το τέλος του Μεσαίωνα και την...
0: Και πολλές αναφορές για την Αλία έχουμε και στον Φώτη Κόντοουλου, στη λογοτεχνία.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι στα ύστερα χρόνια, δηλαδή το 19ο αιώνα, που ησύχασαν λίγο τα πράγματα, ο κόσμος ξανακατεβαίνει πάλι στα παράλια και συνεχίζει, ας πούμε, την δραστηριότητα της Αλίας. Βέβαια δεν ήταν ανεπτυγμένη η Αλία, γιατί παράλληλα τα ίδια χρόνια, στον ίδιο αιώνα δηλαδή, έχουμε πλέον τη βιομηχανική Αλία, η οποία εξαπλώνεται κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, από την Αγγλία, την Δανία, Νορβηγία κλπ. Όλοι ξέρουμε την Ρέγκα καταρχήν, την καπνιστή Ρέγκα, η οποία είναι ένα κλασικό παράδειγμα βιομηχανικής αλίας εκείνης της περιοχής. Και βέβαια και τον λατισμένο μπακαλιάρο, αυτό που καταναλώνουμε ακόμα και σήμερα.
0: Το γνωστό μπακαλιάρο.
1: Το γνωστό μπακαλιάρο της Σαρακοστής, έτσι. Και των Βαΐων βέβαια, νομίζω τουλάχιστον εδώ επάνω, εμείς τον τρώμε τον Βαΐων.
0: Και των Βαΐων βέβαια.
1: Ναι, έτσι είναι παραδοσιακή συνταγή.
0: Και την 23η Μαρτίου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα είδη προέρχονται από τη Βόρεια Θάλασσα. Εκεί έγιναν μεγάλα συγκροτήματα, δηλαδή οργανώθηκε τόσο πολύ η όλη ιστορία, που ολόκληρα κράτη πλέον ζούσανε ή από τους δασμούς που επέβαλαν στα εμπορεύματα των ψαριών, στα λιεύματα, είτε από τα ίδια τα ψάρια. Με κλασικό παράδειγμα βέβαια την Ισλανδία, η οποία ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο μέρος από το εθνικό της προϊόν το οφείλει στον αλατισμένο μπακαλιάρο. Έτσι και τα άλλα κράτη βέβαια, λιγότερο βέβαια τα άλλα κράτη, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Νορβηγία, η Σκωτία και το καταξής. Όλες αυτές οι χώρες πέρασαν αρκετά χρόνια συντηρούμενες στην ουσία από την Αλία. Και εκεί βέβαια έχουμε δύο μεγάλες έτσι, ανακαλύψεις. Η μία είναι η μηχανότρατα, έτσι, η τράτα βυθού μάλλον να την πούμε πιο σωστά, γιατί ακόμα δεν είναι μηχανότρατα. Λοιπόν, τις έρνουν ακόμα με πανιά, όπου φανταστείτε ότι μία πελώρια σακούλα σέρνεται κάτω στο βυθό και πιάνει τα πάντα. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένη η τράτα βυθού στην Βόρεια Θάλασσα, γιατί έχει μεγάλες εκτάσεις με λάσπη χωρίς εμπόδια που μπορεί να εισερθεί ένα παρόμοιο ελιστικό εργαλείο. Και συγχρόνως βέβαια έχουμε την ξαναανακάλυψη, να το πω με έναν νεωτερισμό, του φωτοτροπισμού που λέγαμε της παλαιολιθικής εποχής, όπου τα ψάρια πλέον μπορούν να συγκεντρώνονται με τεχνητό φως, ανάβοντας λάμπες με λάδι και ρίχνοντας το δίχτυ γύρω-γύρω, όπως είναι το σύγχρονο γρυγρί. Και αυτό τώρα εδώ έχουμε δύο παράλληλες ανακαλύψεις. Η μία πρέπει να είναι στη Μεσόγειο, στην Ιταλία μάλλον, και η δεύτερη είναι στη Βαλτική Μερέγκα, στην μεταξύ Δανίας και Σουηδίας, κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτές οι μέθοδοι βέβαια, η τράτα βυθού και το γρυγρί, είναι οι κυριότερες αλλιευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μέχρι τα σημερινά χρόνια.
0: Χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, έτσι ακριβώς, κύριε Καλιανιώτη, στο επάγγελμα της αλληλείας, στο επάγγελμα του ψαρά. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι όσον αφορά τον μεσαίωνα?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι έχουμε αυτή την ασυνέχεια στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της πειρατείας. Είπαμε ότι η αλληλεία, έτσι όπως τον ξέραν τουλάχιστον οι ελληνικοί πληθυσμοί, επέζησε στην περιοχή της Προποντίδας, στο Μαρθάλασσο του Μαρμαρά δηλαδή, και στην περιοχή γύρω από τη Σμύρνη, στον κόλπο της Φώκιας, από όπου, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ξέραν παραδοσιακά και χρησιμοποιούσαν ακόμα καΐκια, πράγμα που πολλοί Έλληνες το είχαν ξεχάσει, ειδικά στα νησιά, λοιπόν, το φέραν τις καινούργιες μεθόδους όταν ήρθαν στην Ελλάδα, κυρίως μετά το 22, αλλά και πριν από αυτό, γιατί οι μαρτυρίες λένε, ας πούμε, ότι οι μηχανοτρατάριδες από την Αγία Παρασκευή, από τον Τσεσμέ, απέναντι από την Χίο, λοιπόν, που ήταν μια πόλη που είχε καλό αλλιευτικό στόλο, ερχόταν παραδοσιακά και ψαρεύανε για 1-2 μήνες στο Θερμαϊκό, ο οποίος είχε ψάρια. Και μετά ξαναγυρίζαν πάλι στα μέρη τους. Οπότε, όταν μετά την καταστροφή, τα γεγονότα του 22 και την καταστροφή της Μικράς Ασίας, αυτοί οι άνθρωποι με τα καΐκια τους, τα ίδια καΐκια που τους έδιναν ψωμί, τους έσωσαν γιατί πήραν τις οικογένειές τους και τους φέραν εδώ και κάνανε αυτά τα μεγάλα κέντρα, όπως είναι κυρίως η Νέα Μηχανιώνα σήμερα, ή όπως είναι η Αρτάκη έξω από τη Χαλκίδα.
0: Στην Εύβοια.
1: Ή όπως είναι το Φανάρι στην Ροδόπη, κάτω από την Κομωτινή στα Παράκτια, και άλλοι τέτοιοι οικισμοί, η Κεραμωτή στην Καβάλα.
0: Στην Καβάλα.
1: Αυτά είναι κέντρα τα οποία έγιναν από πρόσφυγες, οι οποίοι ήδη ξέραν την ψαρική, και δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι ακόμα και σήμερα είναι αλλιευτικά κέντρα πρώτου μεγέθους.
0: Είναι μια τέχνη η οποία συνεχίστηκε από γενιά σε γενιά.
1: Αυτό είναι πολύ καθοριστικό. Και λέμε ότι επειδή και στην αλληλεία γίνονται διάφορα και μερικές φορές λέμε, ας πούμε, ότι έχουμε πολλά σκάφη και πρέπει να τα αποσύρουμε τα σκάφη, να τα καταστρέψουμε ή οτιδήποτε άλλο, αν κοπεί αυτή η συνέχεια πατέρα προς γιο ή παππού προς εγγονό, η Ελλάδα θα χάσει ένα πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται αλλιευτική εμπειρία. Δεν διδάσκεται αυτό. Όσα πράγματα και να ξέρω και εγώ και οι όμοιοι μου, δεν υπάρχει καμία σχέση με την εμπειρική γνώση που δίνουν οι ψαράδες στα παιδιά τους.
0: Πριν περάσουμε στο σήμερα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το σήμερα, αλλά θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο του μεσαίωνα.
1: Ναι.
0: Η πειρατεία δηλαδή αποτελούσε την πληγή, της αλληλείας στα νησιά.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο της αλληλείας, αλλά είχε
1: ναι.
0: πλήξει και την αλληλεία.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία από τις λιγότερο γνωστές συνέπειες είναι και αυτή η επίδραση που είχε στην αλληλεία, γιατί ο κόσμος βέβαια δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από την ακτή, δεν μπορούσε να κατεβεί καν στη θάλασσα σε μερικές περιοχές, γιατί ήταν πολύ πιθανό να τον συλλάβουν και να τον πουλήσουν για σκλάβο, και επομένως το απέφευγαν και καθόταν στα ορεινότερα σημεία όπου μπορούσαν να προφυλαχθούν πιο καλά.
0: Πριν περάσουμε στα νεότερα, να σας ξεκουράσουμε για λιγάκι και συνεχίζουμε.
1: Okay.

0: Κύριε Καλενιώτη, μετά τα όσα είπαμε για το Μεσαίωνα και την πειρατεία, τι θα λέγατε να περάσουμε στα νεότερα χρόνια που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον?
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την εξέλιξη της Αλίας. Όσον αφορά στην εξέλιξη της Αλίας.
1: Σας είπα ότι το ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περίοδος είναι η έλευση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. Σε πολύ λίγες περιοχές είχαν μείνει μεγάλες παράκτες κοινότητες, Χαλκίδα ας πούμε, η οποία ήταν οχυρωμένη. Δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα αν είχε Αλία ή όχι, αλλά ξέρουμε ότι οι πρώην βενετικές κτίσεις, όπου ήταν τα κάστρα δηλαδή, εμπορεύονταν παστά αλιεύματα, αλατισμένα δηλαδή. Που πάνε να πει ότι κάποιος τα έπιανε, δεν ξέρουμε ούτε από πού προέρχονται, τουλάχιστον δεν είναι καθαρές οι πηγές. Όταν με το που ήρθαν όμως οι πρόσφυγες εδώ, εγκαταστάθηκαν και κυρίως σε μέρη που δεν υπήρχαν άλλοι οικισμοί. Και αυτοί οι οικισμοί κατά κανόνα, εκτός από τους πόντιους Έλληνες που τους πήραν σε περιοχές όπως είναι Κοζάνη, Γρεβενά κλπ, οι Κιλκείς, πολλοί από τους μικρασιάτες, τους θαλασσινούς, εγκαταστάθηκαν σε παράκτες περιοχές. Και εκεί έχουμε μια δεύτερη άνθηση της Αλίας, καταρχήν με παράκτες μεθόδους, δηλαδή δίχτυα παραγάδια, με βάρκες δηλαδή, και στη συνέχεια κυρίως δανειζόμενη τεχνολογία από ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως πιστεύω από την Ιταλία, η οποία είναι και πιο κοντινή μας χώρα. Λοιπόν, άρχισαν να γίνονται τα μεγάλα συγκροτήματα, τα γρηγρή στην αρχή, οι πεζότρατα, αυτή η Αίγια Μόλα, η Αίγια Λέσσα, εν πάση περιπτώσει, που είναι ένα τραγούδι που τραγουδούσαν οι πεζοτρατάδες τραβώντας το δίκτυ, ένα γρίπο στην ουσία από την ακτή, που είναι εικόνα δεμένη με τα νησιά. Υπάρχουν πολλές ωραίες φωτογραφίες του παρελθόντος των νησιών, όπου μια ολόκληρη κοινότητα στην ουσία τραβάει ένα δίχτυ πιάνοντας ψάρια από την ακτή. Και βέβαια αργότερα η μηχανότρατα, που και αυτή ήταν καθαρά ιταλικής προέλευση τεχνολογία, και η οποία έδωσε ας πούμε την τελευταία όθηση στην αλιευτική παραγωγή, δημιουργώντας μεγάλα συγκροτήματα, μεγάλα σκάφη, και έχουμε βέβαια μεγάλα κέντρα όπως είναι η Μηχανιώνα που σας ανέφερα, όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι η Χαλκίδα, ο Βόλος, ο Πειραιάς εν μέρη και άλλα μικρότερης σημασίας.
0: Αυτά είναι τα σπουδαιότερα κέντρα.
1: Τα αλιευτικά κέντρα ακόμα και σήμερα. Και είναι κέντρα τα οποία δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του 30, 40, λίγο μετά τον πόλεμο και το καθεξής.
0: Και σε όλα αυτά τα αλιευτικά κέντρα εργάζονται και συντηρούν τις οικογένειές τους
1: ακόμη και σήμερα
0: ψαράδες.
1: Ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιοχές οι οποίες εξαρτώνται από την Αλία. Εξαρτώνται όχι με την έννοια ότι δεν έχουν να φάνε αν δεν πάνε να ψαρέψουν, γιατί σήμερα η κοινωνία είναι διαφορετικά δομημένη, αλλά εν πωλής η οικονομία τους στηρίζεται στην εμπορία των αλιευμάτων, στην παραγωγή και την εμπορία των αλιευμάτων. Και φανταστείτε ότι ένα σκάφος δεν ζει μόνο το πληρωμά του και τον καραβοκύρι του, αλλά ζει τον καραβομαραγκό, αυτός που συντηρούν τις μηχανές, αυτός που έχει τα ανταλλακτικά, ένα σωρό συνεργεία. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος εργασιών, ο οποίος κινείται γύρω από την Αλία. Αυτά τα αλιευτικά κέντρα του τότε εξακολουθούν, ας πούμε, να έχουν την ίδια εξάρτηση έως σήμερα.
0: Είναι υψηλό το κόστος?
1: Αυτά τα αλιευτικά κέντρα του τότε εξακολουθούν, ας πούμε, να έχουν την ίδια εξάρτηση έως σήμερα.
0: Είναι υψηλό το κόστος?
1: Είναι αρκετά υψηλό το κόστος.

0: τρόπο όμως με ένα μικρό σχετικό κεφάλαιο και με δάνεια φυσικά από την τράπεζα και με την ευρωπαϊκή επιδότηση μπόρεσαν και έγιναν μεγάλα συγκροτήματα. Δυστυχώς όλα αυτά έγιναν λίγο προγραμμάτιστα και ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλοι στόλοι χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για το πόσα αλλιεύματα υπήρχαν και πώς θα ζούσαν όλα αυτά τα σκάφη. Και μετά βέβαια από μια δεκαετία επιδοτήσεων, μετά μια δεκαπενταετία επιδοτήσεων, φτάσαμε εκεί το 1995, που σταμάτησαν βέβαια να δίνονται άδειες, καινούργιες άδειες, και άρχισαν να τα αποσύρουν τα σκάφη πλέον. Δηλαδή τα σκάφη που είχαν λιγότερο, ζωή λιγότερη των 10 ετών, άρχισαν να κόβονται. Και αυτή η κατάσταση βέβαια συνεχίζεται και αυτή μέχρι σήμερα.
1: Απασχολούνται Έλληνες στις εργασίες τις οποίες αναφέρατε ή είναι περισσότεροι οι αλλοδαποί στις μέρες μας?
0: Είναι η παράκτια Ελία καταρχήν, είναι κυρίως Έλληνες.
1: Γιατί έτσι. Υπάρχει ένας διαχωρισμός μέσης αλίας και παράκτιας αλίας.
0: Η παράκτια Ελίας είναι Έλληνες γιατί είναι περισσότεροι είναι κάτοικοι παρακτίων περιοχών. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω την Κάλυμνο σαν το σπουδαιότερο αλιευτικό κέντρο παράκτιας αλίας και όχι μόνο στην Ελλάδα σήμερα. Η Κάλυμνος με έναν πληθυσμό που δεν ξεπερνά τις 15.000 κόσμο στο νησί, από αυτούς τουλάχιστον το 30-40% ασχολείται με την αλία. Ασχολείται άμεσα με την αλία. Εμέσως μπορεί να ασχολείται και όλο το νησί. Λοιπόν, οι γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει η μέση αλία όπου ανήκουν τα γρήγορα και μηχανότητα. Εκεί πλέον έχουμε βέβαια τα πληρώματα τα 10 τελευταία χρόνια είναι κυρίως Αιγύπτιοι. Γιατί οι Αιγύπτιοι, γιατί δεν μπορούσαν να βρουν Έλληνες. Δεν είναι δηλαδή ότι έγινε κάποιος, είπε εγώ να πάρω Αιγύπτιο γιατί μου αρέσει καλύτερο Αιγύπτιος.
1: Γνωρίζουν την εργασία αυτή οι Αιγύπτιοι?
0: Ναι, βεβαίως. Ασχολούνται οι Αιγύπτιοι. Γιατί
1: την έκαναν και στη χώρα τους.
0: Ναι, είναι καταρχήν, επειδή έχω μια εμπειρία, πρόσφατα ήμουν στην Αίγυπτο, ήρθα πριν από 10 μέρες περίπου. Έχω μεγάλη συνεργασία δηλαδή με τη χώρα. Και με τον αλιευτικό τομέα βέβαια της Αιγύπτου. Λοιπόν, είναι μια πόλη η οποία λέγεται Δαμιέτη, που είναι σε εκβολές του Νείλου και αν ρωτήσεις οποιοδήποτε Αιγύπτιο εργάτη από πού είσαι θα σου πει από τη Δαμιέτη. Εγώ νόμιζα ότι στην αρχή αστείευονταν γιατί δεν μπορούσα να θεωρώ ότι όλοι οι Αιγύπτιοι σε όλη την Ελλάδα προέρχονται από το ένα μέρος. Να πήγα λοιπόν και το είδα το μέρος, έχει 4,5 εκατομμύρια κόσμο. Και με αυτό οι περισσότεροι, το 80-90% ασχολούνται με το ψάρεμα. Οπότε από εκεί φαίνεται ας πούμε, και η σχέση όλων αυτών των ανθρώπων και των πληρωμάτων, γιατί έρχονται από εκεί και γιατί μπορούν και ζουν μέσα στα καίκια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στην κυριολεξία ζουν μέσα στα καίκια.
1: Κοστίζουν και λιγότερο,
0: αλλά για αυτούς πάλι είναι συμφέρον γιατί μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον μπορούσαν ας πούμε, με λίγα χρήματα είχαν να κάνουν περιουσία ας πούμε, στην Αίγυπτο.
1: Στην Ελλάδα είπατε ότι ένα μεγάλο ποσοστό απασχολούνται Αιγύπτιοι.
0: Ναι, πληρώματα στα σκάφη μέσης αλίας είναι Αιγύπτιοι.
1: Αιγύπτιοι.
0: Κατά μεγάλο ποσοστό εκτός από τους καπεταναίους και τους μηχανικούς.
1: Θα θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε όσον αφορά την παράκτια αλία?
0: Κοιτάξτε, η παράκτια αλία έχει έναν πλούτο μεθόδων. Υπάρχουν μέθοδοι οι οποίες μπορεί να αλλάζουν από χωριό σε χωριό, δηλαδή πηγαίνοντας κατά μήκος της ακτής. Μπορείς να δεις ένα παραγάδι λίγο διαφοροποιημένο σε αυτό το χωριό, γιατί στοχεύει ένα διαφορετικό είδος. Λοιπόν, λίγο παραπέρα μπορείς να το βρεις λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι πραγματικά πολιτιστικός πλούτος. Έχει εν πωλής καταγραφή, όχι στην εντέλεια, όχι πλήρως, αλλά έχει καταγραφεί από αρκετούς φορείς, μεταξύ των οποίων και από το Ινστιτούτο που εργάζομαι εγώ, αυτός ο πλούτος των αλλιευτικών μεθόδων. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτό που λέω γενικά, κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια να καταργηθεί ένα αλλιευτικό εργαλείο για τον οποιοδήποτε τρόπο, καταρχήν ότι ένα αλλιευτικό εργαλείο δεν καταργείται, το αλλάζουμε, γιατί έχουμε τεχνικές γνώσεις, έχουμε ειδικούς οι οποίοι μελετάνε, περνάνε δηλαδή μια ζωή μόνο μελετώντας τα αλλιευτικά εργαλεία. Επομένως, ανάλογα με το είδος που πιάνουν τα αλλιευτικά εργαλεία, μπορούμε να τα αλλάξουμε και να το κάνουμε λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον και για τον πληθυσμό που αλλιεύεται. Επομένως, δεν τα καταργούμε τα αλλιευτικά εργαλεία, τα αλλάζουμε με τεχνικά μέτρα. Και δεύτερον, ότι η παράκτια αλία πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει να εξασκείται στα παράκτια συστήματα της χώρας. Είναι ένας πλούτος και αν και θεωρούμε ότι είναι λίγο έτσι, όχι και πολύ σοβαρό να λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ακόμα από την αλία, εν τούτης είναι αυτό είναι αλήθεια, ειδικά για τα μικρότερα μέρη. Για τους μικρότερους οικισμούς ή τα μικρότερα νησιά, ακόμα ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος βγαίνει από την αλία. Και αυτό, γι' αυτό πρέπει να σεβαστούμε αυτή τη δραστηριότητα.
1: Και η μέση και η παράκτια αλία.

0: ανήκουν στην επαγγελματική αλληλεία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και οι δύο, να ευκρινίσουμε, θα έχουν τη δυνατότητα οι ακροατές να ακούσουν για την επαγγελματική αλληλεία και το επάγγελμα του ψαρά στις επόμενες εκπομπές, όπου και εκεί θα αναφερθούμε στη μέση και στην παράκτια αλληλεία με τους εκπροσώπους της μέσης και της παράκτιας αλληλείας, που όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Καλιανιώτη, έχει σημειώσει τόσο και η μέση όσο και η παράκτια αλληλεία πρόοδο.
1: Βεβαίως, έχουν γίνει μεγάλα συγκροτήματα. Σας είπα ότι περιοχές ολόκληρες εξακολουθούν να ζουν από την αλληλεία, κυρίως και με τα συνοδά επαγγέλματα, γιατί πολλοί λένε, τι μας λέει για τη μηχανότητα τώρα, όλοι είναι Αιγύπτιοι. Δεν είναι όλοι Αιγύπτιοι. Κάθε σκάφος δίνει δουλειά σε ένα σωρό συνεργεία που είναι στην στεριά. Μπορεί τα πληρώματα να είναι αλλοδαπή, αλλά και σας είπα γιατί, πιστεύω ότι είναι αλλοδαπή στα πληρώματα, γιατί Έλληνες δεν πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος.
0: Ή και όσοι γνώριζαν έχουν μεγαλώσει, έχουν γεράσει, έχουν συνταξιοδοτηθεί.
1: Ακριβώς, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Ξέρετε καταρχήν ότι δεν υπάρχει κάποια σχολή όπου να μαθαίνει κανένας να ψαρεύει. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα εννοώ. Γιατί άλλες χώρες, στη Δανία ας πούμε, έτυχε, είχα παραστεί κάποτε σε ένα αλληλευτικό κέντρο παρόμοιο με αυτό που εργάζομαι τώρα στην Καβάλα, στη Βόρεια Δανία, όπου κάθε Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ερχόταν τα παιδιά από το Λύκειο για να μάθουν στην πράξη αυτά που διδάσκουν τα θεωρητικά. Υπήρχε δηλαδή ένα κομμάτι του Λυκείου το οποίο ήταν αλλιευτικό το Λύκειο. Και μιλάμε για μια χώρα στη Δανία, όπου υπάρχουν ένα σωρό ευκαιρίες άλλης απασχόλησης. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Όλα είναι ακόμα εμπειρικά και γι' αυτό είναι και πολύ επικίνδυνα και γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε. Δηλαδή έτσι και σπάσει αυτή η αλυσίδα, είτε γιατί η καινούργια γενιά δεν θέλει να ανεβεί στα καΐκια, είτε γιατί οι παλιοί δεν θα θελήσουν, θα πουλήσουν τα σκάφη δηλαδή και δεν θα θελήσουν τα παιδιά τους μέσα, για τον ένα ή τον άλλο λόγο θα σπάσει αυτή η αλυσίδα και θα βρεθούμε ξαφνικά, θα χάσουμε μια πολύ πολύ μεγάλη εμπειρία που είπαμε για πόσα χρόνια κρατάει σε αυτόν τον τόπο, χιλιάδες χρόνια.
0: Και υπάρχουσες σχολές, κύριε Καλανιώτη, τα τμήματα?
1: Όχι, μπορεί να βγάζουμε επιστήμονες, μπορεί να βγάζουμε τεχνικούς, αλλά δεν βγάζουμε ψαράδες όμως.
0: Δεν βγάζουν ψαράδες.
1: Όχι, όχι. Παρόλο που θα έπρεπε αυτό το γαλάζιο πτυχίο, όπως είναι το πράσινο πτυχίο για τον αγρότη, μάλιστα ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι θα ξανααναπτυχθεί αυτή η ιστορία με τις σχολές τις αγροτικές, γιατί είχε πέσει σε απραξία τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, κάτι θα πρέπει να γίνει, κάτι ανάλογο και με τους ψαράδες. Δεν μπορεί να γίνουν βέβαια 10 σχολές όλη την Ελλάδα, ούτε θα πρέπει να γίνουν στα κέντρα που υπάρχει ενδιαφέρον, η Κάλυμνος ας πούμε. Η Κάλυμνος έχει, οι περισσότεροι είναι πολύτεκνοι, οι περισσότεροι απασχολούν τα παιδιά τους. Άμα τους δώσουμε ένα πτυχίο, τι κάνουμε? Αφενός μεν εξασφαλίζουμε ότι οι ίδιοι θα δουλεύουν, αφετέρου όμως τους δίνουμε και μια εγγύηση ότι το επάγγελμά τους το σεβόμαστε, το αναγνωρίζουμε.
0: Να μάθουν, κύριε Καλιανιώτη, την τέχνη.
1: Ακριβώς.
0: Του ψαρά, όπως για παράδειγμα μου έρχεται στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, στο νησί της Τίνου μαθαίνουν κάποια παιδιά την τέχνη της μαρμαροκριτικής.
1: Ναι,
0: υπάρχει η ειδική σχολή που πηγαίνουν εκεί και φοιτούν.
1: Δεν είναι μόνο
0: κάτι
1: αυτό.
0: Κάτι ανάλογο. Και άλλες σχολές.
1: Ξέρετε ότι ο ψαράς πρέπει να κάνει και ένα άλλο πράγμα στη σημερινή κοινωνία. Ο ψαράς πρέπει να είναι και ευαίσθητος. Όταν θέλεις να περάσεις μερικά μηνύματα για ευαισθητοποίηση, θα περνάς καλύτερα σε ένα παιδί το οποίο είναι μορφωμένο. Όχι ότι τα μόρφωτα παιδιά δεν είναι το ίδιο ευαίσθητα, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις να κάνεις με κάποιον συγκροτημένο άνθρωπο, ο οποίος ξέρει να διαβάζει κάτι, να το καταλαβαίνει και να το εκτιμάει ανάλογα. Πάμε σε μία μορφή αλληλείας, γιατί τα μαντάτα από την Ευρώπη αυτό μας λένε, ότι πάμε πάλι να περιορίσουμε την αλληλεία. Πάμε να την κάνουμε φιλική προς το περιβάλλον. Κανένας βέβαια δεν ξέρει τι σημαίνει φιλική προς το περιβάλλον, γιατί η αλληλεία σκοτώνει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Θα σκοτώνει με τρόπο, θα αλλάξουμε τα ελευθερικά εργαλεία. Όλα αυτά σημαίνει ότι ο ψαράς πρέπει να είναι ευαίσθητος, να τα μαθαίνει αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόζει. Επομένως, ένας μορφωμένος ψαράς, έστω και επίπεδο γυμνασίου, θα πρέπει ας πούμε, αυτά τα πράγματα να τα ενσωματώσει στη γνώση του και μαζί με την εμπειρία του πατέρα του ή του παππού του, όσο είναι διαθέσιμη ακόμα, να συνεχίσει αυτή την αρχαία δραστηριότητα στη χώρα μας.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Καλιανιώτη, να συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Όσο θα συνεχίζεται το αφιέρωμα αυτό, μου το έχετε επισκεφθεί εξάλλου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ότι θα μιλήσουμε.
1: Θα το ξαναεπιβεβαίωνω.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ, ζητώντας συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Άλλη μόνο. Συμβαίνουν αυτά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Παναγιώτης Γιωργακόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Εξετάζοντας και συνεχίζοντας την εξέλιξη λατρείας από την οικονομαχία και μετά, θα δούμε κάποιες διαλεκτικές που εμφανίζονται σε αυτή την περίοδο και που επηρεάζουν ακριβώς αυτή την εξέλιξη. Μία διαλεκτική έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε μοναστικό και ασματικό τυπικό. Το σύνολο των εκκλησιαστικών ακολουθιών, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε σύν το χρόνο μέχρι τον 13ο αιώνα, οπότε και παγιώθηκε. Από τις απλές συνάξεις των αποστολικών χρόνων φτάσαμε στις περίπλοκες συνθέσεις που ήδη τον 6ο αιώνα είχαν κάνει τη δυναμική τους εμφάνιση. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εξέλιξη ήταν μέλη των μοναστικών κοινοτήτων. Έτσι διαμορφώθηκαν τάσεις και σχολές που πήραν το όνομα τυπικό. Μιλάμε για τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, τυπικό της Μονής του Στουδίου ή πιο γενικά για τυπικά των Ιεροσολύμων, της Κωνσταντινούπολεως κλπ. Όλες αυτές οι συνθέσεις και αναπτύξεις απέβλεπαν κυρίως σε μοναστικές κοινότητες. Μέσω αυτών και χάρη σε αυτές, οι μοναχοί υλοποιούσαν την επίκληση του Αποστόλου Παύλου που τη συναντάμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», ώστε να μπορούμε να μιλάμε για 24ωρη ακίμητη ακολουθία. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το λαϊκό σώμα της Εκκλησίας. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν συνήθως στους ναούς κάθε Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, καθώς και στις μεγάλες γιορτές. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο πρακτικές: ακολουθίες για λαϊκούς και ακολουθίες για μοναχούς, ή, για να χρησιμοποιήσουμε την ειδική ορολογία, διαμορφώθηκαν δύο τυπικά, το ασματικό τυπικό και το μοναστικό τυπικό. Το ασματικό τυπικό, δηλαδή αυτό που ήταν για τους λαϊκούς, για τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, ή να το πούμε διαφορετικά για τις ενορίες, περιελάμβανε μόνο εσπερινό και όρθρο. Κυριαρχούσε η παρουσία του ιερέως κατά τη διάρκεια των ακολουθιών